Cheers.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
16: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
17: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

Εγώ μονάχα λίγο σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπτισιμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο εποστού 40. Να κρατάς το κεφάλι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Η μουσική παράδοση είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι κι εμείς επιλέξαμε ένα αγαπημένο, υπηρώτικο, παραδοσιακό τραγούδι για να του δώσουμε ένα διαφορετικό ύφος, χρώμα και αντίληψη. Η πικροδάφνη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Κι ήταν ασκετός της, αλλά είναι τόσο κρύα απόψε τα γωνιά. Ερημιά φεύγω, αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Ξέρετε, ίδια.
1: Να προτείνουμε εμείς ένα.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είπα να φύγω.
0: Έχει δύο δίκτυες, μα πού να πάω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμισης.

0: live, mensen. Dit was live. Je moet het erbij zeggen, gewoon in dit geval. Ongelooflijk.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ράδιο Ρούμενη News.

γνωστό μας καινούριο φίλο κι ύστερα θα σε κρύψω στον όνειρό μου. Ξέρω, δεν θα σου λείψω.

όσες καθίσουν φυλακές. Κι αν ο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Οι τεχνικοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 ρίχτερ άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και ανυπολογίστες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε βουνά συντριμιών. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Στο ελαίος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε Πορτογαλία, η Δανία, συναγερμός και στην Τσεχία καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία οι τελευταίες τρεις ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Στη Γερμανία ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο όπου αναμένεται νέο ρεκόρ. Οι Ιταλοί βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή αυτής της εβδομάδας, αλλά η κορύφωση της ζέστης αναμένεται για τη Δευτέρα με σεραντάρια σε διάφορες βόρειες περιοχές. Σε 6 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στη χώρα. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φτιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμούζ σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, που θεωρητικά ολοκληρωνόταν χθες, θα συνεχιστεί τελικά σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενημέρωσε το State Department. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του που εξέδωσαν οι Βελγικές Αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και ο στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, επισημένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε, για να ξεκαθαρίσει στη συνέχεια ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε δεν θα γεννηθεί από τη Βουλή. Δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από τον Σωκράτη Φάμελο οι Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήριων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία σε συμφωνία που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δύο πηγές και αντίγραφο της σχετικής κοινοποίησης που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούτζουλα. Αύριο στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνα, σου αποχαιρετισμό στην αγαπημένη μας συνάδελφο Πανδώρα Παφίλη, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
6: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
5: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
6: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
5: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
7: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
9: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλά.
9: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται. αποκαλύψετε κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
14: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Επιτέλους ήρθε και αυτή, είδατε. Πάντα έρχεται. 26 Ιουνίου του 2026. Για να δούμε.

0: Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε συνέχεια: κανένας τραπεζιώτης δεν θα είναι σε κανένα μικρόφωνο αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να ρυθμίζουν τον ήχο. Όπως η κυρία Εύη Ρεντίφη. Καλημέρα σας, κυρία Εύη μας. Πώς είστε? Στην κονσόλα λοιπόν Εύη Ρεντίφη, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στο 213-09-09-100. Αυτό το τηλέφωνο, Βαρβάρα, εσύ που τα ξέρεις όλα, εγώ δεν μπορώ να το μάθω γιατί απλώς δεν μπορώ να το μάθω ή είναι δύσκολο? Δεν μπορώ να το μάθω.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
0: Βαρβάρα Βιτζιλέο, το παίξουμε ηχητικό μετά το και μισή, εκεί στο 31, μετά τους τίτλους ειδήσεων, πριν το τραγούδι, το ελληνικό. Τι λέγαμε, λέγαμε για τη μνήμη μου. Επειδή όμως διαβάζω, υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984, αυτό και αν δεν μπορώ να το μάθω με τίποτα απ' έξω, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, το θυμάστε εσείς, οπότε αυτό είναι που μετράει. Στο μεταξύ, ένα κεφάλι γεμάτο PIN και γεμάτο κωδικούς και passwords, πώς θα να πρωτοθυμηθεί πια, οριακά το κινητό μας θυμόμαστε, δεν ξέρω πώς θα πάτε με τους αριθμούς.

Η μεγάλη είδηση της ημέρας βέβαια έρχεται από τη Λατινική Αμερική και πώς να γυρίσεις τα μάτια σου, το βλέμμα σου, να το στρέψεις αλλού ειδησιογραφικά όταν μιλάμε για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Βενεζουέλα, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς αυτή τη στιγμή, για πάνω από 4.500 τραυματίες. Και την ίδια ώρα εκατοντάδες άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τις ώρες αυτές, τις τελευταίες ώρες, τα σωστικά συνεργεία δίνουν κυριολεκτικά αυτό που λέμε μάχη με το χρόνο, και πώς αλλιώς να περιγράψει κανείς όλη αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια μέσα σε εφιαλτικές συνθήκες. Στο μεταξύ, πάνω από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι. Οπότε, για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί εκεί στο Καράκας, εδώ και περίπου ένα 24ωρο πια, διανύουμε το πρώτο 24ωρο μετά τον διπλό σεισμό που χτύπησε την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας με ένταση 7,2 και 7,4 ρίχτερ αμέσως μετά. Δύο σεισμοί που ήρθαν μέσα σε διάρκεια λίγων δευτερολέπτων, ο ένας πίσω από τον άλλον, back to back που λέμε. Και τώρα υπάρχει διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια στην χώρα που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, μετά το ισχυρότατο χτύπημα του Εγκέλαδου, ενώ και η προσωρινή πρόεδρός της κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν δίπλα στην καταστροφή που την αντιλαμβάνεται κανείς και μόνο από τις εικόνες, καθότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, φαντάζομαι έχετε δει και στα social media αλλά και στις τηλεοράσεις, όπως και μέσα από τις ιστοσελίδες βίντεο που ανεβαίνουν στον ειδησιογραφικό αέρα, εικόνες που καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά όταν δίπλα σε αυτές τις εικόνες μπαίνουν και οι αριθμοί, μπαίνει και το μέτρο. Άκουσα τον κύριο Λέκα, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα να μιλάει, τον γνωστό καθηγητή, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, να μιλάει στην ΕΡΤ και να λέει ότι ο δεύτερος σεισμός που χτύπησε τη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες, σαν και εκείνη που έπεσε στη Χειροσίμα. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί κατάσταση μιλάμε.

694-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και 213-09-09-100 ο αριθμός τον οποίο μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

στα υπόλοιπα τώρα. Διαβάζω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε τρεις εφημερίδες αναφέρομαι στα πρωτοσέλιδα, έτσι, στους πρωτοσέλιδους τίτλους, γιατί το θέμα παίζει και στον υπόλοιπο τύπο, έτσι, σε δεύτερο ή τρίτο πλάνο, αναλόγως το πώς κάθε εφημερίδα έχει ιεραρχήσει την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από την εφημερίδα Καθημερινή, που έχει τίτλο σήμερα «Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα», και γράφει επίσης πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα μαχητικά αεροσκάφη. Υπάρχει και ο τίτλος επίσης την ίδια ώρα από την εφημερίδα Δημοκρατία, όπου κάνει λόγο για την ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο Ερντογάν, η Ελλάδα στο περιθώριο, σημειώνει η εφημερίδα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας, την ώρα που ο Μητσοτάκης παρίστανε τον ραλίστα, σημειώνει η εφημερίδα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωνε το μεγάλο deal με τον Ερντογάν με επίκεντρο τα F-35 και την πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Γιατί άραγε το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πήραν θέση για τις εξελίξεις που ισχυροποιούν, σημειώνει η εφημερίδα, τη γειτονική χώρα σε μια περίοδο που γίνεται όλο και πιο απειλητική για την εθνική μας κυριαρχία. Και διαβάζω και στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδα Κόντρα, αντίστοιχος τίτλος, πρώτο θέμα, όπως το διαλέγει η εφημερίδα, δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ, τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας, κρίσιμο τέτα-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Σουλτάνο Ερντογάν. Και εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με δύο πράγματα. Αφενός με το γεγονός, τι κάνει ο Τραμπ, τι επιλέγουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπό τον Τραμπ ή επί Τραμπ, και από την άλλη αφετέρου έχουμε και κάτι άλλο, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σε επίπεδο τύπου εν πρώτης και εν δευτέρης, που είναι και το πιο σημαντικό, σε επίπεδο κυβέρνησης, τι σημαίνει εξωτερική πολιτική και εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Αλλά αυτό όμως every εντύφη θέλει τραγούδι για να το πούμε, είναι σαν τον πρωινό καφέ. Οπότε με λίγες νότες και με λίγη καλή μουσική, για να δούμε λίγο τώρα τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Γιατί τα πληρώνεις αυτά, πληρώνεις τις τυφλές κολεγιές με ισχυρούς οι οποίοι πρώτα εξυπηρετούν και το δικό σου πολιτικό αφήγημα στο εσωτερικό. Για να μην γελιόμαστε, η δεξιά και ακροδεξιά μπάντα στο πολιτικό σκηνικό, που κατηγορεί την κεντροαριστερή και αριστερή για τα χίλια μύρια όσα, το μόνο που έχει απομείνει ακόμη σε εξαίρεση, σε μια παρένθεση, φαντάζομαι θα το χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή, είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά θα το δούμε αυτό, έχουμε χρόνο να εξετάσουμε και τα του Αδάμ μετά της Εύας. Βλέπουμε λοιπόν κεντρικούς παίκτες στο δεξιό, κεντροδεξιό, ακροδεξιό πεδίο τα προηγούμενα χρόνια να ταυτίζονται ιδεολογικοπολιτικά και σε επίπεδο ρητορικής με αυτό που κομίζει, που κόμισε μάλλον και συνεχίζει να κομίζει ο Τραμπ στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο πρακτικής όμως, για το πώς βάζει τα πράγματα. Και πραγματικά είναι να απορεί κανείς αυτή τη στιγμή το ότι ορισμένοι παριστάνονται δεν καταλαβαίνουν ότι ο Τραμπ κάνει ακριβώς αυτό που κάνει και αυτή τη στιγμή από την πρώτη στιγμή. Deals. Εμείς για κάποιο λόγο πιστέψαμε με όρους γάμος αλλά ελληνικά, όχι με κάτι λιγότερο, ότι ο Τραμπ, επειδή έχει δίπλα του τριγύρω του ή τέλος πάντων πέρα από το τριγύρω του και Έλληνες που τον περιστοιχίζουν, τον περιτριγυρίζουν, το ελληνικό στοιχείο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισχυροί ή πιο ισχυροί επιχειρηματικοί παίκτες, που τέλος πάντων αυτά που διαβάζουμε τα αστεία πολλές φορές εδώ στον ελληνικό τύπο, με άρωμα Ελλάδας η νέα κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορεί, βέβαια, τα έχεις διαβάσει αυτά, και φούσκωσες λίγο από εθνική υπερηφάνεια. Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να ξεφουσκώσεις και εσύ και η Βαρβάρα και εγώ μαζί, γιατί βλέπουμε ότι ο Τραμπ δεν τα διαβάζει έτσι τα πράγματα, με όρους μουσακά και χωριάτικη σαλάτα, ούτε με όρους μικόνου, θάλασσα και ήλιου ελληνικού. Τα διαβάζει τελείως μέσα από ένα και μοναδικό φίλτρο. Το στενό, αυστηρό και πολύ συγκεκριμένο φίλτρο των αμερικανικών συμφερόντων και επιδιώξεων στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν καλό είναι να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα
Και από την άλλη όμως, το πιο σημαντικό, για να μην πιάνετε και κότσος από όλα αυτά που πουλάνε εδώ πέρα ως πατριωτική υποτίθεται πολιτική και πατριωτικές επιλογές, γιατί οι κολεγές, ειδικά με πολιτικές περσόνες σαν τον Τραμπ, κατ' επέκταση και με πολιτικές περσόνες παύλα σφαγής σαν τον Νετανιάχου, ποτέ δεν έβγαλαν σε καλό ιστορικά καμία χώρα, και είμαι βέβαιος, πολύ φοβάμαι, ότι δεν θα βγάλουν

Το αναμενόμενο βεβαίως είναι προβληματικό για τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί όταν μιλάμε για την Τουρκία, μιλάμε για μια χώρα που έχει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που κινείται διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά όταν χρειαστεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη γειτονιά. Το έχει δείξει. Αν τα αντίμετρά μας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση ήταν περισσότερο κολλητιλίκι με τον Τραμπ, περισσότερη πρεσβεία, άρα περισσότερες νύχτες στον Αργυρό με την κυρία Γκιλ Φόιλ και περισσότερα κολλητιλίκια επίσης με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, νομίζω πως έχουμε διαλέξει λάθος στρατούλα. Είναι απορίας άξιων, για παράδειγμα, το πως έχουμε γυρίσει με πεισματικό τρόπο και με συστηματικό τρόπο την πλάτη μας στον αραβικό κόσμο, που και αυτόν πλέον τον διαβάζουμε μέσα από τα αμερικανικά παύλα ισραηλινά γυαλιά, δηλαδή δεν είναι όλοι φίλοι μας και για ποιο λόγο να μην έχουμε καλές σχέσεις, όπως άλλωστε είχαμε επί πολλές δεκαετίες και με οποιαδήποτε κυβέρνηση διατηρούσε η χώρα προνομιακή σχέση με τον αραβικό κόσμο, την ίδια ώρα που έκτιζε στρατηγικές συμμαχίες βεβαίως και με τους Ισραηλινούς. Στρατηγικές συμμαχίες με τους Ισραηλινούς είναι τελείως διαφορετικό πράγμα με το γίνομαι κολλητός με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να δίνουμε σημασία στις λέξεις. Και επίσης δίναμε και μεγάλο βάρος στην συμμαχία μας, καθότι κομμάτι της Δύσης και εμείς, καλώς κακώς, έτσι έχουν τα πράγματα, αυτές είναι οι ισορροπίες. Διατηρούσαμε και σχέσεις καλές επίσης και με την Ουάσιγκτον. Είναι διαφορετικό πράγμα. Κρατάω καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ουάσιγκτον και τελείως διαφορετικό πράγμα το είμαι δουλικός απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί αυτό το πραγματάκι που βλέπουμε εδώ πέρα είναι επαρχιωτισμός. Επαρχιωτισμός 60's, όχι κάτι λιγότερο, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο αυτή τη στιγμή.

0: Και επειδή στην πολιτική συνήθως συζητάμε και καλά κάνουμε για το εδώ και το τώρα, πάντα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και λίγο προοπτικά. Βέβαια, τώρα θα μου πεις, πάνε πολλά χρόνια που μας έχουν κόψει το όνειρο. Άρα λοιπόν και τη σκέψη προς τα εμπρός, μαζί και την ελπίδα. Και πολλές φορές όταν συζητάμε με τις παρέες λέμε ότι ναι, διαπιστώνουμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά και όλα αυτά που λέμε δικαίως. Αλλά απ' την άλλη όμως, όλο ένα και περισσότερο γύρω τριγύρω βλέπεις ότι είναι άνθρωποι που λες και έχουν συνηθίσει πια να μην ονειρεύονται και να μην βλέπουν την επόμενη μέρα. Ενώ υπάρχει επόμενη μέρα. Όχι μόνο για τα της οικονομίας, όχι μόνο για τα της δεν ξέρω κι εγώ πιας πολιτικής, πώς θέλετε να το χωρίσουμε επιμέρους. Υπάρχει επόμενη μέρα και για τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα στο εξωτερικό πολιτικό σκηνικό, στο εξωτερικό πολιτικό πεδίο, σε αυτό που ονομάζουμε εξωτερική πολιτική. Γενικότερα, ό,τι κάνουμε σήμερα είναι αυτό που θα δούμε, εφόσον έχουμε πετάξει το σποράκι, να το δούμε να ανθίζει αύριο. Το ζητούμενο είναι να μην ανθίσουν αγκάθια και πολλά, πολύ φοβάμαι ότι η επόμενη μέρα η χώρα θα πρέπει να ξεριζώσει και πολλά από αυτά. Πολλά από τα αγκάθια που έχουν ήδη αυτή τη στιγμή φυτρώσει λόγω των επιλογών που έχουμε κάνει και στην εξωτερική μας πολιτική. Εύχομαι να βγω ψεύτης πραγματικά. Και να έχουν γίνει τα πράγματα με τόσο καλό τρόπο που απλώς εγώ δυνατό να τα διαβάσω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για όλα όσα συμβαίνουν. 6948-984-984 και τα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Τα κρατάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: K24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Στη Λεωφόρο Μεσογείων, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στους κόμβους σύνδεσης με την Αττική Οδό. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στην παραλιακή Λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό, Φάληρο και Πειραιά. Ενώ επιβαρημένη είναι και η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Ειρήνη, μας καλημερίζει και η Πέγγι. Σημειώνει η φίλη Μαρία, νομοσχέδιο κυβέρνησης 600 θέσεις παπάδων στο εξωτερικό. Θα πληρώνει το κράτος, θα δίνει και επίδομα ανάλογα της χώρας διαμονής όσους πάνε πέραν των 600. Την ίδια ώρα οι αποσπασμένοι δάσκαλοι εξωτερικού είναι 134 και σχολεία καταργούνται. Μαρία μου, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, έτσι δεν λέει ο καλλιτέχνης? F-35 οι Τούρκοι, φτιαγμένο αγωνιστικό εμείς. Φάτε τη σκόνη μας, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Purifoil και Guilfoil μας κάνουν το καινούργιο ευρυδικό δόγμα, λέει, εξωτερικής πολιτικής. Αν το γράψουμε Purifoil, κερδίζουμε και Νόμπελ εξόρυξης κάθε λογικής. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Θανάσης και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984 και αν δεν είστε των μηνυμάτων υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Εύη Ρεντίφη στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κυρία Ρεντίφη μας.

0: Και στην Ευρώπη γίνεται χαμός επίσης με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται επηρεάζοντας τη ζωή σχεδόν 100-110 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ήπειρο, την Ευρωπαϊκή. Για τον καύσο να μιλάμε βεβαίως, όπου και η Ολλανδία είναι σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Επίσης, μεγάλο κομμάτι της Ισπανίας δοκιμάζεται τις τελευταίες ώρες από τις υψηλότατες θερμοκρασίες. Δύσκολα είναι τα πράγματα ακόμη και στο βορρά της Ευρώπης, σημεία σε χώρες όπως η Δανία, όπως επίσης και στα κεντρικά, σε χώρες όπως η Τσεχία, καθώς όλο αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο, το δύσκολο μετεωρολογικό φαινόμενο με τις υψηλές θερμοκρασίες, κινείται και λίγο ανατολικότερα. Πάρα πολύ δύσκολα βεβαίως περάσαν στην Γαλλία και συνεχίζουν και εκεί να είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης και στη Γερμανία περιμένουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, νέα ρεκόρ μετρολογικά σε επίπεδο θερμοκρασίας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Όμως και στην Ιταλία τα πράγματα δεν είναι επίσης καλά και εκεί σαραντάρια έχουμε καταγράφονται σε πολλές περιοχές της γειτονικής χώρας και να δούμε που θα πάει αυτή η κατάσταση. Σε εμάς εδώ υπάρχει συναγερμός σε ό,τι αφορά την περίοδο με στην οποία μπαίνουμε λόγω καλοκαιριού, λόγω θέρους. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Τουρνάς, κάνει λόγο για την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Και αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, υψηλότατες και λόγω της εποχής. Λόγω της εποχής δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι υψηλές στο πολιτικό σκηνικό. Από το πολιτικό ρεπορτάζ όπου έρχονται οι ειδήσεις διαρκώς, έχουμε και νέα δεδομένα πλέον στο τραπέζι για να συζητήσουμε και από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης καταρχάς νέων ισορροπιών και από εκεί και πέρα μετά περνάμε από ό,τι φαίνεται και σε μια άλλη εντελώς διαφορετική κατάσταση ή τουλάχιστον υπάρχουν τα υλικά αυτά που μπορούν να πάνε τα πράγματα σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στον δρόμο προς τις εκλογές, κυρίως όμως μετά από αυτές. Για να δούμε όμως, για να δούμε. Κώστας Πουλακίδας είναι μαζί μας στον ραδιοφωνικό αέρα του Αθήνα 984. Καλός συνάδελφος και φίλος, κοινοβουλευτικός συντάκτης της Αυγής. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εντάξει, δεν το λες και πολύ ήσυχο.
1: Δύο θερμοκρασίες πώς είναι. Οι κανονικές θερμοκρασίες, τα σαραντάρια που έλεγες, πάντως στην πολιτική τα ποσά των κομμάτων είναι δροσούλα. 25, 20.
0: Ισχύει ανοιξιάτικα ποσοστά.
1: Καλή.
0: Λοιπόν, πάντως είναι ένα καλοκαίρι, Κώστα Πουλακίδα, που εντάξει και τα προηγούμενα χρόνια, να μην είμαστε υπερβολικοί, ειδήσεις υπήρχαν έτσι στο πολιτικό σκηνικό, αλλά δεν υπήρχε αυτό που είναι τώρα στον ορίζοντα, γιατί δεν μιλούσαμε, ας πούμε, πέρυσι για τις εκλογές, δεν μιλούσαμε πρόπερσι με εκλογικό ορίζοντα. Οπότε και διαφορετικά μπαίνουν και τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Καταρχήν, για το φετινό καλοκαίρι διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Ένα πολιτικό σκηνικό, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλες πολιτικές ισορροπίες σε σχέση με το προηγούμενο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Το φαίνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις ότι μιλάμε για ένα νέο δικοματισμό, μικρό βέβαια δικοματισμό, και θα δούμε και τι άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να προσθεθούν σε αυτό το νέο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί. Το νέο πολιτικό σύστημα θα έχει πολλά μικρά, όχι αποδυναμωμένα, πολλά αλλά μικρότερα σε δύναμη κόμματα. Και από αυτό θα παράγονται κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Μιλάμε για τάσεις ή για ρεύματα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις?
1: Βλέπουμε τις τάσεις. Mm-hmm. Και αυτό που έχει σημασία τώρα που μιλάμε είναι να βλέπουμε τις τάσεις. Ποιος έχει μία ανωδική τάση, ποιος έχει μία καθοδική τάση. Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, οπότε η φωτογραφία της στιγμής να προϊονίζεται και το τι θα είναι η επόμενη τετραετία. Επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, αυτό το οποίο εύκολα μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε μια νέα δημοκρατία η οποία είναι σε καθοδική τάση, mm-hmm. όχι σε σχέση μόνο με το ποσοστό των εκλογών, αλλά και σε σχέση γενικότερα και με το ποσοστό του προηγούμενου μήνα ή της προηγούμενης περίοδου. Mm-hmm. Έχει μια-δύο-τρεις μονάδες που είναι σε κάθοδο. Δίνει μια μάχη για το 25%. Αυτό που είπε ο κύριος Δερμιώτης. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, που το ομολόγησε. Έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα το οποίο δημιουργείται, έχει αναπτύξει μια δυναμική. Έχει δει και μια δημοσκόπηση που σε κάποιο σημείο του δείχνει και 21%. Mm-hmm. Επομένως αρχίζει να φτιάχνεται ένας δικομματισμός καινούριος. Και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα κόμματα να είναι εκεί κάτω από το 15%.
0: Μάλιστα. Τώρα, χθες είχαμε τη
1: συνέντευξη. Δεν αποκλείεται, ναι, να σου πω το εξής, να μην έχουμε τόσα πολλά κόμματα όσο έχει η παρούσα Βουλή. Στην επόμενη Βουλή, να μην έχουμε τόσα πολλά κόμματα, τα 9-10 κόμματα που είχε παράξει η προηγούμενη Βουλή, η παρούσα Βουλή.
0: Πού θα πάνε αυτά τα κόμματα, θα απορροφηθούν, εννοώ σε επίπεδο εκλογικής τους βάσης, από τα καινούργια κόμματα, ή θα γίνει διασπορά των ψήφων στα υπάρχοντα, σε άλλα μεγαλύτερα δηλαδή, θα συμπιεστούν απλώς και θα.
1: Νομίζω πως θα γίνει αυτό. Θα συμπιεστούν γιατί θα πρέπει γιατί δημιουργούνται καινούργιες πολιτικές ισορροπίες. Δηλαδή το κόμμα του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, παίρνει και από τα μικρά κόμματα. Παίρνει την πλεύση ελευθερίας. Mm. Που θα έλεγες, αφού είναι αντισυστημική η ψήφος στην πλεύση ελευθερίας, γιατί να πάει στον κ. Τσίπρα. Πηγαίνει στον κ. Τσίπρα. Γιατί έχει άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Είναι αυτός που θα διώξει το Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη όμως Κώστα, σε κάθε ερώτημα γιατί παίρνει, γιατί φεύγει κόσμος και πάει, μάλλον γιατί επιλέγει ένας ψηφοφόρος ή μια ψηφοφόρος να πάει στο κόμμα Τσίπρα, σε κάθε ερώτηση τέτοια, γιατί πάει στο κόμμα Τσίπρα, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί φεύγει από το κόμμα στο οποίο ήταν, το οποίο δεν μπαίνει, φωτίζεται μόνο το πρώτο.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος ψηφίζει με το βλέμμα στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτός που ψηφίζει Τσίπρα ψηφίζει έχοντας μια ελπίδα, έχοντας μια προσδοκία, και λέει ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας. Στην προηγούμενη φάση κοιτάγανε τον Αμβρουλάκη, σε παλιότερη φάση κοιτάγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το οποίο φουντώνει, ας πούμε, και άλλο το κόμμα Τσίπρα. Το γεγονός ότι το κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεν έχει κάνει λάθη σε αυτόν τον περίπου ένα μήνα που έχει βγει, στο γεγονός ότι δεν έχουν να τις προσάψουν κάτι, ναι, διευκολύνει και τους πολίτες να αποκτήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης, να δοκιμάσουν τη δημιουργία μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί και αυτό δημιουργεί δυναμικές. Δηλαδή έχουμε δει ότι το ταβάνι του κυρίου Τσίπρα ανεβαίνει μήνα-μήνα. Δηλαδή, άλλο ταβάνι είχε τον Απρίλιο, άλλο είχε τον Μάιο, άλλο έχει τώρα. Τώρα έχει φτάσει το 25% του ταβάνι. Mm-hmm. Και διαρκώς το τρυπάει το ταβάνι. Ενώ μιλάω για το ενδυνάμει ποσοστό το οποίο μπορεί να πάρει, το μέχρι που μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Το εύρος του κόμματός του. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ήταν κάτω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το εύρος. Mm-hmm. Ενώ η κυρία Καριστιανού ποτέ δεν έπαιρνε, δεν έφτανε σε διανούμενο. Είχε όμως ένα τέτοιο εύρος το οποίο έφτανε στο 27-28. Και ο κύριος Τσίπρας ήταν και στο 18 και στο 20 και στο 21, τώρα έχει φτάσει στο 25 και η κυρία Καριστιανού είναι πιο κάτω. Mm-hmm. Είναι στο 22-23.
0: Πάντως είναι ζήτημα, έτσι, αυτό που συμβαίνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα, όταν ήταν ακόμη στα σπάργανα, συζητιόταν στο δημόσιο διάλογο. Τελείως διαφορετική κατάσταση όταν μπήκε στον πολιτικό στίβο μετά την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης. Τελείως διαφορετικά αποτυπώνονται τα πράγματα εν πλώ πλέον. Έτσι, έχουμε και αποχωρήσεις κάποιων ανθρώπων που λες φεύγουν στελέχη με το καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θα πω στελέχη, θα πω άνθρωποι που συμπαρατάχθηκαν με όλη αυτή τη νέα προσπάθεια. Έχει και αυτό και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση από πίσω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Ότι είναι ένα πράγμα το οποίο γεννιέται και ακόμα είναι προφανώς ακόμα δεν έχει βρει το θυματισμό του. Έχει όμως προσδοκία κόσμος. Μπορεί να τη διαψεύσει. Γιατί υπάρχει και τεράστια και απειρία. Η πολιτική είναι ένα πολύ διαφορετικό άθλημα από αυτό το οποίο έχει κάνει ζωή της κυρία Καριστιανού. Δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Mm-hmm.
0: Αλλά, έχει και συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα όμως, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι εγκλωβίζεται μέσα σε πολιτικές επιλογές οι οποίες ταιριάζουν σε κόμματα του 3%. Δηλαδή το γεγονός ότι ασπάζεται ιδέες που προέρχονται από τη Νίκη δημιουργεί μια βάση, αλλά η βάση είναι το 3%. Δεν σου δημιουργεί μια δυναμική για να αλλάξει την κοινωνία. Mm-hmm. Για να μπορέσει να παρέμβεις στο πολιτικό σύστημα και να το αλλάξεις. Επομένως εκεί θα χρειάζεται νομίζω μια διαφορετική οπτική. Αυτή την αντίφαση δεν την ξεπερνάει η κυρία Καριστιανού. Θυμάστε, το έχουμε ξανασυζητήσει. Πέρσι το Γενάρη, μάλλον φέτος το Γενάρη, πέρσι το Δεκέμβρη, οι έρευνες έδειχναν ότι το κόμμα της κυρίας Καρακιανού, οι άνθρωποι που είχαν προσδοκία για την κυρία Καρακιανού, ήταν κυρίως αριστερή, κεντροαριστερή και κέντρο. Mm-hmm. Και ψηφοφόρο τίποτα. Και μιλάμε τώρα σε ποσοστά πάνω του 30% όλα αυτά. 30 έως από 33 έως 43% ήταν αυτά τα ποσοστά. Η κυρία Καρακιανού επέλεξε να αλλάξει το μείγμα αυτό, mm-hmm. τον κόσμο που την παρακολουθούσε, και να απευθύνεται πρωτίστως σε συντηρητικό ακροατήριο. Τώρα πια το βλέπουμε. Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί πολίτες, οι ψηφοφόροι, δεν παρακολουθούν την κυρία Καρακιανού τόσο πολύ. Την παρακολουθούν πια πάρα πολύ περισσότερο αυτό που λέμε οι ψηφοφόροι του συντηρητικού χώρου, του ευρύτερα συντηρητικού χώρου. Αυτό είναι μια επιλογή της κυρίας Καρακιανού, η οποία το επιβεβαιώνει σε κάθε φορά που μιλάει. Τις λίγες φορές που μιλάει.
0: Στην περίπτωση.
1: Και αυτή δημιουργείται. Mm-hmm. Η αλλαγή κοινού είναι μια επώδυνη κατάσταση, έτσι.
2: Mm-hmm. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Center for της Boca Juniors, Miguel Morendiel, και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αργεντίνικο δημοσίευμα. Χωρίς τους Μητρογλου και Παναγιώτη Καραϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στέφανη Φραπάρο, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις στα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στράζελ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage του The Hellenico Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδα Sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Πάμε σε παρακαλώ όμως να δούμε τι γίνεται και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, γιατί νωρίτερα βρέθηκε σε μια εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μιχάλη Σάλα. Εκεί παρόντες ήταν και ο κ. Σαμαράς, αλλά και ο κ. Καραμαλής και βέβαια πολλά άλλα έτσι προβεβλημένα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι, ακριβώς. Και πρώην και οι δύο πρόεδροι του βιβλίου.
0: Και ο κ. Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και πρώην, πρώην υπουργοί, αλλά και πολλοί νέοι υπουργοί. Είδαμε τον κύριο Βέντια, τον κύριο Κικίλια, τον Άδωνη Γεωργιάδη, την κυρία Μιχαλίδη. Ήταν πολύ.
0: Κύριος Βουγαράκης βλέπουμε εδώ τώρα στα πλάνα που... Ποιος πρετεντέρης του βήματος, ναι.
1: Κύριος Πρεδέψης, κύριος Αλόγος Κούφης, ο Βαγγέλης Αποστολάκης, είδαμε τη Μαρία Δαμανάκη, το Θοδωρή Ρυσόπουλο.
0: Μια πλειάδα τέλος πάντων προσωπικότητων και πολιτικών προσώπων και όχι μόνο. Το ερώτημα είναι εάν μεταδόθηκε κάποιο μήνυμα από αυτήν την κοινή παρουσία, ξαναλέω, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή.
1: Εμείς επιχειρήσαμε να αποσπάσουμε μια κουβέντα, Γιάννη, από τον κύριο Σαμαρά, γιατί πια η φημολογία έχει φουντώσει ότι είναι έτοιμος. Εξάλλου το είπε και ο ίδιος από την Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Όσο και αν τον πιέσαμε τόσο εκτός, τόσο on camera, αλλά και εκτός καμερών για να αποσπάσουμε μια είδηση, ο κύριος Σαμαράς κρατάει κλειστά ακόμα τα χαρτιά του. Νομίζω ότι το μαρτύριο θα είναι με τη σταγόνα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Πάντως πρέπει να σου πω ότι άνθρωποι που συνομιλούν πολύ στενά μαζί του και καθημερινά έλεγαν στον Μέγκα ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιάζεται.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ της πολύ καλής συναδέλφου και φίλης της Σοφίας Φασουλάκη για το μέγα γεγονότα, για το τηλεοπτικό δίκτυο που αναφέρονταν στην εκδήλωση που έγινε κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου εκεί πέρα εμείς δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτα περισσότερο. Ακούσατε ποιοι παραβρέθηκαν, μεταξύ αυτών ήταν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, πολλοίς κόσμος σε μια εκδήλωση, θα έλεγε κανείς, κοινωνικού χαρακτήρα και όχι μόνον, για το βιβλίο ενός τραπεζίτη, ο οποίος με την παρουσία του σε προηγούμενα χρόνια βεβαίως καθόρισε, στιγμάτισε ή εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση είχε μια μεγάλη επιρροή στο τραπεζικό και γενικότερα στο οικονομικό σύστημα της χώρας.

Ακούστε τώρα, ανοίξτε καλά τα ραδιόφωνά σας για να καταλάβετε πως ενίοτε μπορεί να λειτουργήσει. Θα έλεγε κανείς, εντάξει τώρα, η λέξη προπαγάνδα δεν είναι και τόσο δόκιμη, γιατί δεν είμαστε σε εποχές τέτοιες, αλλά πως κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, και αυτό μπορούμε να σας το διαβεβαιώσουμε και από κάποιες άκρες που και εμείς έχουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν κάνει το κόμμα Σαμαράς τα πράγματα, για να ξανά είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, περίπου εκμηδενίζονται.

0: ίδιος ο Μητσοτάκης με μια υπερδραστηριότητα η οποία δεν έχει να κάνει βεβαίως τόσο πολύ με την ουσία όσο με την επικοινωνία. Έγινε και ραλίστας.
1: Στο ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στο Κωνστανούσιο να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Μάλιστα, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.
0: Και ραλίστας και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Αλλά η αγωνία έχει αρχίσει και πηγαίνει προς το κατακόρυφο. Ανακαλύψανε λοιπόν κάποιοι, για να καταλάβετε πόσο καμιά φορά, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς το πολύ, το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη, θα έλεγε κανείς το γάρ πολύ της ανησυχίας, της αγωνίας, τέλος πάντων των σκέψεων, για να και πράγματα τα οποία άμα βγεις και τα πεις, ρε παιδί μου, κάποιοι, και δεν χρειάζεται να είναι και ιδιαίτερα νοήμονες, αντιλαμβάνονται ότι ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτά που λέτε.

0: έναυσμα, γιατί αυτά τα πράγματα, μην ανησυχείτε, μην αυταπατάστε μάλλον, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Καμιά φορά η πολιτική και η δημοσιογραφία, με ήττα και τα δύο, έχουν κάποια κανάλια επικοινωνίας. Βγαίνει λοιπόν χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Μαρινάκης και λέει μεταξύ άλλων και αυτά.
1: Λέτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, στην προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεχτήκατε ερώτηση για την επαναπροσέγγιση του Κώστα Καραμανλή και είπατε ότι δεν έχετε κάποια σχετική ενημέρωση. Πέρα από το σχεδιασμό, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον Κώστα Καραμανλή?
1: Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό, επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το μάτι του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω, όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
0: Μπας και σωθούμε. Τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, τον Κώστα Καραμαλή. Ξαφνικά τον θυμηθήκαμε. Μετά τη σκυτάλη την πήραν οι δημοσιογράφοι.

0: Βασίλης Χιώτης είναι κοντά μας, διευθυντής του Sky 100,3. Προεκλογικά, συνήθως Βασίλη, γιατί εκεί βρισκόμαστε, γίνεται επιχείρηση ενότητας να κλείσουν τα μέτωπα. Εμείς όχι ότι θέλουμε και πολύ, πιαστήκαμε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή.
1: Καρφώνετε ρε παιδί μου και από μόνοι σας καρφώνεστε. Πιαστήκαμε λέει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μας έκανε πάσα ο άνθρωπος. Γλυκιά πασούλα. Πιαστήκαμε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τέτοιες δηλώσεις, εμβληματική προσωπικότητας. Άρα και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Λέμε παιδιά τι γίνεται τώρα πω, και σε ρωτάμε Βασίλη.
0: Εσύ τι κατάλαβες από αυτές
1: τις δηλώσεις? Τι κατάλαβες Βασίλη μου?
0: Τι θα γίνει?
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών.
1: Ξεκινήσαν λέει ένα μέτωπο κοινών εμφανίσεων. Δηλαδή σου λέει ρε παιδί μου, πάνε σε παρουσιάσεις βιβλίων. Τώρα σας τα λέμε εμείς, επειδή σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις ήμασταν παρόντες. Λέει λοιπόν και ο Βασίλης, και δικαιολογημένα, διακεκριμένος πολιτικός συντάκτης, έμπειρος, με οξύτητα σκέψεως και καλά αντανακλαστικά ο Βασίλης. Λέει λοιπόν, παιδιά, τους βλέπαμε σε κοινές εκδηλώσεις, σε παρουσιάσεις βιβλίων, να έχουν μια κοινή γραμμή. 2 χρόνια τώρα. Για πάμε παρακάτω να ακούσουμε.
2: Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετώπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Τα ακούς εσύ και λες παιδιά τώρα κάτι έγινε εδώ πέρα. Συνέβη κάτι χθες που αλλάζει πια τα δεδομένα. Άλλα δεδομένα. Μέχρι τώρα τους βλέπαμε μαζί. Τώρα, περιμένω ακούς, πλακωθήκα στο ξύλο, τι έγινε, αλλάξαν τα δεδομένα. Άκου να δεις τώρα, για να καταλάβετε, τέλος πάντων μη πούμε τίποτα άλλο τώρα. Ακούστε τα δεδομένα που άλλαξαν.
0: Τι έγινε χθες?
1: Τι έγινε.
2: Στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ήταν παρόν, αλλά δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο.
1: Καταρχήν δεν ήταν παρόν, ήταν παρόντες. Παιδιά λέει δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Αλλάξαν τα δεδομένα. Δεν κάτσαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Νέα δεδομένα.
0: Και πριν από ένα μήνα όμως, άλλη έτσι, παρουσίαση βιβλίου, πάλι δεν είχαν κάτσει μαζί. Δηλαδή η ταξιθεσία είναι που χαράσει και την πολιτική, λες?
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει η άλλη άποψη. Γιατί ακούω άλλους λέει ρε παιδιά τώρα σιγά δηλαδή. Έτυχε και δεν κάτσαν δίπλα. Απαντάει.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι, η ταξιθεσία δεν γίνεται τυχαία.
1: Έτσι,
2: η ταξιθεσία προσυνεννοείται. Κατάλαβαν όλοι οι παριστάμενοι στην εκδήλωση, γιατί εγώ δεν ήμουν παρόν, τα πλάνα είδα. Αλλά όλοι οι παριστάμενοι κατάλαβαν ότι και ο Καραμαλής και η λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα για πρώτη φορά πήρε τόσο σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά.
1: Δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα. Ήταν μεταξύ τους 2-3 καρέκλες. Και όλοι το κατάλαβαν ότι υπάρχει πια απόσταση.
0: Και είναι αποστάσεις, όχι ταξιθεσίες, άρα είναι αποστάσεις
2: πολιτικές.
0: Λες εσύ και πολιτικές. Επομένως...
1: Η άλλη τώρα σου λέει δεν ήταν ταξιθεσία, ήταν πολιτικές. Πώς ήταν πολιτικές αφού όλα προέρχονται από την ταξιθεσία?
0: Και ο κύριος Καραμαλής θεωρείς ότι θέλει να κάνει μια επαναπροσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου?
2: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπρωξε
1: δίπλα-δίπλα
2: του κοινωνικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή για να δημιουργήσει διαδικασίες επαναπροσέγγισης. Πρέπει να δούμε όμως τώρα αν ο κύριος Καραμαλής παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά για να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία ή αν παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά και θα διατηρήσει και τις αποστάσεις και από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ή εκτός, βάζω και μία τρίτη παράμετρο, αν θέλουν αυτό να φαίνεται, να φαίνονται οι αποστάσεις, αλλά στην ουσία να μην υπάρχουν, γιατί και πριν ένα μήνα χώρια κάθεσαν, αλλά κάπως δεν υπήρξε μία τόσο μεγάλη αποστάση.
1: Αυτή είναι πολύ... Αυτή είναι πραγματικά πολύ έτσι δημοσιογραφική παρατήρηση. Το κάνουν για ξεκάρφωμα. Πώς λες, ξέρω εγώ, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, μία σχέση προσωπική, ας πούμε. Αλλά όταν είναι μαζί, λέει, κοίτα να δεις, θα πάμε... Θα μπούμε από χωριστές πόρτες. Μην καταλάβουν ότι τα έχουμε. Βάλε παρακάτω την ανάλυση.
2: Θα το δούμε. Σου πω ότι πολλές φορές εδώ στο Sky έχουμε πει ότι ο κύριος Καραμαλής έχει ένα βασικό αξίωμα. Επαναλαμβάνει κάθε φορά ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να πληγώσει την παράταξή του και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάει, παρά τις διαφορές που έχει από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, στην ίδια πολιτική γραμμή. Τώρα, αν θα επαναπροσεγγίσουν ή όχι, θα το δούμε, διότι κάποια στιγμή, αν έχουν επαναπροσεγγίσει, θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο.
0: Πάντως, από την κυβέρνηση έκανε ένα σινιάλο, αν μπορούμε να μεταφράσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εδώ βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ σανό. Στην Ελλάδα το σανό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρετε πόσο έχει, πόσο κοστίζει το κιλό. Ο Γιώργος θα μας πει. Γιώργο, πόσο κοστίζει το κιλό?
4: 34 λεπτά το κιλό.
3: 34 λεπτά το κιλό, όσοι θέλετε σανό. Το χώρο.
2: Πάει τα κόρνερ ο Μητσοτάκης. Είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το κόρνερ και να πάει να πάρει και την κεφαλιά μετά. Για το σφουράδι.
1: Διάλειμμα στις 8:30.

0: 1943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ μέσα λιγότερο από ένα λεπτό. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.000.
1: Ακούτε Ραδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.

0: Τηλέφωνα 2231 04 377 και 6978 80 86 12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Τον καιρό, άστατος ο καιρό στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα, Μελτέμι με εντάσσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
6: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

βεβαίως να χαιρετήσω το φίλο πρόεδρο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρόν για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα, φίλε Αντώνη, είμαστε και συντοπίτες σου.

έλεγε πριν από δύο μήνες και κάτι ο Κώστας Καραμαλής όταν επισκέφθηκε την Καλαμάτα και έγινε και επίτιμος δημότης της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

0: Classificato στην Οθεσία. Να προβάλλει ένα βίντεο της ιστορικής διαδρομής του κόμματος του 1974 μόνο με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον εαυτό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της Νέας Δημοκρατίας. Οι αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμανλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρις, λάσπες, άθλιες προσωπικές υποθέσεις, ξέβια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης, η σημερινή Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.
1: Και αυτά έλεγε πριν από κανένα δύο εβδομάδες ο Σαμαράς στην Κρήτη.

0: Και αυτά έλεγε επίσης στην Καλαμάτα ο Καραμανλής για τη διαγραφή Σαμαρά.
1: Και βεβαίως να χαιρετήσω το φίλο πρόεδρο πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρόν για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
0: Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά, εννοώντας τον Σαμαρά, και μεταφορικά, εννοώντας τον εαυτό του. Ο Καραμάλης.

0: έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του.
1: Και αυτά έλεγε επίσης ο Σαμαράς το Μάιο στη Βουλή. Και γίνεται η εκδήλωση για το βιβλίο του Σάλα και τυχαίνει να μην πάνε μαζί, να μην κάτσουν δίπλα-δίπλα, γιατί πας κάθεσαι κάπου, μπορεί να κάτσει κάποιος άλλος δίπλα. Τι θα του πει τώρα ο Καραμαλής ή ο Σαμαράς, 20 να κάτσω εγώ για να είμαι δίπλα στον Αντώνη ή να είμαι δίπλα στον Κώστα? Εμείς που έχουμε πάει, δεν ήμασταν στο βιβλίο του Σάλα, αλλά εμείς που έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, δεν θυμάμαι να ισχύει πάντοτε ότι Καραμαλής και Σαμαράς κάθονται δίπλα-δίπλα, και πώς θα μπορούσε άλλωστε? Όλα αυτά είναι και λιγάκι, αγγίζουν και τα όρια του Φεδρού, αν τα επικαλείται κάποιος. Και χθες λοιπόν, όπως σας λέγαμε και πριν, ξεκίνησε το αφήγημα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη, για επαναπροσέγγιση του μεγάλου Μαξίμου με τον Καραμαλή.
2: Ο Βασίλης Χιώτης είναι κοντά μας, διευθυντής του Sky 100,3, προεκλογικά, συνήθως Βασίλη, γιατί εκεί βρισκόμαστε. Γίνεται επιχείρηση ενότητας να κλείσουν τα μέτωπα. Εμείς όχι ότι θέλουμε και πολύ, πιαστήκαμε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Εσύ τι κατάλαβες από αυτές τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, τι θα γίνει?
3: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών. Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετώπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Τι έγινε χθες?
1: Αλλάζει τα δεδομένα. Δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα, άρα για να μην κάτσει δίπλα σημαίνει επαναπροσέγγιση Μαξίμου με Καραμαλή. Το είπε άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Κύριε εκπρόσωπε, στην προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεχτήκατε ερώτηση για την επαναπροσέγγιση του Κώστα Καραμαλή και είπατε ότι δεν έχετε κάποια σχετική ενημέρωση. Πέρα από το σχεδιασμό, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον Κώστα Καραμαλή?
5: Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω, όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μια της πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.

0: με το Μέγαρο Μαξίμου. News.
1: Το έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπευσε σήμερα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή.
2: Η κυβέρνηση είδε ότι υπήρχε μια άδεια καρέκλα και λέει, παιδιά, διαφωνεί ο Καραμαλής και νέα επαναπροσέγγιση. Αυτό το αφήγημα χθες το βράδυ από τον Sky. Άρα, τι να θυμηθούμε τώρα. Τέλος πάντων, κάποια μέρα θα τα θυμηθούμε όλα. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα επαναπροσέγγιση Μεγάρου Μαξίμου με Καραμαλή, επειδή ο Καραμαλής δεν κάθισε δίπλα στο Σαμαρά, επανελήφθη σήμερα το πρωί πουρνό 7 η ώρα με τη τσίμπλα στο μάτι. Επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη Καραμαλή, η πρωινή εκπομπή του Sky.
3: Ναι, συμφωνώ με την Μαριάννα.
4: Συμφωνείτε πάρα πολύ. Για πάμε και στο Δημήτρη. Ο Μητσοτάκης τι είναι? Είναι κάποιος
5: πρόεδρος και πρωθυπουργός.
4: Όχι μόνο έτσι, δεν είναι μόνο αυτό.
5: Πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός.
4: Και κάτι ακόμα είναι.
5: Τι άλλο είναι?
4: Είναι ο πρωθυπουργός που έχει κερδίσει δεύτερη τετραετία, πάει να κερδίσει τρίτη. Ιστορικό μέγεθος για τα δεδομένα της χώρας και για τις παρατάξεις. Μάλιστα. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, δεν καταλαβαίνω.
2: Για ποιο λόγο ρε παιδιά να υπάρχει?
5: Πρώτα το
2: λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Υπάρχει λόγο.
4: Για την πορεία της παράταξης. Τι έχουν να χωρίσουν με τον Μητσοτάκη?
2: Τι έχετε να χωρίσετε, ρε παιδιά? Μα ρωτήστε τους, μωρέ.
4: Με βάση του Μητσοτάκη. Με βάση τις επιδόσεις του Μητσοτάκη. Μπορεί να μην το ψηφίσει το Μητσοτάκη. Αλλά οι επιδόσεις του είναι
2: αντίθετε. Δεν αμφισβητούνται τώρα, τι λε.
4: Να χωρίσουν μαζί του.
6: Έχουν να χωρέσουν την προοπτική που έρχεται. Που έρχεται.
4: Δηλαδή.
6: Ποια είναι η προοπτική? Ναι. Η προοπτική είναι ότι πέρα από την όποια επικοινωνία κατάει ο καθένας. Καλά,
2: και αρχίζει πρωί-πρωί λοιπόν η κουβέντα με τίτλο από κάτω επαναπροσέγγιση.
6: Δύο πρώην ηγέτες και πρωθυπουργοί να είναι απέναντι τώρα. Δεν έχει σημασία η κάθε φορά συγκυρία.
2: Δεν χρειάζεται ρε παιδιά τώρα να είναι απέναντι τώρα. Όλη μια γροθιά.
6: Με την απλή λογική. Και δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας.
2: Δεν έχει αλλάξει και τίποτα.
7: Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ σανό. Στην Ελλάδα το σανό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρετε πόσο έχει, πόσο κοστίζει το κιλό? Ο Γιώργος θα μας πει. Γιώργο, πόσο κοστίζει το κιλό?
8: 34 λεπτά το κιλό.
7: 34 λεπτά το κιλό, όσοι θέλετε σανό.
2: Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, οι ψαγμένοι ακροατές του 943 Interveten Sports, και που δεν τρώτε σανό, όπως εδώ που τα λέμε, δεν τρώει και ο περισσότερος κόσμος. Όλα αυτά που γίνονται και εν πάση περιπτώσει εκλεκτοί συνάδελφοι με γνώση των πολιτικών δεδομένων, τις αναλύσεις τους κάνουν οι άνθρωποι, λένε αυτά τα οποία λένε και σε τελική ανάλυση κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εμείς αυτά που σας λέμε εδώ μπορεί να πέσουμε έξω. Οι πληροφορίες όμως οι οποίες έχουμε είναι ότι αναφορικά με τη σημερινή κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν ταυτόσιμες απόψεις. Είναι γνωστό ότι ο Καραμαλής είναι θεσμικός. Εντάξει. Ό,τι και αν κάνει το κόμμα ο Σαμαράς, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά τα οποία λέμε, ασχέτως αν εμείς ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν πρόκειται βεβαίως να παραστεί στην αναρκτήρια ομιλία του Αντώνη, γιατί έχει επίγνωση του ιστορικού βάθους του ονόματός του και όλα τα σχετικά. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης με την αλαζονία του, με την οικονομική πολιτική υπέρ των ισχυρών και πάνω απ' όλα με τη διαφθορά, από όπου και αν τα πιάσεις, το δημόσιο χρήμα ξοδεύεται αφιδώς, χωρίς κανέναν έλεγχο. Εκ των πραγμάτων, και πέρα από οποιασδήποτε προσωπικές σκέψεις, προσωπικές απόψεις ή και προσωπικές, τέλος πάντων, ψυχοσυνθέσεις, πολιτική σαν τον Σαμαρά και σαν τον Καραμαλή, λογικό είναι να είναι απέναντι σε αυτή την μητσοτακοπρακτική. Όπως απέναντι είναι και ένα πολύ μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά τα επικοινωνιακού χαρακτήρως, που εν πάση περιπτώσει δεν λέμε ότι συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία βάζουν και κάποιες πινελιές, θα έλεγε κανείς, απόπειρας επιρροής του κοινού τους. Συμβαίνει παντού. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, καμιά φορά, ρε παιδιά, το παρακάνετε κιόλας και το πράγμα αρχίζει και γίνεται και λίγο, όχι και τόσο σοβαρό. Ποια θα είναι η εξέλιξη των γεγονότων? Με η αφανή κοντή γιορτή, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος τρέχει. Αλλά δυστυχώς για το Μέγαρο Μαξίμου και για τον Καραμαλή και για τον Σαμαρά δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, δρόμος επιστροφής προς μια πρακτική πολιτική την οποία ανακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η οποία είναι αντίθετη με βασικές αρχές που διέπουν όχι μόνο την ιστορία αυτού του κόμματος αλλά και τις έννοιες της χρηστής διοίκησης, του σεβασμού του δημοσίου χρήματος και όλα τα σχετικά. Και εν πάση περιπτώσει ο Καραμαλής πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και πώς θα μπορούσε να ξεχάσει αυτό που δεν ξεχνάει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, τις υποκλοπές των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, όλων αυτών των μηχανισμών ο οποίος είχε στηθεί από το Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

9.43 Ιντερβέτ εν Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γιατί και σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, επιλέξατε τη ραδιοσυχνότητά μας για την πρωινή σας ενημέρωση. Είναι αλήθεια ότι τα πολιτικά γεγονότα ή το καταιγιστικά τη βδομάδα η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, και η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα είχε την ιδιαίτερη σημασία της, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον πρώην Πρωθυπουργό. Εμείς προσπαθήσαμε με τη βοήθεια όλων των καλών συναδέλφων να σας μεταφέρουμε αυτόν τον παλμό της επικαιρότητος, προσθέτοντες και τα δικά μας σχόλια, τις δικές μας απόψεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι πάντοτε σωστές, μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθος, που ξέρεις, αλλά προσπαθούμε πάντοτε να σας μεταφέρουμε όλες τις γνώμες ώστε να βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και σας δίνουμε ραντεβού πρωτοθέως τη Δευτέρα. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Σε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Για την απόκτηση του Σέντερ Φόρ της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγγέλ Μορεντιέλ, και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αργεντίνικο δημοσίευμα. Χωρίς τους Μητόγλου και ο Παγιωτή Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στέφανη Φραπάρο, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις τα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στράζελ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιέν Οζέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας την νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εγώ λέω ένα Πάνο και μετάξει. Ναι, ναι, εσύ πρέπει να το
1: πεις. Εγώ κάνω τη διευκρίνηση γιατί παλαιότερα είχε υπάρξει μια σύγχυση γιατί νομίζαν ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν σε λένε Κασελάκη.
1: Και δεν ήμουν ο Κασελάκης.
0: Δεν
1: να κάνω.
0: Κασελάκης. Τελείωσε χθες, έγινε η κλήρωσή μας. Βγήκε ο κερδισμένος, ήταν.
1: Κερδισμένος, ναι.
0: Για τις πέτσες.
1: Για τις πέτσες.
0: Για τις πέτσες, είπα.
1: Για τη Σύφνο.
0: Για τη Σύφνο. Γιατί, ναι. Οι πέτσες ήταν την προηγούμενη.
1: Σπέτσες, ναι. Σπέτσες θα πάω εγώ.
0: Το Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω, το ξέρω. Ναι, το Σεπτέμβρη.
0: Το Σεπτέμβρη. Στο street food.
1: Στο street food.
0: Το πρώτο street food.
1: Το πρώτο, ναι. Του χρόνου θα πάω στο δεύτερο.
0: Και ο νικητής για τη Βραβρώνα στο Κοράλι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μείνουμε έτσι, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της κυβέρνησης, εσύ ειδικά.
1: Ναι, και ταξιδιωτική εκπομπή.
0: Ναι, διότι θα ξεκινήσουμε, θα έρθει όπως ο Νούπο, θα έρθει το καινούργιο δώρο, το καινούργιο ταξίδι, οπότε θα πέφτουν οι γραμμούλες στις ερωτήσεις που θα πάρει διακοπές.
1: Σε ελληνικό
0: νησί. Θα πηγαίνουν περισσότερο.
1: Σε ελληνικό νησί.
0: Τώρα είναι η έκπληξη της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο είναι ο Πάνος Πουρναράς.
1: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να έχω έτσι κάποια ιδιαίτερη τάση να σε ψέξω, κύριε Γιώργο. Αυτό το κάνεις εσύ. Έχεις να πεις κάτι σήμερα?
0: Ναι, είναι το ότι έχει ανακοινωθεί μια απεργία.
1: Ναι.
0: Η οποία θα γίνει τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Από τους εργαζόμενους στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρεις τι ζητάει η απεργία?
1: Αυξήσεις.
0: Όχι. Την κατοχύρωση.
1: Κατοχύρωση.
0: Της κυριακάτικης αργίας.
1: Ναι.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι, καλημέρα Γιάννη, θα το διαβάσουμε όπως το κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε πει εδώ και καιρό, όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να βρει τους σούπερ μαρκετάδες, σας παρακαλώ,
1: θα έχουν συνάντηση τη Δευτέρα,
0: επειδή έρχονται εκλογές,
1: ναι.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας άφησα να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, δεν σας όχλησα πουθενά. Ακόμα και τα πρόστιμα που θα σέβαζα είναι σε πρόστιμο που βάζω εγώ στον Μπουρναρά 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μέχρι 3 μπορεί να τα δώσει όταν τα δίνει μετά από μια δεκαετία χρόνια, αν δεν έχουν ξεχαστεί. Λοιπόν, τώρα κάντε κάτι για τις τιμές. Έρχονται εκλογές. Τώρα, σε λίγο. Αυτό όμως θα πάει πρωθυπουργός και λέει, σας παρακαλώ, κάτι δίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θα δώσει.
1: Και δίνεις πάσα να πω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος πιθανότητα για να έχει ανακοινωθεί θα είναι μέχρι τη Δευτέρα στη θέση του Υπουργού.
0: Ξέρω, είναι και δικαστήριο.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Έχει έρθει κανένα δικαστήριο. Δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Όχι. Θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον Σπύρο Θοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, τον κύριο Γιώτη, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, τον κύριο Μασούτη.
0: Λοιπόν, η απεργία που τώρα το μάθανε και τώρα προσπαθούν να το κατοχυρώσουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν με αυτή την κυβέρνηση να το κατοχυρώσουν. Ο Μπουρναράς γέλαγε προηγουμένως γιατί ο Γιάννης, καλημέρα κερατάδες μου.
1: Ναι, γιατί ως άλλος Αβραμόπουλος, φαντάζομαι, από εκεί έχει επηρεαστεί, ως άλλος κύριος Αβραμόπουλος,
0: ναι,
1: λέει δεν θα αφήσω κανένα κερατά.
0: Ναι,
1: δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο Μπουρναράς δεν μπορεί να είναι κερατάς.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Γιατί δεν έχω υπάρξει παντρεμένος.
0: Ενώ οι υπόλοιποι εδώ της παρέα μπορεί να είναι, μπορεί και όχι, αλλά μπορεί να είναι.
1: Έχεις τουλάχιστον περισσότερες πιθανότητες.
0: Έχω πιθανότητες. Ναι, ναι. Περισσότερες. Εσύ δεν έχεις καμία.
1: Εγώ δεν έχω καμία πιθανότητα. Υπομονή και στους δρόμους. Έβλεπα και την κίνηση.
0: Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα από τις άλλες μέρες.
1: Όχι, okay, ναι. Να πω απλά ότι έχουμε στο Κηφισό ποτηλιάρισμα, στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και στην Αττική Οδό είναι.
0: Ένα κλικ καλύτερα ακόμα. Λοιπόν, αν και Παρασκευή και θα έπρεπε να έχουμε μια ωραία διάθεση για το Σαββατοκύριακο, έβλεπα χθες όλες τις πολιτικές συζητήσεις όπως κάνω κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι αγαπημένοι μας πολιτικοί, που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πάρουν μια καρέκλα για να εξασφαλίσουν το προστοζήν.
1: Ναι.
0: Και
1: το ευζήν, θα πω εγώ. το να πάρει καρέκλα και να εξασφαλίσει το ζήν, γίνεσαι και.
0: Το έσχες.
1: Γίνεσαι και υπάλληλο κάπου αλλού. Το εύζην.
0: Το έσχες.
1: Το έσχες,
0: ναι. Το πόθεν δεν το ξέρουμε,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Το έσχες, το έσχες. Και το ευζήν εξασφαλίζεις.
0: Λοιπόν, κανένας από αυτούς καμία κουβέντα καθόλου για αυτό που έγινε στην Καλυθέα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να πει κάτι για την Καλυθέα.
1: Γιατί δεν είναι απλά μία δολοφονία. Είναι. Έρχεται και σε επίπεδο που αγγίζει την κοινωνία και την πολιτική, την εκπαίδευση, τι γίνεται, πώς μεγαλούν τα παιδιά.
0: Τη ζωή μας, όταν μιλάμε για 15χρονα, 16χρονα, 17χρονα. Και κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να αναφερθεί: έχουμε κάνει λάθος. Έχουμε κάνει λάθος. Κάναμε λάθος. Δεν τα πήγαμε καλά. Το βλέπαμε ότι ήταν υπερατλαντικά, πέρασε τον Ατλαντικό, ήρθε στην Ευρώπη, ήρθε από πάνω μας.
1: Αυτό το η συμμορία πάντως έχει έρθει από την Αμερική πριν χρόνια που υπήρχε και έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί θα το έχεις παρατηρήσει και όλοι και οι αγρότες το έχουν παρατηρήσει. Είναι σοκαριστικό να βλέπω παιδιά και στο κέντρο, δηλαδή στην Ερμού πολλές φορές ή και σε άλλες περιοχές.
0: Στο Περιστέρι.
1: Να βλέπεις παρέες που κυκλοφορούν 10-10, 15-15. Και όλα τα παιδιά είναι 15 χρονών και τους βλέπω συγκεκριμένα με το μαύρο σορτσάκι, μαύρο τισερτάκι και 12 μαζί, 15 μαζί. Ναι. Αυτό είναι ένδειξη συμμορίας ότι πάμε μαζί μας στα γέλη.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, πάρα πολλές φορές. Προσέχτε, δώστε στην τοπιακή αυτοδιοίκηση, ειδικά εκτός των μεγάλων πόλεων, γιατί ο δήμαρχος ξέρει και τον μπαμπά και το παιδί και το δάσκαλο. Γιατί όταν θα φτάσουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δεν μαζεύονται μετά εύκολα. Κάντε κάτι. Ασχοληθείτε με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ασχοληθείτε με τους ψυχολόγους των παιδιών στα σχολεία μια φορά την εβδομάδα, έτσι για να δώσουμε κανένα μισθό και να πούμε ότι κάτι κάναμε. Κάντε κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι τα χειρότερα έρχονται. Και το δεύτερο είναι μια Βενεζουέλα που φτωχό στη μοίρα του.
1: Ναι, θλίψη για την Βενεζουέλα.
0: Γιατί άμα, φτωχός και η μοίρα του δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά άμα δεις τα νούμερα, 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες και χιλιάδες άνθρωποι, εκτιμήσεις χθες ήταν κάπου γύρω στους 10.000.
0: Προβλέψεις, ναι.
1: Οι προβλέψεις για εγκλωβισμένους και για αγνοούμενους είναι συνθήκες πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένας πόλεμος, πώς είναι νεκροί, είναι κάποιες χιλιάδες. Τώρα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νούμερα είναι τα ίδια σαν ένα πόλεμο.
0: Ο κύριος Λέκας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ χτες,
1: ναι,
0: είπε ότι είναι σαν δεν θυμάμαι πόσους τόνους δυναμίτη ή 180 βόλτες βόμβες Χιροσίμα,
1: ναι,
0: η ενέργεια που έφυγε από αυτούς τους δύο σεισμούς.
1: Και μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, και
1: δηλαδή,
0: τώρα να σου πω.
1: Τελειώνει και εκεί που λες να συνέλθεις, ξανασημαίνει το ίδιο ξανά.
0: Ναι, όχι, ναι, αυτό δεν γίνεται συχνά, αλλά να σου πω, κάποιον μου θυμίζει ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι, δηλαδή τώρα κάνει τι θέλει. Τώρα παρακαλάνε για Δουνουτού, ναι, τώρα παρακαλάνε για αμερικάνικα λεφτά, τώρα παρακαλάνε. Κάτι μου θυμίζει έτσι στην καντεμιά, στην τύχη, κάτι μου θυμίζει.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιον μου θυμίζει. Δε, αν θυμάστε εσείς, 6939-943-943. Γιάννης, εγώ είμαι ο χαμηλόβαθμος του ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο θεριστής φεύγει. Πώς έχουμε σήμερα.
1: Για θεριστή, α, για σένα, είναι ο Γιάννης που σου έχει πει ότι έχει κόλλημα αιμονή με τον Τσίπρα, αυτό είναι.
0: Και είπα, ο χαμηλόβαθμος αυτό, είμαι, ναι, ο θεριστής φεύγει, δεν φεύγει τώρα, πώς έχουμε.
1: 20, έχουμε 27 σήμερα. 26.
0: Σήμερα. Άρα φεύγει, ο θεριστής, ναι, έφυγε θα λέμε.
1: Είχαμε και την συνέντευξη, μια και πήγαμε στο θεριστή, την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες.
0: Καλημέρα κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι είπε, είπε έτσι ένα ρεζουμέ να κάνουμε, ότι δεν θέλω κανέναν από τους υπόλοιπους, κάνω μια νέα αρχή, όποιος θέλει παραιτείται και το έρχεται εδώ και το συζητάμε, ως απλό μέλος δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες ότι εγώ θα είμαι ο ψήφιος εκεί.
0: Παραιτείται όπως εγώ δεν είπε.
1: Ναι.
0: Παραιτείται όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ας περάσουν δύο χρόνια να παίρνουμε το μισθό, βρε παιδιά, και παραιτηθούν μετά.
1: Εντάξει,
0: και αν παραιτηθεί είναι, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει το πρόσωπο.
1: Δεν αλλάζει.
0: Γίνεται άλλος.
1: Όχι, απλά θέλει να κόψει οποιοδήποτε.
0: Το κόψει, το κλείσε.
1: Το θυμικό τέλος πάντων. Να πει ότι είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το κλείσε το μαγαζί, βρε παιδί μου. Είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν πάει ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθεί και αύριο πάει στον Τσίπρα. Δηλαδή, δεν θα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δημοσκοπικά τουλάχιστον πάει σχετικά καλά, γιατί το καλά είναι και σχετικό, στο 15, στο 16, στο 17% δεν νομίζω να πάρει κανέναν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχεις το μυαλό του ότι θα θέλω να αναπτύξω μια τέτοια δυναμική που πλέον δεν σε, όσο ανεβαίνει το ποσοστό του, δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
0: Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
1: Αν ήταν στο 8 και στο 9, μπορεί ήδη να είχε ανοίξει
0: ναι,
1: η συνεργασία.
0: Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν που να μαζέψει αυτούς που λένε για τα κότερα, για τα σκάφη, για τη σκάφη, για τα αυτοκίνητα, για το που θα φορολογήσουμε, για το που θα βρούμε τα λεφτά. Μάλιστα, χθες άκουσα το 99% των Ελλήνων θα πέσουν οι φορολογίες και το 1% καλημέρα Θάνο, να σε καλά, και το 1% λέει θα πληρώσει τα σπασμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα έχω ξανακούσει το 15. Τα έχω ξανακούσει.
1: Τώρα τα ακούς με άλλο όμως.
0: Και με άλλους.
1: Mary Branding.
0: Και με άλλους.
1: Και με άλλους.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν δεν έπρεπε να τους κάποιους πιο μετά τα ακούνε,
1: και είπε, και
0: δεν ξεχνιούνται κιόλας.
1: Και είπε ο κύριος Τσίπρας και για τα 6 δις, τα οποία είναι διαθέσιμα, και είχαμε και την αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μερνάκη, ο οποίος είπε ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε αυτές τις περιπέτειες του παρελθόντος.
0: Ναι, και να σου ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εάν υπάρχουν τόσα δις διαθέσιμα, τόσα πολλά διαθέσιμα,
1: ναι,
0: μήπως παραδέχεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης οικονομική τα πάει καλά, γι' αυτό υπάρχουν διαθέσιμα δις?
1: Όχι, δεν παραδέχεται αυτό.
0: Γιατί αυτό παραδέχεται.
1: Δεν παραδέχεται.
0: Πώς υπάρχουν διαθέσιμα?
1: Είναι από υπερπλεώνασμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Άρα η πολιτική πάει καλά. Η οικονομική είναι... πολιτική, γιατί έχουμε διαθέσιμα. Και μπορούμε να τα δώσουμε.
1: Άλλο το πλεώνασμα, άλλο το υπερπλεώνασμα. Ναι. Αυτό το λένε και στο Πασό και σε όλη αντιπολίτευση.
0: Το πλεώνασμα είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι. Το υπέρ είναι από φορολογία που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα σύμφωνα με την αντιπολίτευση.
0: Θα αφαιρέσει τους φόρους. Δεν θα υπάρχει φορολογία από αύριο που θα βγει ο Τσίπρας, αν βγει ο Τσίπρας. Θα την κόψουν. Το 1% θα πληρώνει και το 99% θα πληρώνει. Όπως είπε, αναπληρωτή.
1: Το έχει πει αυτό. Ο Τσίπρας είναι η πατριωτική σφορά.
0: Ναι.
1: Όχι εθελοντικά, πατριωτική σφορά. Το 1% θα πληρώσει περισσότερο.
0: Το 1%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλοί πατριώτες, βέβαια, με αυτά. Το 1% πολλοί πατριώτες θα είναι για να μείνουν στην Ελλάδα.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και καλύτερα απ' όλα να δείτε και τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
1: Την καλημέρα μας στην Μάρο, στον Θάνο, στον Γιάννη, στον Γρηγόρη, στον Σπύρο. Λοιπόν, προς το παρόν να βάλουμε μία ανωτελεία στα χθεσινά.
0: Να βάλουμε ένα quiz.
1: Ένα quiz, για βάλουμε.
0: 69, 39, 943, 943. Η κυρία Καρυθιανού θα φτάσει στις εκλογές.
1: Εντάξει, το είπαμε και χθες αυτό, ναι. Ότι έχω έντονη αμφιβολία ότι θα φτάσει. Γιατί δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο. Πρώτον, δεν έχει ιδιαίτερο πολιτικό αφήγημα.
0: Κούτο Τσίπρας έχει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχει. Περιμένουμε το πρόγραμμα, θα το δώσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θέλει ένα φύγημα.
1: Εντάξει, μιλάει πολιτικά όμως, παιδιά μου. Άσχετα τώρα δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα. Μιλάει πολιτικά. Η κυρία Καρυθιανού δεν μιλάει καν πολιτικά.
0: Γιατί δεν είναι ακόμα πολιτικό
1: αυτό.
0: Γιατί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα βγαίνουν στα κανάλια που δεν έχουν και αυτοί αφήγημα και δεν μιλάνε πολιτικά και λένε ότι θέλουν.
1: Έχει κάποιου ανθρώπου που είναι. Το δεύτερο είναι αυτό. Η κυρία Καρυθιανού δεν έχει στελέχη που να βγαίνει. Είναι μόνο ο κ. Αυγερινό.
0: Έχει έναν άνθρωπο.
1: Ο Αλέξη Τσίπρα δεν έχει έναν.
0: Έχει τρει.
1: Έχει πέντε.
0: Πού είναι πέντε.
1: Έχει πέντε.
0: Κάτσε, θα τους ψάξουμε.
1: Κύριε Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κύριε Τεμπονέρας.
0: Δύο.
1: Ο.
0: Για σκέψη, ναι, θέλει σκέψη, όντως.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου, Ιάννα, από το Πασόκ.
0: Αυτή δεν είναι του Τσίπρα, του Πασόκ. Αυτή μετράει μόνο του Πασόκ. Ή επειδή.
1: Αφού είναι στον.
0: Ναι, αυτή τη γραμμή την πολιτική θέση βεβαίως. Ότι επειδή ο Μητσοτάκης κυβερνάει με τον Πασόκ, θα πάρω και εγώ Πασόκ μας και γίνω κυβερνήσω και εγώ. Μ' αρέσει.
1: Το Πασόκ, αυτά θα τα πούμε μετά, για να προλάβουμε.
0: Έχουμε και Πασόκ,
1: δεν το ξεχνάμε.
0: Εντάξει, το έχω ξεχάσει.
1: Στο δεύτερο ημίωρο για να προλάβουμε, να αλλάξουμε θέμα. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει και ξέρεις, έχει ανέβει, έχει γίνει viral ο λαγοκέφαλος.
0: Δεν έχει γίνει τώρα, έχουμε
1: εντάξει,
0: μιλήσει.
1: Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, είναι παραπάνω από μέρες. Και έχουμε μιλήσει και με ωκεανολόγους, έχουμε πει τι μας έχουν πει, έχουμε δει τι μας λένε οι Κύπροι.
1: Ωραία.
0: Ότι παιδιά, εδώ το έχουμε πριν από εσά και το έχουμε.
1: Σωστό
0: έχουμε
1: είναι.
0: Πει
1: σωστό
0: την αναγγελία τη κυβέρνηση 5 και 30 το κιλό.
1: Και 33.
0: Και 33.
1: 5 και 33.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μα τα πει καλύτερα να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Πάφρα. Είναι υποψήφιο διδάκτορα θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική. Κύριε Πάφρα, καλημέρα σα.
0: Καλή σα μέρα.
2: Καλή σα ημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δει όλα όσα έχουμε δει. Έχουμε καταγράψει και ως εκπομπή και προσωπικά, παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα στη Βούλα. Έχω δει και προσωπικά στο Λουτράκι κρούσματα 2. Υπάρχουν πιθανότατα περισσότερα, γιατί συζητούνται περισσότερα που το ψάρι αυτό έχει δαγκώσει άνθρωπο, αλλά δεν συμφέρει κανέναν σε καμία περιοχή να το πει. Όσο περισσότερο το κρύβουν. Είναι όντως τόσο επικίνδυνο ή είναι παραπάνω ο φόβος, παραπάνω μεγαλύτερος ο φόβος ή αυτά που λέμε από την πραγματικότητα?
2: Ο φόβος είναι μεγαλύτερος. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενικό, όπως έχουμε αναφέρει. Ήρθε στα δικά μας νερά από το 2005. Υπάρχουν κάποια αποθέματα που έχουν αυξηθεί τώρα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, και βλέπουμε όμως, και όπως αναφέρατε πριν, ότι υπάρχουν κάποια δαγκώματα που αναφέρουν. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Επιθετικό όμως για τη λία του, για την τροφή του. Όχι όμως ότι κυνηγάει τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και ένα ψάρι το οποίο υπάρχει στα ρηχά και υπάρχουν αυτές τις παρατηρήσεις, είναι επειδή για κάποιο λόγο μπέρδεψε, γυάλισε κάποιο δαχτυλίδι, κάποιο σκουλαρίκι που φόραγε. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επιθετικότητα. Επειδή μπέρδεψε το κομμάτι αυτό με τη λία του, με την τροφή του. Δεν είναι ένα είδος το οποίο κυνηγάει τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως μας τα λέτε, μπορεί να μπερδέψει και να γυαλίζει το αντιλιακό, ας πούμε, που μπαίνουμε στη θάλασσα και γυαλίζει.
2: Ναι, με αυτή τη διαδικασία, επειδή είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό και περίεργο, θα έρθει κοντά. Απλώς βλέπουμε ότι με τόσα μπάνια που γίνονται από ανθρώπους, οι επιθέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Και περισσότερος είναι ο πανικός, δηλαδή πιο πολύ είναι ένα είδος το οποίο είναι επικίνδυνο πάρα πολύ για την κατανάλωση και όχι σε κατάσταση να φοβόμαστε για να μπούμε στη θάλασσα.
0: Αν το αγγίξουμε ή μας αγγίξει είναι επικίνδυνο?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μόνο αν το φάμε σαν τροφή, επειδή και αν το καταψύξουμε και αν όμως το μαγειρέψουμε, η τετραδοτοξίνη, που είναι μια φυσική τοξίνη που περιέχει στη σάρκα του, δεν καταστρέφεται. Άρα το μήνυμα πρέπει να περάσει, και το σημαντικότερο είναι αυτό προς τη δημόσια υγεία. Τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα στο κομμάτι της αλλιευτικής διαχείρισης και της οικολογίας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι που χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης. Πολύ θετικό είναι και αυτό της επικήρυξης με 5-30 το κιλό, γιατί η αντιμετώπιση ενός ξενικού είδους, το οποίο δεν τρώγεται, δεν μπουλιέται, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνητρο απομάκρυνσης. Αυτό κάνει η αποζημίωση.
0: Θαλάσσιους εχθρούς έχει, εκτός από τη ζαργάνα, ξέρω εγώ, την καρέτα-καρέτα που μας έχουν πει συνάδελφοί σας, έχει θαλάσσιους εχθρούς. Κάποιους να τρώνε τα αυγά τους, γιατί κάνει κάτι εκατομμύρια από ό,τι ξέρω. Διορθώστε με πάντα, αν κάνω λάθος, δεν είμαι ειδικός. Από συναδέλφους ό,τι μαθαίνω κι εγώ.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα είδος το οποίο έχει έρθει και στις θάλασσες. Δεν υπάρχει. Οι θηρευτές του είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι καρέτα-καρέτα, είναι ο ροφός, είναι ο κυνηγός. Αλλά και αυτό πάλι δεν είναι, δεν έχει πάρα πολύ ώστε να μπορέσει να μειώσει από μόνη της η θάλασσα αυτούς τους πληθυσμούς. Γιατί η αύξηση θερμοκρασίας, η ταχεία αναπαραγωγή που έχει σε σχέση με τους θηρευτές είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα η επικήρυξη για τον λαγοκέφαλο θεωρώ, όπως βλέπουμε και στην Κύπρο που έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από 100 τόνοι, θα βοηθήσει πάρα πολύ τα ελληνικά ύδατα.
0: Με τα αυγά δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ή τα αυγά δεν κινδυνεύουν από κάποιον θαλάσσιο εχθρό του, να το πω έτσι.
2: Πολλά μικρά ψάρια και διάφορα άλλα μπορεί να τρέφονται με τα αυγά των λαγοκέφαλων, αλλά αυτό επιστημονικά δεν υπάρχει κάτι τεκμηρωμένο, άρα δηλαδή μπορούν πάρα πολλά ψάρια να τραφούν με τα αυγά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, πολλά ψάρια που, και ακόμα και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί που τρέφονται με αυγά ψαριών, έτσι θα τρέφονται και με του λαγοκέφαλου. Απλώς και αυτό δεν μπορεί να μειώσει, γιατί η σχέση, όπως ανέφερα πριν, της αναπαραγωγής και της ταχείας ανάπτυξης λόγω της θερμοκρασίας που ευνοεί αυτή την εξάπλωση, δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτή την εξίσωση.
0: Μάλιστα, άλλη μια ερώτηση που κάνει ο Εμμανουέλα τώρα. Καλημέρα, Εμμανουέλα. Αυτά τα ψάρια που τρώνε τα αυγά και εμείς τρώμε αυτά τα ψάρια πιθανότατα μετά, είναι άλλος κινδυνός?
2: Είναι πάρα πολύ μικρή η τοξίνη που θα περάσει, άρα το πρόβλημα είναι αμιλητέο.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί αν λέμε ότι δεν τρώγεται, αλλά κάποια ψάρια που εμείς τρώμε τρώνε τα αυγά του, αν αυτό δημιουργεί, έτσι όπως μας το εξηγείτε, μας εσυχάζεται κάπως.
2: Σωστό, γιατί έχουν δημιουργήσει θέματα. Ήταν πειραματικά που έτρεξαν για ηχθιέλαια και ηχθιάλευρα ο λαγοκέφαλος, επειδή δεν μπορούσαν να απομονώσουν με επιτυχία την τοξίνη για την παραγωγή τροφών σε ηχθιοκαλλιέργεια πειραματικά. Παρατηρήσαν ότι τα ψάρια που φάγανε μετά τη χορήγηση της τροφής αυτής εμφάνισαν αμιλητέα ποσότητα, αλλά εμφάνισαν τοξίνης στη σάρκα τους, γιατί δεν μπορούσαν να απομονώσουν τελείως την τοξίνη.
1: Μάλιστα, και μία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε, κύριε Πάφορα, από τον Νίκο. Δεν μπορούν τα επικίνδυνα μέρη να αφαιρεθούν πριν το μαγείρεμα?
2: Όχι, γιατί υπάρχει στους ιστούς του, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα περιστατικό είδα κιόλας που έγινε, ότι η χολή περιέχει πάρα πολύ μέσα τοξίνη, μεγάλη συγκέντρωση τοξίνη. Άρα καλό θα ήταν, επειδή μπορεί να σπάσει η χολή, επειδή υπάρχει στους ιστούς, να μην υπάρχει κατανάλωση.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Πάφρα, να

0: Εγερμό στη Δανία και όλες τις προηγούμενες ημέρες, Γιώργο, έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Δεν θα μας έρθει.
0: Είτε από θερμοπληξία είτε από πνιγμό. Ναι, επειδή έχουν μπει κάπου να δροστούν. Είναι σε Γαλλία, σε Ισπανία. Ο καύσωνας.
1: Ναι, θα μας έρθει.
0: Προφανώς θα μας έρθει, γιατί η Ελλάδα είναι και μια κατεξοχήν χώρα η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα μας έρθει. Οπότε αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε από τώρα. Κάποια στιγμή. Αυτό όμως που σκεφτόμαστε περισσότερο είναι ότι πρέπει να σηκωθεί να φύγει.
0: Όχι. Προσωρινά.
1: Στο προσωρινά. Είναι μια ελπίδα αυτή η υπόθεση.
0: Είναι μια ελπίδα.
1: Είναι μια ελπίδα.
0: Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα στην συνέχεια. Αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο, θα πάμε και στην πολιτική μας συζήτηση. Θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη. Επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
4: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
11: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Σήμερα είναι άλλη μια μέρα που πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές. Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης.
1: Ρε παιδιά, ας έχουμε μια τσίλα, ας προσέχουμε.
0: Έχουμε μελτέμι σήμερα.
1: Ας προσέχουμε λίγα. Μποφόρια έχουμε.

0: προσέχουμε λιγάκι. Εντάξει, ένας χρόνος μας φταίει το κράτος. Ο κράτος. Δεύτερος χρόνος μας φταίει ο κράτος. Εμείς φταίμε πουθενά. Δηλαδή κάπου φταίμε κι εμείς. Λίγο προσοχή, λίγο τις συνήθειές μας, λίγο τον τρόπο που λειτουργούμε. Από τα τσιγάρα μέχρι τα μπάρμπεκι, από τα μπάρμπεκι μέχρι τα τσιγάρα ή οτιδήποτε πετάμε, ένα μπουκάλι. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω.
1: Και έβλεπα προχθές το βράδυ, όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ ήταν ο υπουργός κλιματικής κρίσης σε μια συνέντευξη το βράδυ και έλεγε ότι είπε ένα συντριπτικό ποσοστό ότι οι φωτιές προέρχονται ή μέχρι τώρα οι συλλήψεις που έχουν γίνει είναι από αμέλεια και νομίζω είπε ένα ποσοστό στο 90%.
0: Να πω καλημέρα στο Πάμφατο, στους προύχοντες της δημοσιογραφίας, για σένα λέει.
1: Για σένα λέει περισσότερο.
0: Τους σοσιαλιστές πολιτικούς. Ναι. Ποιοι είναι οι σοσιαλιστές? Καταρχάς να βρούμε ποιοι είναι οι σοσιαλιστές. Ναι,
1: θέλει μια διευκρίνηση αυτό.
0: Θα ναι. το συζητήσουμε, να διαβάσω το μήνυμα και θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, όχι ποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως σοσιαλδημοκράτες σοσιαλιστές. Ποιοι είναι?
0: Ποιοι είναι?
1: Αυτό, η διαφορά.
0: Λοιπόν, και ποια είναι η θέση του κόμματός τους, ναι. να μάθω και σε ποιο κόμμα είναι αυτοί
1: ναι.
0: οι σοσιαλιστές.
1: Ναι.
0: Για την τεχνολογία, το Α1 που λέω εγώ, Α2, Γ2. Εντάξει.
1: Α1.
0: Τη ρομποτική που αντικαθιστά σταδιακά τη φυσική παρουσία εργαζομένων ακόμα και στο σερβις.
1: Πρόσεχε τώρα το μήνυμα αυτό, πριν περάσουμε στην πολιτική μας ζήτηση, μου κάνει τρομερή πάσα. Προχθές μίλουσα με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λόγω των ημερών.
0: Καθόρισε ποιοι είναι σοσιαλιστές και ποιο κόμμα είναι.
1: Πηγαίνω εγώ στο ΠΑΣΟΚ γιατί είναι Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το λένε οι ίδιοι. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, αλλά συνεχιστής του Αντρέα είναι άλλος.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και τα συνθήματα του Αντρέα τα έχει πάρει άλλο. Και την ομιλία και το παρουσιαστικό το έχει πάρει άλλο.
1: Και λόγω ημερών, Ανδρέα Παπανδρέου, και με στην Αχαΐα, και με την Αχαΐα, ό,τι έγινε κτλ., άρχισε να μου λέει πάλι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και εξέφρασε αυτή την απορία. Και λέω, ρε παιδάκι μου, εκεί στο ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό αφήγημα είναι ακόμα έτσι με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Δηλαδή δεν έχει περάσει, δεν έχει αλλάξει σελίδα. Είναι απλά μια ιστορική μορφή ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Αφού έτσι.
1: Σημαντική μορφή. Δηλαδή και του είπα αυτό ακριβώς πριν να ολοκληρώσω. Είμαστε το 2026, στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Και μιλάτε ακόμα για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Συγγνώμη. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα τρία πρώτα κόμματα δημοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν λέει όποτε βγει το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Εντάξει.
0: Το λέει ή δεν το λέει συνέχεια?
1: Ναι, αλλά πρόσεχε, δεν τον χρησιμοποιεί ως πολιτικό αφήγημα. Στο ναι. ΠΑΣΟΚ τον χρησιμοποιούν, λες και είναι στην ατζέντα τους.
0: Συνεχίζουμε. Ναι. Το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, το ΕΛΑΣ. Σωστά. Δεν είναι φτιαγμένο με τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου από τον αρχηγό τους μέχρι ότι λένε ότι αυτό είναι το Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρέα Παπανδρέου είναι και εκεί.
1: Ναι.
0: Πάμε στο τρίτο δημοσκοπικά.
1: Ναι. Στην κυρία Καρστιανού.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο.
1: Α, οκ. Okay. Γιατί σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι κυρία Καρστιανού.
0: Παλιά, έχεις χάσει επεισόδια.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που είναι και δικός του, να μην μπει κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όπως η Νάντια Νακοπούλου. Αχ, βρε Ανδρέα.
1: Αχ, βρε Ανδρέα.
0: Τον γνώρισες τον Ανδρέα? Όχι.
1: Όχι, ήμουν παιδάκι.
0: Αλλά αχ, βρε Ανδρέα.
1: Πάμε να κάνουμε την πολιτική μας ζήτηση.
0: Να πούμε και το μήνυμα του Ηλία.
1: Ναι, διάβασε το.
0: Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Εσύ που θέλεις να κερδίσεις ταξίδια να πηγαίνεις αλλού. Μια χαρά περνάς εκεί. Καταρχήν ή καταρχάς, υπάρχει σοσιαλισμός? Πώς δεν υπάρχει σοσιαλισμός? Υπάρχει στην Δημοκρατία. Όλοι οι ζωικοί συμμετικοί είναι. Σοσιαλισμός υπάρχει στο Ελλάς. Όλοι εκεί, πολλοί εκεί πασοκτζίδες είναι. Και ψάχνουμε να βρούμε το σοσιαλισμό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι πασοκτζική.
1: Εντάξει, έχουν φύγει αρκετοί, έχουν μείνει κάποιοι.
0: Α, έχουν μείνει κάποιοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, έχει κρατήσει κάποιους.
1: Να συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα. Το Σταμάτη το θυμόσαι, το Γιώργος μπέρδεψες. Ζηλεύεις ότι είμαστε περισσότεροι και δεν θα μας περάσετε ποτέ. Οι νέες γενιές δεν βγάζουν τα παιδιά Γιώργο, Γιάννη και τα λοιπά πια. Οπότε το Γιώργος θα μείνει πρώτος για πάντα. Συμφωνείτε, κύριε Γιώργο?
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι. Θα έχουμε την κυριαρχία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ωραία, αλλά πάμε σε ένα θέμα που ρωτάμε όλους τους συναδέλφους σας. Όλο αυτό το τελευταίες μέρες ρωτήσαμε δικηγόρους που είναι από όλα τα κόμματα, να το πω έτσι, για το θέμα με των δανειστών και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν σαφέστατη, το είπαν όλοι, και ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης το αναδρομικό. Διότι πάρα πολύ απλά, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω, δεν μπορεί να έχει δύο ταχύτητες νομιμότητας ο Άριος Πάγος. Άρα λοιπόν οι δικηγόροι λένε ότι δεν είναι πρωτοβουλία που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι εμείς το κάναμε αναδρομικό.
2: Λοιπόν, ο Άλλος Πάγκος έβγαλε μια απόφαση και προφανώς η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όσον αφορά αυτό που με ρωτάτε, εγώ από αυτό που γνωρίζω είναι ότι η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία να βάλει μέσα για την αναδρομικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, και είναι αυτό. Τώρα, οι νομικές απόψεις, το πώς αυτό εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, ξέρω το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς.
0: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε αυτούς που πλήρωσαν τα δάνεια, διότι ήταν συνεπέστατοι, γιατί τα κατάφεραν, αυτούς που έχασαν δάνεια επειδή ήταν λάθος οι δόσεις, αυτούς που έχασαν σπίτια γιατί ήταν λάθος οι δόσεις. Δηλαδή, οι πρώτοι, αν θα πάρουν λεφτά πίσω, γιατί όταν χρωστάνε στην τράπεζα, η τράπεζα με τα ζητάει, ή τα funds ή ό,τι είναι, όταν μου χρωστάνε αυτοί, εγώ θα τα πάρω ποτέ? Που κάνανε αυτοί λάθος. Με όποιον να φταίει. Δεν πρέπει να τα πάρω και εγώ, αφού κάνανε λάθος και τα πλήρωσα.
2: Θα σα απαντήσω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταλαβαίνετε ότι κατά τη δική μου άποψη πρέπει να είναι δεσμευτικές. Από εκεί και πέρα, νομίζω προφανώς, όπως το αναφέρετε και βάζετε το ερώτημα, σας υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δανειοληπτών. Εδώ είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση που έβγαλε το ανώτατο δικαστήριο Άλλος Πάγος της πόλης μας. Η κυβέρνηση νομοθέτησε και το πήγε και ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την αδρομικότητα. Η άλλη ιστορία όσον αφορά τα σπίτια που λέτε και τα πάντα, εκεί πέρα υπάρχει τη δυνατότητα του συμβασμού και υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και πρωτοβουλίες που έχουν πάρει, που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια για όλους τους συμπολίτες μας που ήταν στην κατάσταση των διαλυτών και προφανώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το χρέος που είχαν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, εγώ θέλω να σας πάω στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Αντιλαμβάνομαι ότι στην Νέα Δημοκρατία έχει υπάρξει έτσι μία παγωμάρα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς αντιμετωπίζετε γενικότερα στο κόμμα την υπόθεση αυτή.
2: Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή αφορά τον πρώην επίτροπο. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει πολύ συγκεκριμένη, έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Όλα στο φως, εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε με κάτι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που να κάνει και ο κ. Αβραμόπουλος θα του δώσει τις δικές του απαντήσεις.
1: Θεωρείτε ότι εκλογικά, δημοσκοπικά η υπόθεση αυτή μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία?
2: Όχι, δεν το νομίζω. Νομίζω δημοσκοπικά ή τελικά αυτό που επηρεάζει ή θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, έτσι. Τη Νέα Δημοκρατία είναι πόσο εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτό που οι πολίτες μας τίμησαν το 23 και στη δεδομένη φάση τα τελευταία δύο χρόνια είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η ακρίβεια. Εκεί νομίζω είναι ο μεγάλος αγώνας που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι που θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Όσο περισσότερες λύσεις δώσουμε και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών δεν το τρώει, επιτρέψτε τον όρο, ο πληθωρισμός, εκεί νομίζω θα κερδίσει το στίχημα στην επόμενη μέρα.
0: Κύριε Σταμάτη, εντάξει, τώρα στην ακρίβεια, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχει αποτύχει και προσωπικά, γιατί κάθε του υπόσχεση δεν έχει γίνει. Αλλά πάμε, ότι ο λαγοπόδαρος είναι εισερχόμενος. Η ακρίβεια είναι εισερχόμενη. Η εγκληματικότητα που εχθές το βράδυ κανένας συνάδελφός σας δεν είπε τίποτα για την Καλλιθέα. Πραγματικά. Κανένας. Λες και δεν είχε γίνει 15χρονα παιδιά να έχουν συμμορίες. Είναι και αυτό εισερχόμενο. Πάμε όμως στο δημοσκοπικό που λέμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχει αυτοδυναμία. Και μάλιστα, εάν κατέβει που από ό,τι φαίνεται θα κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, από πού θα πάρει? Από τη Νέα Δημοκρατία. Αν βλέπουμε τα στελέχη που θα είναι μαζί του, κατά πάσα πιθανότητα, είναι όλα μεγάλα ονόματα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ακόμα για το πού θα φτάσει, αν θα είναι στο 25%.
2: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πει ξεκάθαρα και το 19 και το 23 και όταν δούμε το χρόνο του 27 που θα γίνουν εκλογές, ότι εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Άρα αυτό είναι μια άποψη που έχει η Νέα Δημοκρατία και τη λέει στους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας, προφανώς, οι πολίτες αποφασίζουν ποια κυβέρνηση θέλουν να έχουν και ποιο θα είναι το μείγμα της κυβέρνησης, αν αυτό δεν είναι αυτοδύναμο, έτσι. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο να καλύψουμε αυτό και στα ποιοτικά και να ανέβουμε και στα ποιοτικά στοιχεία, που αυτά θα κλείνουν τη διαφορά. Όσον αφορά το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν υπάρχει κόμμα, οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
1: Αισθάνεστε ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο? Και το λέω αυτό με την αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ήταν ανωδικά ποσοστά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Ναι. Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις λύσεις που αναζητάει ο τόπος. Και όσοι έρχονται ως κόμματα ή όσα κόμματα είναι να δημιουργηθούν, δεν έχουν καμία λύση, ούτε καν αφήγημα. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κρίνουν αυτό. Ποιο κόμμα μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους, ποιο κόμμα μπορεί να πάει ένα βήμα πιο μπροστά τη ζωή τους και νομίζω ότι αυτό το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι ή οι άλλοι είναι χειρότεροι. Δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους συγκρίσεις. Γιατί εμείς καθόμαστε και δουλεύουμε. Υπάρχει μια ομάδα των υπουργών, των υπουργών, των γενικών γραμματέων, που με μια προσήλωση και πάντα και αναγνωρίζουμε το λάθος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύουμε πάντα να κάνουμε τις διορθώσεις και προφανώς να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες. Αν δηλαδή κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ένα debate, που τα λέτε και εσείς δημοσιογράφοι, για συγκεκριμένα θέματα, θα δείτε ότι από την άλλη πλευρά ακούτε προτάσεις οι οποίες είναι μη κοστολογημένες. Πάντα έχουμε έτσι ένα αφήγημα ότι θα φορολογήσουμε τον πλούτο της χώρας, ξέρω εγώ, και ποιος είναι αυτός ο πλούτος και ποιοι είναι αυτοί οι πλούτοι που θα τους φορολογήσουμε. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε την πραγματική οικονομία, πώς η πραγματική οικονομία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται, ποιος είναι ο ρυθμός της ανάπτυξης της οικονομίας μας. Και ας πω και κάτι άλλο. Πώς οι Έλληνες επιτέλους γυρίσανε πίσω στη χώρα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Ξέρετε, μιλάμε και για το δημογραφικό και τη δημογραφική ανάκαμψη και όλο αυτό που πρέπει να συμβεί, που δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και δεν κοιτάμε για μένα το πιο σημαντικό δίκτυο. Πόσες χιλιάδες Έλληνες γύρισαν πίσω, και κυρίως νέοι άνθρωποι, γιατί για να γυρίσει ένας άνθρωπος πίσω σημαίνουν δύο πράγματα. Ότι έχει βρει μια καλή δουλειά και έχει βρει που να μείνει. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε, η μεγάλη μάστιγα της κρίσης που ήταν η ανεργία. Και αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι κάτω από το 8% σχεδόν. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Κύριε Σταμάτη, το που θα μείνει, αφήστε το να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Εγώ θέλω να σας πω κάπου αλλού, ορμόμενος από αυτά που είπατε. Λοιπόν, ναι, okay, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για να συνεχίσουμε την κουβέντα ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει λύσει περισσότερο τα προβλήματα και ότι έχει, το αφήγημα που δεν έχουν οι άλλοι. Ή έχει την λειτουργία που δεν έχουν οι άλλοι. Εγώ να συμφωνήσω σε αυτό. Επειδή όμως όταν φτάνουν οι κάλπες, παίζει και μεγάλο ρόλο η συσπήρωση των κομμάτων. Ο Κώστας Καραμαλής θα βοηθούσε σε αυτό, αν ήταν μαζί σας και όχι μαζί σε όλες τις συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά.
2: Ο Κώστας Καραμαλής υπήρξε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χρόνια και ο πρωθυπουργός. Και είναι κεφάλαιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ο κύριο Σαμαράς ήταν, τα ίδια. Μήπως ήταν λάθος δηλαδή το να φύγει ο κύριο Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η χρονική περίοδος όταν επιλέχθηκε να δοθεί εκείνη η συνέντευξη, θυμάστε στην καθημερινή.
0: Βεβαίως και θυμόμαστε.
2: Θα είμαστε πρωθυπουργοί. Από εκεί πέρα όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και ο ηγέτης της παράταξης για μια πάλι μεγάλη περίοδο. Είναι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μου δώσατε όλες τις απαντήσεις και χαίρομαι όταν κάνουμε τέτοιες κουβέντες μαζί, γιατί απαντάτε ακριβώς. Συνάδελφοί σας, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Αυτό που με ρωτάνε και απαντώ πάντα και με βάση και τη συνείδησή μου και την συμμετοχή μου στη Νέα Δημοκρατία και την παράταξη όλα αυτά τα χρόνια και με βάση πάντα βέβαια το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα.
0: Όχι, μερικές φορές πρέπει και εμείς να δίνουμε τα εύσημα στους ανθρώπους που απαντούν σε αυτό που ερωτούνται και δεν ξεφεύγουν ή δεν φωνάζουν απλώς.
2: Δεν είναι θέμα ευσύμων, είναι θέμα να μπορείς, όσο μπορείς, τουλάχιστον ο άνθρωπος που σε ακούει, εσάς που σας ακούν οι ακροατές και σας θυμάνε την καθημερινή της παρουσία, που ανοίγει το ραδιόφωνο τους, όσο είχε τη δουλειά τους στο αμάξι τους, και εμείς που έχουμε τουλάχιστον να λέμε πραγματικά αυτό που πιστεύουμε. Είτε συμφωνούμε με τους δημοσιογράφους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον κόσμο. Αλλά να είμαστε αυτοί που είμαστε, να είμαστε αυθεντικοί.
0: Μάλιστα. Ευχή να το κάνουν και άλλοι, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστούμε.
1: Και καλημέρα μας,
0: κύριε Σταμάτη.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ωραία και ειδική μέρα.
1: Ναι, μπορείτε να στέλνετε σύμφωνος και το όνομά σας στο Vibe του σταθμού.
0: Όχι, όχι αυτό, λάθος. Πιο καλή μέρα είναι. Ναι. Θέλω να δεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Θα μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα.
0: Όχι, εννοείται. Να δεις ποιο γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι. Θα είναι κάτι προβοκατόρικο αυτό, είμαι σίγουρος.
0: Έλα μου τώρα.
1: Και τώρα όντως με έπιασες εξαπίνεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω κάθε μέρα πριν την εκπομπή. Βλέπω το εορτολόγιο και σήμερα δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ. Και σήμερα είναι από τις μοναδικές φορές που δεν το είδα και με ρώτησες.
0: Ναι. Ποιος γιορτάζει.
1: Πώς γίνεται αυτό. Κενό βλέπω. Ποιος γιορτάζει.
0: Ο Μακάριος.
1: Ο Λαζαρίδης.
0: Όχι, γενικά ο Μακάριος και σήμερα.
1: Και ο Λαζαρίδης.
0: Και σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Δεν ξέρω, ο Μακάριος, το Μακάριο
0: Λαζαρίδης. Και σήμερα λοιπόν Και σήμερα λοιπόν που γιορτάζει ο Μακάριος, σήμερα είναι και οι μέρες που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πάνε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Που πάνε στα πανεπιστήμια, τα παιδιά.
1: Ναι, χθες βγήκαν.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν το θεωρείς δηλαδή απλή σύμπτωση, το θεωρείς ότι περνάνε κάποια παιδιά στα πανεπιστήμια τη μέρα που γιορτάζει ο Μακάριος?
1: Ναι.
0: Εγώ είπα το όνομα Μακάριος.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ είπες επώνυμο.
1: Εγώ δεν είπα επώνυμο. Δεν είπα. Εγώ είπα έναν που, που γνωρίζω. Άρα γιορτάζει ο κ. Λαζαρίδης. Χρόνια πολλά στον κ. Λαζαρίδη.
0: Όπως δεν είναι ωραία σύμπτωση όταν γιορτάζει ο Άγιος Μνημόνιος να έχει γενέθλια ο Γιώργος Πανδρέου.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Πριν λίγες μέρες είχε γενέθλια ο Γιώργος Πανδρέου, είχε σβήσει κατά τα κεράκια του και γιόρταζε ο Μνημόνιος. Εντάξει, αυτό ήταν το εξαιρετικό.
0: Ναι, εδώ λοιπόν δεν είναι πολύ ωραία σύμπτωση να γιορτάζει ο Μακάριος?
1: Ναι, σήμερα
0: έχουν βγει τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια.
1: Γιορτάζει ο Μακάριος, ο Μακάρης, ο Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο.
0: Παιδιά, 69-39-943-943, στο λίγο που μας μένει, το θεωρείτε σύμφωση ότι σήμερα που γιορτάζει ο Μακάριος και είναι και η μέρα που τα παιδιά μας μάθαν αν θα πάνε σε πανεπιστήμιο?
1: Βέβαια, ο Μακάριος γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες, οπότε δεν ξέρουμε εμείς ο κύριος Λαζαρίδης πια.
0: Εγώ δεν μίλησα για Λαζαρίδη.
1: Εγώ μιλάω για τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί δεν ξέρω άλλον.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Εγώ ξέρω για τον κύριο Λαζαρίδη ότι γιορτάζει. Να του πω χρόνια πολλά. Βέβαια γιορτάζουν και στις 19 Ιανουαρίου Όσιος Μακάριος, στις 17 Απριλίου Άγιος Μακάριος Κορίνθου και στις 17 Αυγούστου. Οπότε δεν ξέρω ο κύριος Λαζαρίδης ποια έχει επιλέξει.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα. Επειδή αυτές τις μέρες και προσπάθησα εχθές να μιλήσω με τον δήμαρχο της Νίκαιας εκεί, δεν τα κατάφερα γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις όπως μου είπαν. Δεν σήκωσε και το κινητό του. Δεν το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε σημειώσει και φυσικά, φυσικά θα το ψάξουμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό που έχει θέσει ως θέμα. Και να απαντήσω λίγο στον Πάμφωτο. Ναι. Τώρα η τεχνολογία.
1: Και στο Θανάση τον απαντήσεις.
0: Να τον βρω το Θανάση, τι γράφει. Λοιπόν, η τεχνολογία και η ρομποτική και ό,τι λέμε ότι θα αντικαταστήσει την φυσική παρουσία ανθρώπων. Εγώ θέλω να σου πω ότι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε κάποτε στο Μάντσεστερ. Εκεί λοιπόν βγάλαν τις κοπτοραπτούδες, οι γυναίκες που δουλεύαν και βάλαν τις μηχανές. Βεβαίως οι γενιές αυτών που έφυγαν και των παιδιών τους ίσως πείνασαν. Γιατί κάθε μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι, αλλά...
0: Κάθε μεγάλη αλλαγή, η γενιά που τη ζει την πληρώνει. Αλλά μετά.
1: Η αγορά έχει μια τάση να αυτορυθμίζεται όμως.
0: Μετά ήρθε αυτός που έφτιαχνε το στρόφαλο της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε το λάδι της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε τη μηχανή.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή, αν πούμε σήμερα, μάλλον αν λέγαμε πριν μια δεκαετία, ότι υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, πώς το λένε, σπουδή για το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο των αυτοκινήτων, πριν 10 χρόνια θα γελάγαμε. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και δουλειές. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται. Λαβή κοντινή. Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι η γενιά που ζει την αλλαγή, ειδικά αν είναι και άκερη, δηλαδή αν καθυστερημένη, την πληρώνει άσχημα.
1: Ο Θανάσης που στέλνει μήνυμα για συμμετοχή στη Σύφνο. Θανάση, συγγνώμη τώρα που θα σε στεναχωρήσουμε, αλλά η κλήρωση έγινε χθες. Η Σύφνος ταξίδι ήταν και πάει.
0: Όχι, ρε, Σύφνος είναι εκεί.
1: Εντάξει, ναι, λέω για τους ακροατές. Το κέρδισε, ένας τελείωσε.
0: Τα πάει και θες να πας κιόλα. Η Σύφνος πάει και εσύ θες να πας.
1: Σπέτσες το Σεπτέμβριο, παιδιά. Τι έχουμε εκεί, το πρώτο street food.
0: Μετά το πρώτο street food έχουμε στις Σπέτσες, το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε πολύ περισσότερα σε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα.
1: Θα πάω και θα σας τα πω μετά.
0: Σωστό και αυτό. Να τα πούμε πριν και μετά πας να μας πεις τι έγινε.
1: Ωραίο.
0: Να πούμε τι θα γίνει και όταν πας θα γυρίσεις να μας πεις τι έγινε.
1: Ωραίο.

0: Και εδώ τώρα ο Θανάσης έχει δίκιο. Το ξέρω, φαντάζομαι, μας άκουγε χτες. Αλλά ξαναβάλετε, να ξαναβρείτε μια σύμφωνο.
1: Εντάξει, σύμφωνο.
0: Μπορεί να μην είναι σύμφωνο.
1: Δεν θα είναι σύμφωνο, θα είναι κάτι άλλο.
0: Μπορεί να μην είναι σύμφωνο, αλλά κάτι θα είναι. Ή από Δευτέρα, maximum Τρίτη, πάει και Καλάβρητα. Καλάβρητα πας. Να κάνεις βόλτα με τον οδωρωτό. Σηκωθείτε να
1: χειροκροτήσω τον κύριο Κυριανάκη.
0: Αν πας Καλάβρητα, καλό ταξίδι, να προσέχεις τον δρόμο. Να κάνεις βόλτα με τον οδωρωτό που ο κύριος Κυριανάκης είπε δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Την άλλη μέρα που το είπε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει βόλτα.
0: Α, δεν μπορεί,
1: Λογικά όχι.
0: Αφού είπε ο κύριος Κυριανάκης δεν κλείσει ποτέ.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, είπε. Το είπε, υπήρξε μια λεκτική αστοχία, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτά το ότι λένε αυτοί του συγκεκριμένου Υπουργείου. Που είναι δύσκολο αυτό που λέω. Το ότι κάτι λένε.
1: Του συγκεκριμένου Υπουργείου.
0: Ναι, κάτι λένε. Αυτοί οι υπουργοί του συγκεκριμένου Υπουργείου. Κάτι λένε και την άλλη μέρα δεν βγαίνει αυτό που λένε, ας το προσέχουμε.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι στα κόμματα υπάρχει ένας αναβρασμός για τα ψηφοδέλτια, έτσι. Νέα Δημοκρατία. Καλά, προφανώς και στο κόμμα Ελλάς, γιατί είναι και καινούριο, αλλά και στο Πασόκ. Προσπαθούν να βρουν τα ονόματα που θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ μάθα για Σγουρό, είναι αλήθεια?
1: Ναι, αυτό εκεί θα κατέληγα. Και ο κύριος Σγουρός, ο οποίος πιθανότητα έχει, έχει συμφωνήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αφού βρεθήκαν.
1: Ναι, βρεθήκαν χθες. Αν δεν κάνω λάθος, στην Α Αθηνών. Ναι, νομίζω εκεί, στην Α Αθηνών.
0: Σωστά.
1: Εκεί δεν είναι ο κύριος Γερουλάνος?
0: Είναι και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Εντάξει, εκεί είναι μόνο ο κύριος Γερουλάνος. Γιατί βγαίνει πανηγυρικά ο κύριος Γερουλάνος.
0: Ναι,
1: οπότε θα έχει ένα δυνατό αντίπαλο.
0: Και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Και ο κύριος Γερουλάνος, ναι.
0: Άρα δεν είμαστε για την προσωπική μας. Είμαστε για την παράταξη.
1: Ναι. Εντάξει, είμαστε για την παράταξη, αλλά όπου κάνουμε, στην περιφέρεια που κάνουμε κουμάντο εμείς, θέλουμε να βγούμε κιόλας. Δεν είμαστε μόνο για την παράταξη. Θέλουμε να βγούμε, να πάρουμε την έδρα.
0: Λες.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Λες να είναι αυτή η κόντρα όπως γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή τώρα στον νότιο τομέα, ο Χριστίδης που έχει την έδρα.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία για την Ολοκαρνανία που αλλάζουν όλα και θα έχουν και υπουργοί πρόβλημα εκεί. Αν θα βγουν. Έτσι λες να γίνεται από το Πασόκ στην Αθήνα, δηλαδή για τον κύριο Γερουλάνο με τις βελόνες να βάζουμε τον Σγουρό, ο οποίος έχει επιτελέσει, έχει κάνει έργο στην Αθήνα.
1: Ναι, έχει κάνει, ναι.
0: Περιφερειάρχης, νομάρχης Αθηνών κτλ.
1: Το αφήγημα, πρόσχετα. Το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη τι λέει? Ότι τον βάζουμε, προσπαθούμε να βρούμε δυνατά ονόματα ώστε να αυξήσουμε να φέρουμε νέο κόσμο στο Πασόκ. Γιατί είναι μεγάλος βραχνάς του Πασόκ η Αττική. Έχει πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Ναι, αλλά.
1: Υπάρχει όμως και ένα κρυφό αφήγημα που λέει ότι μήπως θέλει να αποδυναμώσει και λίγο τον κύριο Γερουλάνο στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, αυτό είναι, θα το βρει και ο αρχηγός τους, δεν είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε θέλουμε νέο κόσμο, δεν πρέπει να έχουμε και νέους ανθρώπους.
1: Έχει, διότι... εντάξει, το Πασόκ έχει προσπαθήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, παρόλη την κριτική που έχουμε κάνει. Έχει προσπαθήσει να φέρει, δηλαδή. Ο Μάτζος και ο Δοδονής και ο Καρχημάκης δεν υπήρχαν αυτοί. Η κυρία Μαργογιαννάκη, ο Τσουκαλάς δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Ήταν Ανδρουλάκη, ναι. Τώρα έχουν βγει.
0: Ναι, εγώ λέω το ότι. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά βλέπω ότι πάει και στους παλιούς.
1: Ναι.
0: Βάζει και κανένα παλιό.
1: Αλήθεια, βάζει και κανένα παλιό. Ναι. Ο κύριος Λαλιώτης για παράδειγμα. Δεν τον βάζει, απλά είναι εκεί συμβουλάτορας.
0: Ο Μάνος, απίστευτη κίνηση στην Ποσειδόνας. Καλημέρα, Μάνο. Ο δικός μας ο Μάνος, έτσι.
1: Ο Μάνος Ταραμόπουλος, ναι, γιατί είδα και εγώ το επώνυμο τώρα. Ο Μάνος Ταραμόπουλος, καλημέρα, Μάνο.
0: Διαμαντή, καλημέρα. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Αν θεωρείς συνεργασία, το θεωρώ κάπως απίθανο, αλλά πότε δεν ξέρεις. Μα είναι να πάρουμε καμιά θέση, όλα γίνονται.
1: Ναι, ούτε εγώ,
0: αλλά αυτό,
1: ούτε εγώ το γνωρίζω.
0: Εγώ αυτό το θεωρώ σχεδόν αδύνατο συνεργασίας. Εκτός αν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζω και θέλω να μας πεις.

0: έχουμε όμως τις Παρασκευές και εσύ και εγώ.
1: Ποιο?
0: Ότι σταματάμε την συνέντευξη λίγο πιο νωρίς. Αρχίζουμε και λέμε είναι... Παρασκευούλα, ξέρεις.
1: Γιατί είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα, έτσι το Κύριακο, εντάξει. Γενικότερα δηλαδή... η Παρασκευή είναι μια ιδιαίτερη μέρα, όπως είναι και η Δευτέρα, επειδή είναι η πρώτη μέρα του... της εβδομάδας. Αν και η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η πρώτη εργάσιμη.
0: Είπες Κυριακή εργάσιμη, πρόσεχε, 19 Ιουλίου απεργούν, ναι, όλοι για να κατοχυρωθεί η Κυριακή ως αργία. Να κατοχυρωθεί η Κυριακή ως αργία, αυτό ζητάνε, 19 ή 17, 19 νομίζω.
1: Δεν ήταν κατοχυρωμένη η Κυριακή ως αργία.
0: Τώρα τη Δευτέρα μπορεί να φύγει αυτή η κατοχύρωση, τη Δευτέρα μπορεί να φύγει, εμείς το λέμε πολύ καιρό, αλλά τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, αυτά κάπου εδώ πρέπει να...
0: Ευάγγελος Μίχος.
1: Να ξεσηκωνόμαστε, κύριε Γιώργο μας. Ναι, μένετε συντονισμένοι εδώ στον 943. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Θέλω να σου πω πάνω, θα μου λείψει το Σαββατοκύριακο και δεν θα έχω κανένα να μου κάνει το άσπρο μαύρο.
1: Το άσπρο μαύρο.
0: Όπως εσύ, θα διαφωνεί μαζί μου σε αυτά που είναι κάθετα. Καρατσεκαρισμένα δηλαδή.
1: Τι καρατσεκαρισμένο, μωρέ. Μα αυτή είναι και η γοητεία του διαλόγου, να διαφωνούμε.
0: Α, γιατί διαφωνούμε εμείς οι δύο.
1: Εντάξει.
0: Να προσέχετε, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: 1943 Interveten Sports. Go!
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22-310-35-840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Η Ηρακλείου, τα 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καραγάκη για την έκρηξη στα Βορίζια που οδήγησε στο επεισόδιο με τους 2 νεκρούς τον περασμένο Νοέμβριο. Το μεσημέρι παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερο από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Παρατείνοντος στις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και ο καιρός γενικά έφυρος στην Αττική, ανέμοι βόρει, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα. Ζέτα στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο. Αντίστοιχα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα σημεία γύρω από το Μαρούσι και το Χαλάνδι. Πυκνή ροή αυτή την ώρα οχημάτων παρατηρείται και σε ορισμένα τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων. Δύσκολη η κατάσταση στις λεωφόρους Συγκρού και Παραλιακή, καθώς και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Ζέτα.
9: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου και την ευχαριστούμε πολύ. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
11: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
12: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
14: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
13: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
14: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
13: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
15: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
17: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3 στον ήχο. Η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Φίλες και φίλοι, ξεκινήσουμε με την, δυστυχώς με τα πολύ θλιβερά, με εκείνο τον τρομακτικό, τους δύο τρομακτικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, στο Καράκας. Μέχρι τώρα 235 νεκροί, το ακούσατε πριν στη CD, στο Δελτίο. Είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, εγώ που σκέφτηκα, είναι ότι αυτό που λένε που φτωχός και η μοίρα του. Δηλαδή δεν, ο λαός Βενεζουέλας δεν του αρκούσε η μεταχείριση, αυτή η ευγενική μεταχείριση των Αμερικανών, του ήρθε και ο σεισμός και τους αποτελείωσε. Αλλά διάβασα μία στην είδηση για την κάλυψη του σεισμού, διάβασα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, λέει, είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα. Αυτό είναι εκπληκτικό, δηλαδή είναι η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο, είναι τρομακτικά απέσιο αυτό που, ότι είναι έτοιμες να συνδράμουν στη Βενεζουέλα. Οι ίδιες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είχαν εισβάλει πριν από μερικούς μήνες, ως γνωστόν, με το έτσι θέλω και απήγαν τον πρόεδρο. Τώρα εγώ ρωτάω αφελής, ας πούμε, ο Μαδούρο πού είναι? Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία γενικώς δεν βγαίνει και πάρα πολύ στα μίντια. Λες και έχει ξεχαστεί αυτός ο άνθρωπος με τη γυναίκα του, έτσι, σε κάποια φυλακή υψής ασφαλείας στην Αμερική. Δεν ξέρω τι κάνει, περιμένει δίκη. Και να δικαστεί ο Μαδούρο από αμερικανικό δικαστήριο. Αυτό είναι εκπληκτικό. Αλλά όταν διαβάζεις ότι μπορεί οι νεκροί να φτάσουν τους 10.000 και ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, τότε λες, ας πούμε, ότι ζω σε μια, κάτι σαν σε μια δυστοπία. Είναι φοβερό, δηλαδή, αν δει κάποιος τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει πολύ από τους ανθρώπους, τους Βενεζουελάνους που τρέχουν να σωθούν καθώς καταραίουν κτίρια γύρω τους, δυστυχώς σκεφτόμαστε, εγώ σκέφτηκα αυτό, το όπου φτωχός και η μοίρα του.

0: σήμερα, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε λίγο σε κάποιες ειδήσεις τόσο σημαντικές όσο σχεδόν, ελπίζω, τόσο σημαντικές όσο ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Μακάρι να μην συμβαίνουν τέτοιες ειδήσεις και να μην τις καλύπτουμε, αλλά δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε. Αλλά θα μιλήσουμε και για βιβλία, διότι είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή κατά την οποία περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι Έλληνες τουλάχιστον, κάπως νιώθουν υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να ανοίξουν ένα βιβλίο. Βέβαια μπορεί να ανοίγουν κατά μέσο όρο, κάπου είχα διαβάσει μια φοβερή έρευνα που λέει ότι ανοίγουμε, ξέρω εγώ, το 5% ανοίγει ένα βιβλίο το χρόνο ή κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι κάτι απέσια νούμερα, ας πούμε, δηλαδή κάτι φρικαλαία νούμερα, ένα βιβλίο το χρόνο ή κάπως έτσι. Αλλά και αυτό το ένα βιβλίο το χρόνο μπορεί να ανοίγει από κάποιους, να το ανοίγουν κάποιοι όταν είναι στην παραλία. Δηλαδή είναι σετάκι, πάει αντιλιακό, πετσέτα βιβλίου. Εντάξει, δεν πειράζει, ακόμα και έτσι είναι καλά, γιατί
1: Radio πρέπει Rumeli. Να διαβάζουμε βιβλίο. News.
0: Την ηλεκτρονική, έτσι, αποδόμηση του μυαλού μας με το κινητό και το τάμπλετ, ας δούμε ότι υπάρχουν και άλλοι ορίζοντες, πνευματικοί και φυσικοί ορίζοντες, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από το 10x15 εκατοστά της οθόνης του κινητού, έτσι. Ας ανοιχτούμε λίγο και ας διαβάσουμε ένα βιβλίο. Βιβλίο. Το λέω για μερικούς, ας πούμε, γιατί μερικοί δεν ξέρουν κάτι. Βιβλίο. Και είναι το χάρτινο πράγμα με τα σημαδάκια, τα μαύρα, αυτά τα γράμματα που κάτι λέει. Τέλος πάντων, καλό πράγμα είναι. Καλό πράγμα είναι το βιβλίο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με ένα πολύ ωραίο βιβλίο που διάβασα τον τελευταίο καιρό. Το οποίο είναι, το έχει γράψει ο Θαλής ο Σταθόπουλος και ο τίτλος του είναι «Τα μέτρα», με υπότιτλο «Που επέρνανε, τις συμφορές εφέρνανε». Αυτό είναι ένα μικρό βιβλίο, δεν έχει πάρα πολλές σελίδες, άρα διαβάζεται αν θέλετε και πιο εύκολα, αλλά είναι θαυμάσιο γιατί πραγματεύεται, είναι μια ιστορία ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, πολιτικής φαντασίας κατά κάποιον τρόπο. Πραγματεύεται μια θαυμάσια ιδέα ότι έφνης ξαφνικά, έτσι, από το πουθενά, τα μέτρα των πραγμάτων αρχίζουν να αλλάζουν, έχουν αλλάξει, αλλάζουν, και εκεί που ένα τραπέζι που ήταν πριν, ξέρω εγώ, ένα 10 και πας να το βάλεις στο χώρο που είναι ένα 10, ξαφνικά διαπιστώνεις ότι το τραπέζι έχει μεγαλώσει ή η εσοχή έχει μικρύνει και τέλος πάντων δεν χωράει. Αυτή η παράξενη συμπεριφορά των αντικειμένων και της ευνίδιας και ανεξήγητης αλλαγής των μέτρων, όπως καταλαβαίνετε, τεινάζει στον αέρα ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και μετά ξεκινάει μια απίστευτη ιστορία, έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα του με ένα βιτριολικό χιούμορ κυριολεκτικά, είναι απόλαυση να το διαβάζεις, και δείχνει, ας πούμε, στο πόσο, αν θέλετε, πόσο λεπτό είναι το στρώμα, πόσο λεπτό είναι το στρώμα πάγου πάνω στο οποίο βαδίζει η κοινωνία. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό σπάει και τα πάντα καταραίουν. Μου θύμισε το βιβλίο του, βέβαια, του Θαλή, του καλού του φίλου του Θαλή, το Σαραμάγκο, έτσι, περί τυφλότητας, όπου έφνης, οι μεγάλες αλλαγές γίνονται έφνης, οι ανεξήγητες, έφνης. Οι άνθρωποι ξυπνούν τυφλοί. Κάπως για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, έχουν χάσει την όρασή τους. Και βέβαια αλλάζει και η κοινωνία, διότι φανταστείτε πόσα στηρίζονται στην όραση. Λοιπόν, είναι «Τα μέτρα» από τις εκδόσεις Εύμαρος. Να το πούμε και αυτό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. «Τα μέτρα που επέρνανε, τις συμφορές εφέρνανε» είναι ο τίτλος. «Τα μέτρα», ζητήστε το, του Θαλή Σταθόπουλου.

μία πριν περάσω στην επόμενη είδηση, έτσι που μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, να ευχαριστήσω τη Μιρέλα, τη Βίκη και το Μιχάλη για τα καλά τους λόγια. Χαίρομαι που τους έφτιαξε τη μέρα και γελάσαν και λίγο. Φοβάμαι ότι το γέλιο έχει πλέον, όχι το χαχάρισμα, όχι ο καγχασμός, αλλά το πηγαίο γέλιο αρχίζει και σπανίζει τις μέρες μας. Έχουμε πολλούς λόγους γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε από αυτή τη συχνότητα, τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν, διάβασα μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Θα φαντάζομαι να την είδατε κι εσείς. Στις 18 του μήνα, πριν από λίγες μέρες, η εθνική ημών κυβέρνηση ανατείναξε τρεις θεόρατους εξκαφείς στο ρηχείο της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή, στη Μακεδονία, έτσι, στο ρηχείο. Μιλάμε για θεριά, μιλάμε για γιγαντιαία αντικείμενα, 100 μέτρα μήκους το καθένα, 50 μέτρα ύψος, φανταστείτε τώρα δηλαδή, έτσι, 150 τόνους το καθένα. Η ΔΕΗ λέει ότι ήταν από, πώς το λένε, απαρχαιωμένη, ότι το μέταλλο είχε υποστεί αυτό και τέτοιο, αλλά βγήκαν στην επιφάνεια κάποιες, απαντήσανε κάποιοι ειδικοί, κάποιοι μηχανικοί, οι οποίοι καταρρύψαν όλες αυτές τις αιτιάς της ΔΕΗ, και ουσιαστικά σαν βήμα για την απολιγνητοποίηση της χώρας, αυτό πουλήθηκε, σερβιρίστηκε από την κυβέρνηση και από την ΔΕΗ σαν ένα αναγκαίο βήμα για την απολιγνητοποίηση της χώρας. Τώρα βέβαια εγώ με το μικρό μου το μυαλό λέω, γιατί να μην τους έχουμε, που ήταν λειτουργικοί οι εξκαφείς, γιατί δεν τους έχουμε καβάντζα, για να το πω απλά λαϊκά, έτσι. Άμα γίνει καμιά στραβή με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να υπάρχει και η λιγνητική υποδομή. Όταν την ίδια τώρα που μιλάμε, στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, ξαναγυρίζουν στο λιγνίτη. Έτσι. Συγγνώμη κιόλας που χαλάω κάπως το αφήγημα της εθνικής κυβερνήσεως, αλλά δεν τεινάζεις στον αέρα αυτά τα τεράστια μηχανήματα. Δεν τα τεινάζεις. Τα συντηρείς, τα κρατάς. Είναι πρίκα της χώρας, είναι περιουσία της χώρας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά τη δική μου, είναι ένα έγκλημα. Είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Θυμίζει ακριβώς ό,τι κάνανε οι Ναζί φεύγοντας από την Ελλάδα, που τεινάζαν στον αέρα υποδομές, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, ή που πήγαν να την άξουν την ηλεκτρική εταιρεία για να αφήσουν πίσω τους καμένη γη, έτσι. Γιατί είμαστε ξεπουλημένοι, αν δεν το έχετε καταλάβει, στο λόμπι, ας πούμε, σε αυτό το νέο καθεστώς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με όλες αυτές τις υπέροχες ανεμογεννήτριες, οι οποίες, απλώς να θυμίσω ότι όταν εκμετρήσουν το ζήν οι ανεμογεννήτριες, δηλαδή όταν χαλάσουν και δεν, καμιά 33 χρόνια κρατάνε, δεν ανακυκλώνονται. Καταπληκτικό. Υπάρχει μια φωτογραφία όπου είναι τεράστιο γήπεδο. Φανταστείτε πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα τεράστιο ανοιχτό πεδίο όπου θάβονται εκεί, έτσι, τα πτερύγια των ανεμογεννητριών όταν πεθάνουν. Όταν γεράσουν αυτές και πεθάνουν, κάτι τις κάνουν, έτσι, και τις θάβουν στο χώμα. Δεν ανακυκλώνονται αυτά τα έσχη, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται. Αφενός και αφετέρου έχουμε, ας πούμε, και εκείνο το φρικαλαίο φαινόμενο του να βλέπεις, πηγαίνει στην Θεσσαλία από όπου γύρισα και το έχω φρέσκο, ας πούμε, κάπως το πράγμα, και βλέπεις ότι πολλές εκτάσεις καλής καλλιεργήσιμης γης είναι καλυμμένες από φωτοβολταϊκά. Εδώ να πούμε ότι είναι, εντάξει, είναι και οι αγρότες λίγο στο, έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, διότι σου λέει, πού να σπέρνω, πού να θερίζω, ας πούμε, καλύτερα τα σίγουρα λεφτά από την εταιρεία αυτή που θα μου βάλει τα φωτοβολταϊκά. Και το καταπληκτικό είναι ότι ναι, οκ, okay, να βάλουμε και άλλα φωτοβολταϊκά, και στο τέλος να μην έχουμε φάμε την πατάτα, ας πούμε, ή το καρότο, ας πούμε, που θα καλλιεργούνταν στο χωράφι, αλλά θα φάμε την ωραία ενέργεια που παράγουν οι ανεμογεννήτριες. Ένα δηλητηριώδες σχόλιο για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, το οποίο είναι, πέρα από την πλάκα, είναι απέσιο να βλέπεις, ας πούμε, να τεινάζουν στον αέρα, έτσι, ενώ θα μπορούσαν, πραγματικά θα μπορούσαν να τους έχουμε για ασφάλεια, γιατί άμα γίνει κάτι, να λειτουργήσει ο λιγνίτης, έτσι. Λοιπόν, είναι ότι λέμε τώρα, εάν χάσει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, δηλαδή θα ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, θα τεινάξει στον αέρα το Μέγαρο Μαξίμου επειδή έχασε εκλογές, για να βρει η επόμενη κυβέρνηση, να μην βρει τίποτα, να βρει στάχτη.

graphic novel τέλος πάντων. Με το σενάριο το έχει γράψει ο Ηλίας Κατιρτζιανόγλου, ένας πάρα πολύ καλός παλέμαχος κομίστας, ο οποίος έχει γράψει χιλιόμετρα στο κόμικ. Και τα πολύ όμορφα σχέδια, τα πολύ όμορφα σκίτσα είναι του Σκλαβενίτη. Έτσι. Είναι ένα. Είναι η ζωή, είναι μια βιογραφία του Παύλου Σιδρόπουλου, αυτού του. Πώς να το δούμε τώρα. Του αμαρτωλού πρίγκιπα της ροκ. Αυτής της φιγούρας, η οποία είναι έτσι μοναδική φιγούρα στην ελληνική ροκ, με ένα πολύ δημιουργικό σενάριο για το οποίο ο Ηλίας ρέμισε χρόνια για να το συντάξει, ενώ το σχέδιο ο Σκλαβενίτης έχει κάνει πραγματικά δημιουργικό σχέδιο, έχει ερμηνεύσει το σενάριο, αν θέλετε έχει εξεδιπλώσει όλο το ταλέντο και τη φαντασία και τη δημιουργικότητα για να αποτυπώσει με εικόνες τη ζωή του πρίγκιπα της ροκ, ο οποίος ξεκίνησε ως παιδί, πώς να το πούμε τώρα, είναι παιδί μιας, ήταν γόνος μιας καλής οικογένειας αυτών. Ο πατέρας του είχε εργοστάσιο κατασκευής χαρτιού για φωτογραφίες, ο ίδιος είχε περάσει στο μαθηματικό στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά περιγράφονται στο άλμπουμ. Αλλά δεν είναι ότι τον κέρδισε η ροκ. Σκέφτομαι ότι τον Παύλο Σιδηρόπουλο ουσιαστικά τον κέρδισε η ελευθερία. Έτσι. Για την οποία ελευθερία μίλησε, εκφράστηκε, λάτρεψε, ύμνησε με τη ροκ. Η μουσική μου φαίνεται ότι ήρθε μετά. Πρώτα ήταν η ελευθερία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χωρούσε πουθενά. Ήταν ένας πολύ όμορφος, αντιφαντικός άνθρωπος. Το βιβλίο δεν τον εξοραίζει, αλλά ούτε και τον κατακεραυνώνει. Τον περιγράφει με αγάπη και με μεγάλη ενάργεια, με μεγάλη καθαρότητα. Έτσι. Είναι ένα πολύ όμορφο λεύκομα, εκδόσεις Μικρός Ήρος, το ξαναλέω. Παύλος Σιδρόπουλος, Εγκατακλείδη, ο τίτλος, Κατιρτζιανόγλου, Σκλαβενίτης. Αυτό, τίτλοι ειδήσεων με την Ζέτα Καρφίδη.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές
5: της αγοράς. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Station στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εφιαλτικές ώρες για τους κατοίκους στη Βενεζουέλα με τις επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες από τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάνω από 42.000 φέρεται να είναι οι αγνοούμενοι. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων, σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι κατά 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλλιθέα. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται αναμφισβήτητα για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με διεθνή έρευνα επιστημόνων. Ακραία ζέστη αναμένεται σήμερα σε Γερμανία και Τσεχία. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές και τις ιατρικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα σύστημα επαλήθευσης που θα είναι πολύ προηγμένο χρειάζεται στο Ιράν μετά την πρόσφατη σύγκρουση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Από τις 6 το απόγευμα οι αιτήσεις για 24 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεωτέρας κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
4: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.
7: Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ραδιογράφημα. Είμαστε στο τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, και μπορεί να μας βρείτε. Είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-on-air papakigmail.com και στο Viber 6948-984-984. Στο τηλέφωνο, όπως είπαμε, είναι η Ειρήνη Αρκουμάνη. Η ακροάτρια, η φίλη η Βίκη Παπά, μου θυμίζει, και έχει δίκιο βέβαια, ότι ο Σιδηρόπουλος βέβαια ήταν επίσης ανιψιός των υπέροχων Έλλης Αλεξίου, λέει, και Γαλάτης Καζαντζάκη. Η μητέρα του ήταν αδελφή του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όντως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ένα τέτοιο, ο Παύλος ήταν ένα, πώς το δούμε τώρα, ένα ευγενές προϊόν, αν θέλετε, της αστικής τάξης και της λαχτάρας για την ελευθερία και του πολιτισμού, βέβαια, διότι ήταν ποιητής. Ήταν πρώτα ποιητής και μετά μουσικός. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να ευχαριστήσω. Έρχονται συνεχώς μηνύματα, τον Μιχάλη, την Άννα, τη Βίκη, όπως είπαμε, τον Γιώργο. Θέλω να ξεκινήσω έτσι το δεύτερο μήνυμα της εκπομπής με μία είδηση που δεν είναι ευχάριστη, φίλες και φίλοι, δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις, αυτές τις ειδήσεις που αφορούν εργατικά ατυχήματα και όλα αυτά δεν τις πολυπαίζουν γενικώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήθελα να πω, ναι, γιατί χαλάει λίγο το αφήγημα, χαλάει λίγο τη μόστρα, ας πούμε, ότι όλα πάνε καλά και όλα πάμε καλά και η οικονομία πάει σφαίρα και σβήν. Όμως το 2025 200 εργαζόμενοι, κυρίες και κύριοι, 200 εργαζόμενοι χάσαν τη ζωή τους. Δεν τους λες και λίγους, 200 εργαζόμενοι, δηλαδή να πας για το μεροκάματο και να μην γυρίσεις. Εγώ το θεωρώ αυτό τρομακτικό. Είναι τρομακτικό σε μια κοινωνία, πλέον στη σημερινή. Εντάξει, δεν μιλάμε για το μεσαίο, ή κανένα ορυχείο στην Κίνα, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ πού. Μιλάμε για την Ευρώπη. Και τώρα, στους 6 μήνες, το πρώτο εξάμηνο, έτσι που δεν έχει κλείσει, τώρα κλείνει, ας πούμε, του 26, έχουμε 69 θανάτους. 69 άνθρωποι ξεκίνησαν να πάνε στη δουλειά, πήγαν στη δουλειά και δεν γύρισαν από αυτή. 69. Άνθρωποι με, σημαίνει 69 οικογένειες, και το 50% λέει η έρευνα των ατυχημάτων αφορά εργαζομένους άνω των 55. Τώρα, τι φταίει. Κάποιος θα πει εύκολα ότι φταίει η απροσεξία. Φταίει και αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο η απροσεξία του εργαζόμενου. Είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, είναι ότι έρχεται ο εργοδότης και σου λέει: ξέρεις κάτι, θα δουλεύεις 10 ώρες και αν δεν γουστάρεις φύγει, γιατί έχω 50 σαν και εσένα, περιμένω να παίξω για τη θέση σου. Οπότε κάθεσαι, οπότε είσαι κουρασμένος, είσαι στεναχωρημένος, είσαι πιεσμένος, έχεις τις υποχρεώσεις να γαυγίζουν πίσω από την πλάτη σου, το φροντιστήριο, τα παιδιά, το σούπερ μάρκετ, το νίκη, το δάνειο, και κάθεσαι στη δουλειά γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Λοιπόν, το 50% είπαμε αν το 55, και στα 55, αν σε διώξει το αφεντικό, θα βρεις δουλειά. Μπορεί και να βρεις, μπορεί και να μην βρεις όμως. Οπότε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, θυμήθηκα τώρα ότι ένα μεγάλο μέρος των αστέγων στην Αθήνα, όπως έγινε έρευνα πρόσφατα τώρα από το Δήμο της Αθήνας, πολύ σημαντική, λέει ότι κατέληξαν στον δρόμο, κάτι σαν 7 στους 10, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, κατέληξαν στον δρόμο επειδή πολύ απλά έχασαν το σπίτι τους λόγω οικονομικής δυσπραγίας, να το πούμε έτσι χαριτωμένα, ας πούμε, οικονομικής δυσπραγίας. Έχασαν το σπίτι τους. Δηλαδή, χάνεις το σπίτι σου, χάνεις τη δουλειά σου, χάνεις το σπίτι σου, η τράπεζα στο παίρνει, διαμαρτύρονται το δάνειο, γενικοκινίζει το δάνειο και έφνεις, βρίσκεσαι στον δρόμο. Λοιπόν, πριν βρεθείς στον δρόμο, κάποιοι που εργάζονται ακόμα περισσότερο από όσο θα μπορούσαν, εργάζονται ακόμα περισσότερο σαφώς από όσο πρέπει, με ό,τι περιεχόμενο δίνουμε σε αυτό το πρέπει, σε μια πολιτεία σαν την Ελλάδα, που δεν θα την έλεγα ακριβώς ευνομούμενη και συσσόρη κιόλας, ας πούμε, έτσι. Και αύξηση, φταίει επίσης η αύξηση του ορίου της αξιοδότησης, διότι άλλα κουράγια έχεις στα 50 και άλλα στα 65, έτσι, για την ίδια δουλειά. Άλλα κουράγια ο ένας, άλλα κουράγια ο άλλος. Και η έλλειψη μέσων προστασίας. Βέβαια, όλα αυτά αυτά τα νούμερα θα μπορούσαν να ήταν πολύ μικρότερα εάν υπήρχε επιθεώρηση εργασίας, αλλά αν υπήρχε ουσιαστική επιθεώρηση εργασίας που να κάνει τη δουλειά της πραγματικά. Δηλαδή να έχει ελεγκτές. Θυμάστε τι έγινε στη Γιολάντα. Η Γιώλη Θεσσαλία ήταν πόσο, 7 άτομα, η Γιώλη Θεσσαλία, κάτι γελία νούμερα, δηλαδή τρομακτικά γελία νούμερα. Αν υπήρχε λοιπόν έλεγχος από το κράτος, από το δημόσιο, από τη θεσμισμένη πολιτεία, τη θεσμοθετημένη πολιτεία, τότε θα είχαμε ασφαλώς πολύ λιγότερα ατυχήματα, γιατί θα έρχονταν ο ελεκτής στο εργοστάσιο και σου έλεγε: ναι, γιατί δεν έχεις αυτό, γιατί δεν έχεις εκείνο, δεν έχεις το άλλο, πάρε ένα πρόστιμο. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Ή αν συμβαίνει, συμβαίνει πολύ πιο ήπια και πολύ πιο χαριτωμένα, για να το πω έτσι. Προς όφελος πάντα προς όφελος του εργοδότη. Πάντα προς όφελος του εργοδότη και σχεδόν ποτέ προς όφελος του εργαζόμενου.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά αυτές είναι κάποιες ειδήσεις που...
1: News.
0: Κάτι υπάρχει μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, δηλαδή τις διαβάζεις και κάπως αλλάζει, πως το είπε ο ποιητής, αλλάζει εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Λοιπόν, ο 15χρονος, έφηβος, μαχαιρωμένος στην Καλλιθέα. Τώρα, αυτή είναι μια είδηση που είναι σαν ένας τεράστιος τείχος. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να κάνεις, σου έρχεται μεγάλη επιθυμία, πας να βαρέσεις το κεφάλι σου αυτόν τον τείχο, πας και διαλυθεί αυτό τρομακτικό γεγονός, αυτό το αδύρυτο γεγονός, το ότι ένας έφηβος, ένα σχεδόν παιδί, ένας 15χρονος έφηβος, μαχαιρώνεται από έναν άλλον παρόμοιες ηλικίες. Το μόνο εύκολο, δυστυχώς είναι εύκολο να πεις η εγκληματικότητα, το έτσι αλλιώς, αλλά και να αναζητήσεις αιτίες. Αν θέλεις να αναζητήσεις αιτίες, πραγματικά εγώ δεν είμαι ειδικός, απλώς είμαι και εγώ πατέρας είμαι, και εγώ όχι πριν από πολλά χρόνια ο γιος μου ήταν 15 χρονών και ο γιος μου είχε παρέες, και διαβάζω κάτι τέτοιο και νιώθω ότι κάπως χάνεται η εμπιστοσύνη μου στον ανθρώπινο είδος γενικότερα, αλλά σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα, ότι οι έφηβοι, τα παιδιά, είναι τα μεγάφωνα της βίας. Δηλαδή η ίδια η κοινωνία παρέχει ένα τρομακτικό ποσοστό βίας, ένα απίστευτο ποσοστό βίας, θεσμικής βίας, κρατικής βίας, ιδιωτικής βίας, οικονομικής βίας, την οποία όλη αυτή τη βία με κάποιο τρόπο η κοινωνία καλείται να την μεταβολήσει, καλείται να την αφομοιώσει, να την χωνέψει. Και ποια μέλη της κοινωνίας είναι τα πιο ευαίσθητα, ποια μέλη της κοινωνίας είναι εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο από όλη αυτή την τρομακτική βία που παράγουμε εμείς. Ναι, εμείς. Δεν βγάζουν αυτό μου απ' έξω. Είμαστε όλοι εμείς οι ενήλικοι που έχουμε τα κλειδιά να μην και κλειδώνουμε και ξεκλειδώνουμε την κοινωνία και την λειτουργούμε. Παράγουμε απίστευτη βία. Και βέβαια, όταν βλέπουμε ότι αυτή η βία περνάει στα παιδιά και τα παιδιά γίνονται κοινωνοί αυτής της βίας, τότε λέμε, κάτι συμβαίνει, κάτι έτσι, κάτι δεν συμβαίνει τίποτα. Απλώς εμείς έχουμε κάνει τα πράγματα τόσο άσχημα, ώστε να βλέπουμε ένα παιδί να μαχαιρώνει ένα άλλο παιδί. Και πάνω σε αυτό πάνω σε αυτή τη σκέψη, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη σκέψη για την κοινωνία μας, θέλω να σας μιλήσω για ένα βιβλίο που έρχεται και δένει πραγματικά. Είναι του Ντίνου Γιώτη. Είναι φίλος μου, καλός γραφιάς ο Ντίνος Γιώτης. Συνεπής γραφιάς, γράφει, καλός ιστοριογράφος. Είναι μια νουβέλα με τίτλο Αθήνα 2.0 και είναι, ουσιαστικά είναι μια σάγκα, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, μια περιπέτεια ενός παιδιού της πόλης. Ένα παιδί της πόλης, το οποίο μεγαλώνει, να, για τη βία που λέγαμε πριν, μεγαλώνει σε αυτή τη τσιμεντένια άθλια φυλακή της πόλης, με τα διαμερίσματα, με τους γονείς του να είναι αποξενωμένοι μεταξύ τους, να τσακώνονται, να ουσιαστικά να ξεσκίζει ο ένας τον άλλον, αλλά όχι με την απροκάλυπτη ειλικρίνεια των αρπακτικών, αλλά με, να το ξέρεις, πολιτισμένα, ας πούμε. Η αποξένωση, η ειρωνία, η κακοποιητική συμπεριφορά έχει ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, και προσπαθεί να διατηρήσει τον εαυτό, την ελευθερία του, την πνευματική του ενάργεια, την συναισθηματική του ισορροπία μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια, πολύ συγκινητική και πολύ όμορφη και αστεία, αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ το διάβασα και μου φάνηκε, πώς να σας το πω τώρα, σαν να ακούς ένα ραπ τραγούδι από τους καλούς όμως ραπάδες. Όχι, δεν λέω για τους τραπ, αυτούς δεν τους συζητώ, δεν τους αγγίζω, δεν με αφορούν, αλλά μιλάω για την κοινωνική ραπ, που είναι τη μουσική της πόλης, τη μουσική των νέων της πόλης, που είναι φανταστείτε μια σφαίρα τυλιγμένη σε βελούδο, ένα σπαρακτικό ηχόχρωμα με έναν στίχο καλπάζοντα και με μια μουσική που υποστηρίζει το γεγονός. Λοιπόν, το βιβλίο του Ντίνου του Γιώτη είναι σαν να βλέπεις ένα τραγούδι ραπ, έτσι. Όταν το θέμα των τραγουδιών της ραπ είναι ακριβώς αυτή η απελπισία, αυτή η απόγνωση, αλλά και η ελπίδα και η οργή και η επανάσταση και η εξέγερση μέσα στα αστικά γκέτο. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το ξαναλέω, Αθήνα 2.0, νουβέλα από τις εκδόσεις Βακχικών.

0: Τώρα θα ήθελα να σας διάβασα πάλι μια είδηση που τέλος πάντων δεν είναι αστεία, αλλά ο μόνος τρόπος να διαχειριστώ προσωπικά την πραγματικότητα είναι κάπως να καλαμπούρισω με τα συγχωρήσω, ας πούμε, να αστειευτώ μαζί της. Έτσι κι αλλιώς μόνο με τα σοβαρά πράγματα αξίζει να αστειευόμαστε. Τα άλλα, τα φεδρά από μόνα τους είναι από μόνα τους φεδρά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Ρούτε, ο κύριος Ρούτε είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε είναι υγιής, εμβολιασμένος, είναι υπάκους και εκτελεί όλες, ας πούμε, τις... δεν λερώνει, έτσι, αν τον βγάζει τακτικά βόλτα. Εκτελεί όλες τις διαταγές του αφέντη του, του αφεντικού του, του κυρίου Τραμπ. Και είπε, λοιπόν, ο κύριος Ρούτε ότι οι Ευρωπαίοι διοχέτευσαν, λέει, 139 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα. Προσέξτε, η λέξη κλειδί είναι περισσότερα. 139 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, δολάρια περισσότερα από ότι το 24 για την άμυνα. Για την άμυνα, φυσικά, εναντίον της Ρωσίας. Γιατί ο Τραμπ μας μάλωσε, γενικώς μας μάλωσε όλους τους Ευρωπαίους, ενώ μας μάλωσε, διότι δεν τον υποστήριξαμε στο Ιράν. Δηλαδή, να έρθει η Ευρώπη, ας πούμε, και να υποστηρίξει αυτόν τον εντελώς ηλίθιο και αποτυχημένο και βλαπτικό και καταστρεπτικό και παράνομο και παράτυπο και ό,τι άλλο θέλετε πόλεμο εναντίον του Ιράν στα καλά καθούμενα, τον επιθετικό πόλεμο. Και μας έβαλε χέρι, τέλος πάντων, ο Πλανητάρχης, γιατί δεν τον υποστηρίξαμε, αλλά σηκώθηκε ο Ρούτε, όπως είπαμε, είναι υγιής, υπάκουος, εμβολιασμένος, καθαρός και όλο αυτό. Και είπε, όχι, μα τι λέτε, εμείς βεβαίως και αγοράζουμε όπλα και θα αγοράσουμε και άλλα όπλα και άλλα όπλα και άλλα όπλα, διότι μας απειλεί η Ρωσία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο να απειλεί η Ρωσία την Ευρώπη γενικώς, αλλά βλέπω κάποιες διαμαρτυρίες, ας πούμε, ότι κάποιες χώρες Βαλτικής διαμαρτύρονται και πέφτουν στα πατώματα διότι ένα ρωσικό ντρόν, παραβίασε τον εθνικό αέριο χώρο τους. Εδώ θέλω να σας πω ότι προσφάτως πέρασα από την Θεσσαλία, όπου είναι η βάση της Νέας Εγχιάλου. Και όπως ήμουν σε μια παραλία, ας πούμε, στο Πήλιο, ξαφνικά καθόμαστε εκεί χαλαρή στην παραλία και ακούμε μια έκρηξη. Αλλά όταν λέω για έκρηξη, μιλάω έκρηξη. Δεν λέω ένα μπαμ, εννοώ έκρηξη τρομακτική πάνω από το κεφάλι μας. Σκύβουμε όλοι ασυναίσθητα. Και μας λέει η ιδιοκτήτρια του ξενώνα, πολύ χαλαρή, γιατί αυτή το έχει ακούσει συνέχεια. Α, δεν είναι τίποτα. Λέει, είναι απλώς ένα μαχητικό τζετ το οποίο έσπασε το φράγμα του ήχου πάνω από το κεφάλι μας, το οποίο σηκώθηκε, μάλλον έτσι, από τη βάση της Νέας Εγχιάλου για πάνω να χαιτήσει κάποιο τουρκικό στο Αιγαίο. Και λέω εγώ με το μυαλό μου ότι αν δεν έχεις βιώσει, αλλά αν δεν έχεις σκύψει ασυναίσθητα από τον μπανταμπούμ, όταν σπάει το φράγμα του ήχου, το F, δεν ξέρω εγώ τι, 1835-325, για να πάει να χαιτήσει το τουρκικό, δεν ξέρει σημαίνει παραβίαση χώρου. Και τέλος πάντων, αυτή η ιστορία με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, εγώ νιώσα, ήμουνα και γέρασα και τα ακούω έτσι. Και κανείς δεν συγκινείται. Δηλαδή, θεωρείται είναι σαν λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, άνοιξε το Τριώδιο, να πούμε, ή άρχισαν τα μπάνια το καλοκαίρι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο πλέον. Αλλά όταν μπει ένα ντρόουν, ας πούμε, μέσα, ξέρω εγώ, πέφτουν στα πατώματα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω και να σας μιλήσω για το τελευταίο, αν θέλετε, βιβλίο σήμερα. Θα έχω μερικά ακόμα, αλλά ελπίζω ότι θα καταφέρω στην επόμενη εκπομπή να τα πούμε. Είναι του Κωνσταντίνου Καϊμάκη, ο οποίος είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος, κινηματογραφικός συντάκτης, και έχει γράψει, αυτό είναι αφιερωμένο εξαιρετικά το βιβλίο, στους Ολυμπιακών Φρονημάτων ακροατές και ακροάτριες, και ο τίτλος που είναι φάρντος πράγματι είναι «Η τέχνη του να είσαι Ολυμπιακός» από τις εκδόσεις Δίχτυ. Είναι απολαυστικό, πραγματικά απολαυστικό βιβλίο. Λέει η παρουσία των ερυθρολεύκων στον κινηματογράφο. Και έχει και τι δεν έχει μέσα. Δηλαδή, από τον Σταυρίδη που διαβάζει την εφημερίδα με τα, πώς το λένε, με τα καζάντια του θρύλου, για τις επίσης του θρύλου. Και πάρα πολλά, όλα τα ονόματα περνάνε από τον. Να βλέπω τώρα, εδώ πέρα είπαμε, είναι ο Σταυρίδης, είναι η Μελίνα Μερκούρη. Πάρα πολύ. Ο Σιδέρης, τέλος πάντων, είναι ένα απολαυστικό βιβλίο πραγματικά, όπου συσχετίζει, συνδέει πολύ όμορφα, πολύ έξυπνα και πολύ τσαχπίνικα, όπως είπαμε, τον Ολυμπιακό με τον κινηματογράφο. Αυτά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι φτάσαμε, έχουμε ακόμα πολύ λίγο, αν προλάβω να σας πω και ένα βιβλίο ακόμα, νομίζω ότι προλαβαίνω. Το έγραψε ο Βασίλης Γουδέλης και ο τίτλος είναι «Μια αρχιτεκτονική του βλέμματος». Και αναφέρει, πάλι από το κεντρικό δίχτυ, και αναφέρεται στο κινηματογραφικό έργο του Βασίλη Μαζωμένου. Μια πολύ καλή μελέτη, μια διεισδυτική περιήγηση στο κινηματογραφικό έργο του Βασίλη Μαζωμένου από έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, από ένα μελετητή και άνθρωπο του κινηματογράφου, του Βασίλη Γουδέλη. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίνη Αξίλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίδης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου, που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Δελτίο ειδήσεων με την, με δελτίο ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου. Μάλλον με τη Βάνα Λυκομήτρου θα δούμε. Και κατόπιν το μικρόφωνο πηγαίνει στον Γιώργο Κατσίγιαννη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πολύ καλά και πολύ διαφωτιστικά τους λόγια. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Στις αρχές του 1986, οι Φατμέ κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο «Βγαίνουμε από το τούνελ». Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έκαναν μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα που κορυφώθηκε με την πρώτη συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού. Το «Βγαίνουμε από το τούνελ» περιείχε μεταξύ άλλων το ομότιτλο τραγούδι καθώς και το «Καλοκαιράκι», «Τη Σταδίου» και «Τη Ζάλη». Υπήρχαν όμως και δύο τραγούδια τα οποία μοιράστηκαν οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου. Το «Πες το και έγινε» και τον μπλέξαν οι γραμμές μας που θα ακούσουμε εδώ. Ήταν η εποχή που οι τραγουδιστές του εντέχνου συναντούσαν τον καινούργιο ηλεκτρικό ήχο των συγκροτημάτων αλλά και τους τραγουδοποιούς. Θυμίζουμε την ίδια περίπου περίοδο της συνεργασίας του Γιώργου Νταλάρα με τους Τερμίτες αλλά και με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίκη.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πολάκης υπερασπίστηκαν τη θέση ότι το κόμμα πρέπει να προετοιμαστεί για την κάθοδό του στις εθνικές εκλογές, ενώ έθεσαν θέμα νέας σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής για αλλαγή της τελευταίας απόφασής της περί συμπόρευσης με την Ελλάς. Απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου τα 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στα Βορίζια που οδήγησε στο επεισόδιο με τους 2 νεκρούς τον περασμένο Νοέμβριο. Εγκληματική οργάνωση που έμπαινε σε σπίτια της Θεσσαλονίκης διαπράττοντας κλοπές εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Η συνολική λία των δραστών ήταν συνολικής αξίας άνω των 531.000 ευρώ. Στην κατοχή 2 αλλοδαπών συλληφθέντων βρέθηκαν και 54.000. Παρατείνονται έως τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Δίνεις αυτά που ζητάνε, σου δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο. Λάθη μετράω κι όσο απ' αγάπη πονάω, μαθαίνω να ζω. Αυτό μαλά σε ένα κενό, τον πόνο μου κάνω αδερφό. Είναι καιρός να κοιτάξω, εμένα θέλω να με βρω. Έχω να ζήσω.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Στην υγεία σου. Κάβα ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάτα.

Βλέπω εδώ αγαπημένους φίλους. Τι να πούμε. Γιώργο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Το νοσοκομείο Ιωαννίνων πήραν αργά χθες το βράδυ δύο χειριστές του αεροσκάφους που έπεσαν στη λίμνη ΑΟΟΥ, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί προληπτικά μετά το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιανη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους.

0: Radio Rumen.
1: Radio Rumen News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα ή πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Κι εγώ μεθάω μες στο νερό, έγινα μέσα σου.

está por los arcudiar. Procopio de

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ενός εκ των επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπαν που επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικός στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό. Διαψεύδει τα σενάρια περί αποχωρήσεως του Τσέντι Όσμαν, η πράσινη ΚΑΕ. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, στις 10 Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ, στις 3 Ουρουγουάη-Ισπανία, πράσινο κορτήρι Σαουδική-Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Η Μπεσίκτας θα είναι ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 26-27 σύμφωνα με τον Basket News. Έφυγε από την ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος Βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο Βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλοκέρ αριστεία στον Ντάιν. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο Οκτάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfaten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Σιλάκης.
1: Interfaten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

Ο Μάριος ο φίλος μου λέει: η πιο φλόρικη Γερμανία όλων των εποχών. Ο πρωταθλητής του Εκουαδόρ πρέπει να κάτσει στον πάγκο της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας. Είναι μεγάλη γαβρόφατσα, μάλιστα. Πάντως ήταν ζημιά αυτή που έπαθε η Γερμανία. Βεβαίως προκρίνεται, εντάξει, αλλά ερχόταν με φόρα. Αυτό που έπαθε ήταν ζημιά μεγάλη.

0: Ο φίλος μου ο Λάμπης μου λέει, μας άφησε εκτός Μουντιάλ, έχει ομάδα κανένα χρόνο να κάνει νίκη και αυτός είναι ακόμα εκεί. Μιλάμε φυσικά για τον Γιωβάνοβιτς, την παρεούλα του, Μπακασέτας, Κουρμπέλης, Μασούρας και λοιποί συγγενείς και στην απέξω υπερπαίκτης Κωνσταντέλιας. Και τώρα τάχα κλαίνε γιατί το παιδί και μπράβο του είπε ότι δεν κατεβαίνει στην εθνική σαν νέος Φορτούνης. Καλό απόγευμα και καλή εποπτική από Κύθνο, από έναν οπαδό του θρύλου, λέει ο φίλος μου ο Λάμπης που μένει μόνιμα στην Κύθνο. Έχουμε τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μακρηγόρησε ο Κώστας Σαμοθράκης. Όταν μιλάμε για Σαμοθράκη, καταλαβαίνεις.
1: Σαμοθράκης είναι αυτός, τι να κάνουμε.
0: Σαμοθράκης είναι αυτός.
1: Με κάνεις τούρμπο με αυτά που ακούω, να ξέρεις, τα μηνύματα.
0: Πες μου, δεν συζητήσαμε.
1: Μου θυμίζει ένας που μου σχολιάζει τις προάλλες. Μου λέει, έλα μου, λέτε, έγραφα ρε παιδί μου, κάτι αρεκόρο, με έχει κάνει αυτό. Αυτό, Ρονάλντο. Σκόραρες εκ το διαφορετικό μουντιάλ, ξέρω εγώ, παίζεις διαφορετικό μουντιάλ, τρομερά πράγματα. Έλα μου λέει τώρα ποιος Ρονάλντο, όλο φωτογραφίες και σέλφι είναι.
0: Εντάξει.
1: Και κοιτάω λίγο το προφίλ του και του λέω, χωρίς του λέω να σε προσβάλλω, είσαι ένας, του γράφω το επάγγελμά του, του γράφω και την πόλη του και από εκεί κάθεσαι και κρίνεις κάποιος ο οποίος είναι 41 και αντί να κάθεται με την περιουσία που έχει, πάει και πεις μουντιάλ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τα ίδια πράγματα βλέπουμε και με την εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα και η ιστορία παιδιά με τον Κωνσταντέλια, επειδή προφανώς
0: όλοι έχουμε ακούσει
1: διάφορα και έχει περισσότερα, έχει παραπάνω ψωμί κτλ. Για εμένα, να το πω λίγο χήμα, μου επιτρέψει Γιώργο. Ναι. Χαίστηκα για την μπάλα. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο. Το τι επιρροές δέχεται ένα παιδί που είναι ακόμη teenager.
0: Ναι.
1: Οι επιρροές δέχεται όσο έχει να κάνει με αυτούς που εγώ προσωπικά αποκαλώ και συνειδητά Χριστιανο Ταλιμπάν όλων των θρησκειών.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω
1: λοιπόν,
0: τι θέλει να
1: πει. Όλα τα άλλα λοιπόν, ο Ιβάν το ένα το άλλο, ναι, δεν πήγε παιδιά η Εθνική, το είπαμε και πήγε το Κουρασάο. Όταν θα δείτε πώς είναι τα προκληματικά και πόσες θέσεις πήρε η Ευρώπη, που δεν πήρε περισσότερες και καλά, και καλώς δεν πήρε πολλές περισσότερες αναλογικά, γιατί είχε ήδη περισσότερες. Και πήγαν, άνοιξαν οι υπόλοιπες θέσεις, θα πάει και το Κουρασάο, αύριο μεθαύριο θα πάει και η Μοζαμβίκη, θα πάει και, πώς θέλετε, την πατρίδα του Καρεμπέτη, ξεχνάω, κάτω εκεί στον Ειρηνικό.
0: Δηλαδή την ξεχνάω και εγώ τώρα.
1: Η Νέα Καλλιδονία που είχε πάει τα Παρά, δηλαδή θα πάνε και αυτές, κάποια στιγμή θα πάει και η Εθνική. Λοιπόν, η Σκωτία, μια χαρά στάθηκε, εντάξει, απλά τα λέγαμε και χθες πάλι να συνεχιστεί το σερί. Όσες ομάδες πήγανε καλά. Όσες μείναν έξω, αφήστε την Ελλάδα και αφήστε την Ιταλία που είναι το προφανές. Κοιτάξτε ποιες άλλες, δεν πήγε η Πολωνία. Είναι τα τελευταία χρόνια παρούσα σε Euro και Μουντιάλ. Δεν πήγε η Δανία.
0: Ναι.
1: Που
0: ναι,
1: βλέπετε
0: ναι.
1: Τώρα στους ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι όλη η Δανία, θα πω στη λίστα. Δεν πήγανε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Οι εθνικές περνάνε και τη φάση τους. Η Χιλή. Πάπτωση στα πραγματικά. Ποια έχει λύει.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν βγάζουμε
0: τέτοια. Ωστόσο, πονάει ρε Νίκο. 12 χρόνια ρε Νίκο. Πονάει.
1: Δεν φίλε, κάποια στιγμή θα γυρίσει. Δεν είναι ότι πηγαίναμε συνέχεια και λείπουμε σε κάτι.
0: Όχι. Είναι όμως ότι είχαμε στρώσει μια κατάσταση και τώρα πάμε.
1: Για μένα ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία τον παράσμα τη Γεωργία. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει και ψυχολογικά η παρουσία στο γύρο. Ήταν αυτό το κολοπέναλτι που θα μας κυνηγάει για καιρό. Ήταν και ψυχολογικό ράπισμα. Η εθνική ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δουλεύει σωστά και δεν εννοώ μέσα στο γήπεδο και οργανωτικά και με άλλα θέματα η εθνική ομάδα.
0: Νίκο, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς Κωνσταντέλια αυτή η ομάδα είναι ποδοσφαιρικά ανάπηρη. Διότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης να παίξει εκεί. Ο Μπακασέτας δοκιμάστηκε, έχει προσφέρει πολλά στην εθνική ομάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Πέρασε και καιρός, ναι.
0: Πέρασε και καιρός, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο δάνειμα. Δεν υπάρχει παίκτης για τη θέση αυτή. Κωνσταντέλια ήταν κάτι άλλο.
1: Δεν έχω δει, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το Χατζηπαναγή. Ακόμα και στο ξεκίνημα τους άλλα ταλέντα. Θα πιάσω και τον Νίνι που είναι ένα συμπαθέστατο παιδί.
0: Αλίμονο.
1: Δεν ήταν τόσο ταλέντο σε αυτή την ηλικία όσο ήταν ο Κωνσταντέλια.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Το θέμα λοιπόν είναι, παιδιά, για να μην το θέτουμε για την εθνική, δηλαδή γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί ο Κωνσταντέλια να πει δεν παίζω Σάββατο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γράφτε εκεί που δεν βγαίνει με line, να μην το λέω στον αέρα, τα περί ομάδων και περί αθλητισμού και να κάτσουμε να δούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις και οι επιρροές προς νέους ανθρώπους στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος.
0: Είσαι
1: όλα τα άλλα
0: ξεκάθαρος.
1: Είναι για να καθόμαστε να πούμε για τον Ιβάν, να πούμε για τον Λουτσέσκου, να πούμε για τον... Εντάξει, οκ.
0: Μπρε, είσαι Εθνική Ομάδα Γερμανίας. Τι είναι αυτά που παθαίνεις.
1: Τι παθαίνεις.
0: Χάνεις.
1: Κλασική, ρε. Εδώ πανηγυρίζουν, πέρασαν τον όμιλο. Έχω να περάσουν τον όμιλο μου για άλλα 2 χρόνια. Ναι. Αλλά τώρα που πήγαν στα νοκάουτ, παιδιά, το ξέρετε, μου να χώνευτη αυτή η ομάδα, το έχω ξαναπεί. Μου να χώνευτη σαν εθνική ομάδα, αλλά τώρα θα του σεβόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι όπω πάνε τα νοκάουτ, θα έχουμε θεματάκια. Δεν ξέρω αν τα έχει δει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα να ανοίξω πάλι και το καταπληκτικό αρχείο. Καταρχάς, αν τελείωνε, ρε παιδί μου, και πάνε όλα λογικά, έτσι, και τελείωνε τώρα το Μουντιάλ, η φάση των ομίλων, πας για προημιτελικό Γαλλία-Γερμανία. Όχι, συγγνώμη, για φάση των 16 Γαλλία-Γερμανία. Και όποιος περάσει με Ολλανδία ή Μαρόκο. Με τα νυν δεδομένα τώρα, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να αλλάξουν. Πας για φάση των 16. Πας για Πορτογαλία, Κροατία τώρα όπως είναι.
0: Να
1: και
0: πούμε τα
1: περάσει,
0: ζευγάρια που είναι, να πούμε τα ζευγάρια που ξέρουμε τώρα είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, ναι. Ιαπωνία, ναι. ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Αυτά τα ξέρουμε, ναι. Πολύ ναι. Δύσκολο η αποστολή της Ολλανδίας.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν περάσει η Γερμανία, Μεξικό, Αργεντινή, Αυστραλία, Ελβετία, Ακτή, Ελεφαντοστού και περνάνε όπως δείχνουν τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρουμε την κατάταξη. Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Εκουαδόρ και Κολομβία. Έτσι λέω απλώς για να έχουμε μια εικόνα.
1: Εγώ σου λέω πώς μπορούν να σταυρώσουν μετά. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει Πορτογαλία και Κροατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όποιος περάσει να παίξει με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι. Ευνοϊκό, πολύ ευνοϊκό μονοπάτι για τους Αμερικανούς, έτσι, ναι. Όπως εξελίσσεται. Γι' αυτό υπάρχει μια εικασία και στα social media που διαβάζω από το πρωί ότι γι' αυτό τους βάλανε στον τρίτο όμιλο και όχι στον πρώτο. Για να έχουν πιο, ας πούμε, ευνοϊκή κλήρωση. Εντάξει, δεν απολύσα αυτό, αλλά okay, το ακούω.
0: Η Βοσνία είναι ένας αντίπαλος βατός, βέβαια.
1: Υπάρχει σενάριο που στέλνει την Αμερική στα προημιτελικά γιατί παίζει με τους Βόσνιους που δεν έχουν εντυπωσιάσει αλλά περνάνε ως τρίτη. Και από εκεί και πέρα Αίγυπτος ή Αλγερία. Ματσάρα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Αμερική, Βοσνία, περνάει στη Βοσνία. Αλγερινός εκεί πέρα. Πας προημιτελικά η Αμερική με ή Πορτογάλους ή Κροάτες ή Ισπανούς.
0: Ναι, ναι. Εκεί αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Okay.
1: Εγώ θα πω έτσι και παίξει Ισπανία-Αυστρία. Η Αυστρία δεν έχω πολύ ψηλά αγωνιστικά.
0: Ναι, καλή ομάδα. Πολύ δεμένη.
1: Εντάξει, τώρα μόλις διαμορφωθεί το μονοπάτι, δηλαδή την Κυριακή το πρωί θα ξέρουμε.
0: Έχεις κανένα μηντιακό.
1: Θα ξέρουμε περισσότερα. Όχι ιδιαίτερα από τα τελευταία που ξέρουμε. Περιμένουμε το τι θα καπνίσει πάλι στον Αλαφούζο να αγοράσει.
0: Έχει αυτό τον ίστρο τον αγοραστικό αυτή την περίοδο, ναι.
1: Ναι, καλά, κάνε παιδί. Θα πάω σε κάποια φάση να μας πει και τι ακριβώς σχεδιάζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Που θα δούμε, τι θα δούμε. Σωστά. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας θυμίσω το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο βιβλίο του Νίκου. Εκεί θα βρείτε ιστορίες για τα Μουντιάλ και μάλιστα ιστορίες πλεγμένες με το κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της κάθε ιστορίας στην οποία ο Νίκος αναφέρεται, ξεκινώντας προπολεμικά και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Μουντιάλ Εμπιστευτικό, μην το χάσετε.

0: Να τα ξαναπώ σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Έτσι έχουμε σίγουρα μάχες στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχουν 4 ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει. Είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο. Και αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα 6 ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη θέση στη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά αναμένουν τον αντίπαλό τους. Και αυτές είναι η Γερμανία, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία και η Ακτή Ελεφαντοστού. Και υπάρχουν και 5 ομάδες οι οποίες θα μάθουν με τη λήξη των ομίλων ποια θέση θα λάβουν με βάση την τελική τους κατάταξη. Και αυτές είναι η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, το Εκουαδόρ και η Κολομβία. Λοιπόν, Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Τη στιγμή που όλοι
0: περιμένατε. Θιέ, δεν ξέρω από πού να αρχίσω γι' αυτό. Θα σου κάνω ερωτήσεις και δίνε μου σύντομες απαντήσεις.
1: Όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είσαι με τα ρούχα, τι συμβαίνει με τον Οσμάν, ερώτηση πρώτη.
1: Ό,τι συμβαίνει και με όλους τους υποδέλυπους στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν δίνουμε κανέναν, δεν φεύγει κανένας. Θα μείνουν όλοι. Αν θες τη γνώμη μου, δεν μπορεί να μείνουν όλοι.
0: Δεν μπορεί να μείνουν όλοι.
1: Ναι. Εκτός αν δεν κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Α, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως δεν έχει κλείσει πουθενά ο Οσμάν. Είναι αντικουρώμενες οι πληροφορίες. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν θέλει να πάει πουθενά.
0: Ούτε ο Χουάντσο. Και για τον Χουάντσο είναι κάτι ανάλογο.
1: Και για τον Χουάντσο βγήκε ο Δημήτρης Κοντός.
0: Ο Δημήτρης Κοντός, ναι.
1: Ότι δεν φεύγει, δεν πρόκειται να φύγει, δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ ξαναθέτω το ερώτημα. Αν ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Μπόγκα, για τον οποίο γράφτηκε ότι είναι κοντά.
0: Τεσάρι, για να εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Λέω τεσάρι.
1: Τεσάρι, κοίταξε. Το ζήτημα, Γιώργη, πέρα από τις θέσεις, δεν θα βγαίνει δωδεκάδα, δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα θέμα δεν είναι μόνο ποιοι θα παίξουν, είναι αρχικά ποιοι θα μπουν στους 12.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι πώς θα μοιράσεις τον χρόνο. Και αυτό το όλοι καλοί χωράνε. Και αυτό το ότι ξέρεις είναι μεγάλη χρονιά και χρειαζόμαστε και 15 και 16 παίκτες. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις παίκτες δεύτερης γραμμής οι οποίοι αποδέχονται το ρόλο τους, όπως ήταν ο Μακίσικ. Οι παίκτες πρώτης γραμμής που να αποδέχονται να γίνονται δεύτεροι, όπως ήταν ο Πίτερς, που νομίζω ότι αυτό το καλούπι έσπασε. Γι' αυτό και ο Πίτερ στο τέλος της ημέρας προτίμησε να πάει στο Μιλάνο παρά να μείνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και να μην νομίζει ότι τα λέμε μονοδιάστατα είναι ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει στα χέρια του τον Κόλσον. Ο οποίος, το είπαμε και στην εκπομπή την Τετάρτη το βράδυ, ο οποίος είναι διαθέσιμος, αλλά είναι μια πολύ καλή συμπληρωματική λύση για τον Βεζέγκοφ. Αλλά αν χρειαστεί να παίξει πρώτος, ο Ολυμπιακός. Μικραίνει. Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα. Δεν μπορείς να έχεις τον Χουάντσο και να του πεις ότι θα παίζεις 5, 7, 8 λεπτά ή τον Οσμάν. Και αυτό πρέπει να το λύσει ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι εύκολη εξίσωση.
0: Μπάντιο, ποιος είναι αυτός?
1: Ένας πολύ καλός παίχτης περιφερειακός από την Βαλένθια. Εγώ θα τα πω τώρα γιατί θυμάσαι ότι πάντα τα λέμε πριν. Μεταξύ Μοντέρο και Πάντιο, εγώ θα περνάω τον Πάντιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ επιμένω, ο Μοντέρο, ο οποίος κάνει μαγικά πράγματα και έκανε μαγικά πράγματα στην Ισπανία, εμένα για το μπάσκετ, το οργανωμένο ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσα τον Πάντιο. Ή Παντιό, ξέρω εγώ πώς τον αποφασίζει. Ας αποφασίσει πώς το λένε. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό, αλλά ξανάρχομαι και ρωτάω πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Και το Λιόπουλος, γιατί ο Δημήτρης Κοντός είπε ότι δεν πάει πουθενά το Λιόπουλος, προφανώς δεν συζητάνε για να είναι Λούκα, άρα. Ο Παντιό που θα χωρέσει. Και ο Γκράντι και εσύ και εγώ και ο άλλος. Και σου λέει θα παίξει λιγότερο ο Λούκας. Άντε και να το δεχτώ εγώ. Δεν πρέπει να το δεχτώ εγώ και εσύ. Ο Λούκας πρέπει να το δεχτεί. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι θα το δεχτεί. Στη δωδεκάδα πώς θα χωρέσουν όλοι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω κι εγώ.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα και δεν μπορεί. Δηλαδή θα πει στον Τελειόπουλο ότι δεν θα παίζει καθόλου στη δωδεκάδα και θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μείνει το παιδί, δεν έχω αντίρρηση. Έτσι. Ο Μητογλου που θα πάει, ο Καλατζάκη και ο Μητογλου, κοιτάξτε, δεν είναι ένα παιδί τη διπλάνη πόρτα. Και εκατομμύρια παίρνει.
0: Τι λες τώρα, και καλό παίκτη, έτσι.
1: Και πολύ καλό παίκτη. Και όταν θα έρθει η ώρα του των τελικών, θα τον χρειαστεί. Λέω από τώρα ότι το βράδυ θα έχουμε και μια αποκάλυψη παύλα συζήτηση που θα συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Okay, το κρατάμε και αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Μας είπες θες ότι Μακιντάιρ και. πώς τον είπαμε, τον
1: Μοντέρο.
0: Και Μοντέρο θα ανακοινωθούν από τον άλλο μήνα που αρχίζουν οι μεταγραφές.
1: Από την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε, πρώτα θα ανακοινωθεί, σας είπα ότι υπάρχει μια επετηρέδα. Και είδατε ότι ανακοινώθηκε ο Μπαρτζόκας. Επόμενος που θα ανακοινωθεί είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα. Πάμε με τη σειρά. Ναι.
1: Τα λέμε και κρενόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά έχει, υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι παίκτες πάντως αυτοί που συζητάμε θα ανακοινωθούν όταν μπορούν να ανακοινωθούν από τον επόμενο μήνα, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο Ντιμητρίεβιτς που πάει στον Άρη, με συγχωρείς που κάνω τις ερωτήσεις ανακατεμένα, δεν έχουμε χρόνο, τι σου λέει?
1: Άλλη μια καλή επιλογή του Βασίλη Σπανούλη και της διοίκησης του Άρη, που δείχνει ότι έχουν πλάνο, έχουν έτοιμο σχεδιασμό και κυρίως έχουν χρήματα για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλός παίκτης, πολύ καλός αμυντικός, εμένα μου αρέσει σαν παίκτης. Ένα παιδί που πιέζει πάρα πολύ στην μπάλα, δεν έχει το τεράστιο επιθετικό ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν πρέπει όλοι να βάζουν,
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: και κάποιοι να κόβουν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Έχεις αίσθηση πότε ο Ολυμπιακός θα μπει στο ανακαινισμένο σεφ?
1: Κοίταξε, η μάχη θα δοθεί για να μπει το Νοέμβριο. Κάθε μέρα που περνάει ο Ολυμπιακός χάνει λεφτά και δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνει αυτό ο πιο αδαής. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Σανέλ Αρένα, που νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί, γιατί και ο Μάκης Αγγελόπουλος το θέλει και θα πάρει χρήματα με τα οποία θα αγοράσει.
0: Προφανώς θα την
1: πρώτη γραμμή, αλλά υπάρχει και, και κυβερνητική πίεση για να μην υπάρξει θέμα σε ό,τι αφορά τους αγώνες του Ευρωπαϊκού. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει ζητήσει και από την Ευρωλίγκα να δώσει περισσότερους αγώνες του πρώτου γύρου εκτός έδρας, και από την GBL θα ζητήσει τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο να γίνει στο T-Center και όχι στο ΣΕΦ. Το στίχημα λοιπόν είναι να μπει τον Νοέμβριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μαστόρους, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση έργα.
0: Ναι.
1: Αν τα καταφέρει και είναι στο πρόγραμμα, on schedule που λέμε και στην Σελιάνα.
0: Έτσι λέμε, Σελιάνα.
1: Θα είναι όλα καλά. Πάντως σε κάθε περίπτωση, πριν κλείσει ο χρόνος, πριν το 26 δηλαδή, ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει στο ΣΕΦ. Τώρα, τι προβλήματα θα βρει, αν θα γίνει, τι δεν θα γίνει, δεν μπορώ να σου το πω. Το σίγουρο είναι ότι σε σχέση με το κομμάτι που αφορά το ΆΚΑ, οι αλλαγές είναι δομικές, δηλαδή έχουν πολλά προβλήματα στεγανότητας που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Έχουν θέματα με την οροφή, έχουν θέματα με το να σκάψουν προς τα κάτω. Στο ΆΚΑ σου θυμίζω ότι δεν έγιναν τέτοιες δομικές παρεμβάσεις, γι' αυτό και ήταν πιο εύκολη ιστορία. Εδώ πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι θα τα αλλάξουν αμέπως αμέργο, που λένε. Και βεβαίως θα μείνουν κάποιες άλλες δουλειές που δεν είναι μείζονος σημασίας, αλλά δεν είναι και ίσονος σημασίας όσον αφορά το οικονομικό. Μιλάμε για ρεστοράν, σουίτες και τέτοια πράγματα τα οποία φέρνουν χρήμα, αλλά δεν εμποδίζει η μη ολοκλήρωσή τους στον αγώνα, την τελευταία αγώνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης, κυρίες και κύριοι, γνωστός από δίσκους και κασέτες. Νομίζω μας τα εξήγησε ωραία.

0: Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από το Μουντιάλ ασφαλώς, που μπαίνει τώρα στην πιο ζουμερή του φάση, το ζουμί το μεγάλο θα είναι οι μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Interveten Sports για να τα μαθαίνετε όλοι πρώτα. Μικρή διακοπή για πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Μπουρναρά και τα ξαναλέμε.
1: Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα.

0: ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρη. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: 943 Interveten Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
9: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι, ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
3: Ούτε Radio Rumeli News.
12: Αστυνομία για υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα 42χρονα, θα πω, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Ανάβησο. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Ένας εκ των κατηγορουμένων χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με κορμό δέντρου. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα, εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με έμφαση ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Είναι, οι εικόνες είναι φοβερές, με μητέρες που ψάχνουν μέσα στα ερείπια για τα παιδιά τους. Το συζητούσαμε και χθες με τον Νίκο, τον Συρίγο, που είναι στη γραμμή μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη τραγωδία.
0: Ναι, είναι
1: πάρα πολύ μεγάλη τραγωδία, ανίποτη. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι τη φύση δεν μπορείς να την διθασέψεις, δεν μπορείς να την νικήσεις. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, αλλά είναι κάποιες φορές που αυτά που κάνει η φύση προκαλούν φόβο και τρόμο και θάνατο.
0: Είναι τρομερό. Και τι να ευχηθείς τώρα και πώς να απαλύνει ο πόνος τόσων ανθρώπων που ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα να βρουν δικούς τους? Δεν πρόκειται για ένα και δύο ανθρώπους, εδώ πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Έχουμε και, εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε ένα μαθητή, λέει, από τη Λέρο, που έγραψε 3 καθαρά εικοσάρια στις πανελλαδικές. Έτσι είναι φοβερό. Τον λένε Γιώργο Σούλα. Χαιρόμαστε για αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Γιώργο, κοίταξε να δεις. Αυτή η χώρα έβγαζε πάντοτε μυαλά. Το θέμα είναι ότι λόγω της κατάστασης που επικράτησε σε αυτή τη χώρα, τα μυαλά έφευγαν διαρκώς προς το εξωτερικό. Υπήρχε τεράστια αιμορραγία ανθρώπων με να παιδιών όπως ο Γιώργος, και να του πούμε και συγχαρητήρια και από εδώ.
0: Ασφαλώς.
1: Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να τα μυαλά που έφυγαν να επαναπατριστούν,
0: ναι,
1: και να μην φύγουν άλλα. Γιατί αυτός ο τόπος έβγαζε πάντα έξυπνους ανθρώπους. Το ότι δυστυχώς για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επέπλεψαν μόνο οι φελοί, αυτό έχει να κάνει πολύ και με την κοινωνία και με τα μίντια. Δηλαδή υπάρχει υπερπροβολή φελών και κάποια στιγμή...
0: Αυτό που λες είναι να πες το, Νίκο. Αυτό που λες
1: είναι να πες. Ναι. Ας αποφασίσουμε λοιπόν στον κόσμο των φελών κάποιοι να είναι τα βαρύδια και να πηγαίνουν σε βάθος τη σκέψη, σε βάθος τη γνώση, σε βάθος... ό,τι χρειάζεται να πάει σε βάθος. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη γενιά, επειδή δεν παραμυθιάζεται πάρα πολύ εύκολα οι επόμενες γενιές, και το βλέπω, ναι, από τα παιδιά μου,
0: ναι,
1: έχουν μια συστολή απέναντι στα πράγματα και έχουν μια συστολή απέναντι στις κούφιες υποσχέσεις, σε αντίθεση με εμάς που πολλές φορές παρασυρθήκαμε και ήμασταν του, ξέρεις, του
0: φέρε. Πιστέψαμε εύκολα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως να πούμε συγχαρητήρια στο παιδί, συγχαρητήρια στους γονείς του που το εξέθρεψαν με τέτοιο τρόπο και του έδωσαν την ευκαιρία να είναι απερίσπαστος στις εξετάσεις. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο από τα παιδιά της πόλης.
0: Ναι, αυτό που λες παρατηρείται, είναι γεγονός.
1: Ναι, δεν είναι πια τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση. Η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο, όπως και στον αθλητισμό. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, πάντα τα παιδιά που προέρχονται από την Αφρική έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο και πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, τους καθαρά Αμερικανούς. Είναι και αυτό, ξέρεις, η δίψα, όλα, ναι, τα ξεχωρίζει η δίψα. Η δίψα για την επιτυχία, η δίψα για την επιβίωση, η δίψα γενικά.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ, το ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.

0: φίλος μου ο Λευτέρης λέει: πάντως, Γιώργο, και αυτό το σύστημα με τους καλύτερους τρίτους στο Μουντιάλ κάπου χωλαίνει. Οι ομάδες των ομίλων που αγωνίζονται τελευταία ξέρουν πάνω κάτω τι χρειάζονται για να προκριθούν. Πράγμα που δεν μπορούν να γνωρίζουν οι ομάδες των ομίλων που τελείωσαν. Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε στον Δημοσθένη Καρμύρη, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Δημοσθένη, έβλεπα χθες τη Γερμανία και λέω τι στο διάλογο γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία φοράει εικόνα Χ, την άλλη εικόνα Ψ. Τι μεταμόρφωση είναι αυτή? Ή απλώς την υπερεκτίμησα εγώ επειδή νίκησε την Άκτη με 2-1?
1: Δεν νομίζω ότι την υπερεκτίμησες. Αυτό που, για το οποίο συμφωνήσαμε είναι αυτό που ισχύει για τη σημερινή Γερμανία γενικότερα, για το στυλ ποδοσφαίρου της, ότι είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός. Δεν είναι η Γερμανία, δηλαδή έχει, κάπως είναι μεταλλαγμένη. Μπορεί να είναι ο εμποτισμός της φιλοσοφίας του Κάρλο Αντσελότη, που δεν έχει καμία σχέση με άλλους προπονητές βεβαίως. Έχει το δικό του, τη δική του προσωπικότητα και το δικό του στυλ όλα τα χρόνια από τα γήπεδα. Έχει βάλει, αν θέλεις, και λίγο μια ιταλική νοοτροπία στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια Γερμανία που ξέραμε από την αρχή της έναρξης, από την έναρξη της διοργάνωσης, ότι την υπολογίζουμε γιατί έχει πολύ βαρύ όνομα, πολύ βαριά ιστορία και πολύ βαριά φανέλα. Ότι έχει μια παράδοση, ότι είναι Γερμανία εν ολίγης, μια ποδοσφαιρική μηχανή, όπου έχει αυτό τον ρεαλισμό που σε καταπίνει, είτε πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στο τέλος, όπως έλεγε ο Γκάρι Λίνεκερ, είτε γιατί, δηλαδή με το στανιό, είτε γιατί αν σε βρει στο ξέφωτο να μην είσαι ισχυρός, θα σου βάζει γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Το υπέστη η Βραζιλία, θυμίζω, σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Αυτή όμως η Γερμανία η σημερινή δεν έχει τις δυνατότητες να μην χαρίζεται σε κανένα, νομίζω, Γιώργο, και είναι ρεαλιστικό αυτό. Και θα πρέπει ο ρεαλισμός των Γερμανών, να παραδεχθούμε εκείνος ο προηγούμενος ο ποδοσφαιρικός, να αντικατασταθεί από έναν ρεαλισμό μιας πραγματικότητας που θέλει τη Γερμανία να μην είναι ικανή για μεγάλα πράγματα. Μπορεί να είναι, για να το εξετάσουμε ποδοσφαιρικά, μπορεί να είναι η μετάλλαξη γενικότερη που έχει πλην Αντσελότη στο παιχνίδι, με την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, τη μαγιά από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, σε εισαγωγικά αυτό. Εννοώ αυτό που παρατήρησες και στην εκπομπή στο Sportal της προάλλες, στη διαδικτυακή που κάνουμε τα βράδια, ότι δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι πρίγος της Βαβέλ, προερχόμενη από διάφορες εθνικότητες και που δεν έχουν το χαρακτηριστικό DNA των Γερμανών. Είναι Γερμανοί τα παιδιά, δεν λέω, αλλά δεν είναι εκεί. Πάντως είναι σε πτωτική πορεία γενικότερα το γερμανικό ποδόσφαιρο και να μην ξεχνάμε ότι εάν ανατρέξουμε, ας πούμε, στην Bundesliga θα δούμε μία Bayern που δεν αποτελείται από Γερμανούς. Θα δούμε πολλούς Γερμανούς που παίζουν, ας πούμε, έλεγε στις προάλλες, δεν το είχα παρατηρήσει εγώ, όντως γίνεται μια διαφορετική δουλειά, ας πούμε, στο Stuttgart. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο υπόλοιπο γερμανικό πρωτάθλημα ποτέ δεν ήταν κάτι το συνταρακτικό.
0: Όχι,
1: κάτι το
0: τόσο ενδιαφέρον.
1: Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, η Bayern που πρωταγωνιστεί στο Champions League και ξεφύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια σχεδόν, δεν απαρτίζεται από Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω λοιπόν ότι κινείται κατά κάποιο τρόπο η εθνική Γερμανία σε παράλληλους βίους, δεν έχει αυτά τα χάλια, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας που το καμπιονάτο κατηφόρησε με το πέρασμα των ετών. Κάποτε ήταν στη δεκαετία του 90 κυρίως με Μαραντόνα και λοιπούς, γιατί είχαν έρθει από την Ευρώπη την υπόλοιπη και από την Λατινική Αμερική και είχαν κατακλείσει τα ιταλικά γήπεδα, έπεφτε κρίμα, ήταν το κορυφαίο πρωτάθλημα, και εδώ και χρόνια είναι η Πρέμιερ, η οποία επίσης έχει Άγγλους ποδοσφαιριστές μεν, αλλά έχει και όλη την αφρόγραμμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα για να μπορέσουμε να δώσουμε εξηγήσεις για τους Γερμανούς. Έτσι. Δεν τη βλέπω όμως την Γερμανία που περιμένει να μάθει αντίπαλο. Δεν ξέρει ακόμη από τα ζευγάρια που ήδη έχουν γεννηθεί για τα νοκάουτ της πρώτης φάσης, των νοκάουτ των 32 δηλαδή. Ξεσκαρτάρεται τώρα το σύστημα, θα φύγουν 16. Και ήδη ξέρουμε κάποια ζευγάρια και θέλω να σε πάω στο αμέσως επόμενο θέμα, που είναι και το δίλημά μου, γιατί αυτό είναι το ντέρμπι. Εάν την Τρίτη το βράδυ, το πρωί προς ξημέρωμα Τετάρτη στις 3, θα το ξημέρωνες, θα ξαγρυπνούσες για να δεις το Ολλανδία-Νορβηγία.
0: Ολλανδία-Μαρόκο, δεν πάει.
1: Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Μπλοκαραγώ.
0: Ναι.
1: Το λέω. Γιατί ένας από τους δύο που για μένα το Μαρόκο μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Η Ολλανδία είναι αυτή που είναι, έχουμε δει και δεν έχουμε δει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε γενικά για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, μπαίνουν εύκολα γκολ και μπρος και πίσω.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει μια
0: σύγκρουση. Μπαίνουν και αυτό γκολ. Μπαίνουν και αυτό γκολ, όπως φάνηκε χτες.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια σιδωσία αμυντική, ο Κούμαν δεν φημίζεται και για τις ικανότητες του να στείνει μια ομάδα. Δεν τον έχει ιδιαίτερη υπόλοιψη.
0: Παρότι αμυντικός ήταν, ναι.
1: αυτό πάλι που το βάζεις είναι από τα περίεργα της ποδοσφαιρικής φύσης, όπως και το άλλο, ότι όταν είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνεις ή καλός
0: ποδοσφαιριστής
1: έως και καθόλου. Ή το ανάποδο, μπορεί να το έχεις, το πρωτομάθαμε από τον Ζωζέ Μουρίνιο, μπορεί να το έχεις σπουδάσει το ποδοσφαιρό
0: απλώς, είναι, έτσι είναι.
1: Και να μην υπήρξες καθόλου παίχτης. Δεν λέω ότι δεν ξέρεις να κλειτσάς. Αλλά δεν υπήρξε κάτι ο Κογκαλίδης να κλωτσάρει.
0: Αυτό τι σημαίνει. Κλωτσάει
1: ή ό,τι βρει. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι, λοιπόν. Θα ξενυχτούσες λοιπόν για να το δεις αυτό.
0: Ναι, όχι, θα ξενυχτήσω για να το δω αυτό.
1: Α, θα ξενυχτήσεις, κάνει δήλωση.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο ενδιαφέρον ζευγάρι. Έχεις εντοπίσει κάτι, περιμένουμε τα υπόλοιπα.
0: Όχι, τώρα απόψε, κοίταξε το Νότια Αφρική, Καναδάς δεν μου λέει κάτι. Το Βραζιλία, Ιαπωνία μου λέει κάτι. Γιατί οι Ιάπωνες είναι σκληρά καρδιά και θέλω να δω, Δημοσθένη, αν αυτό που είδα από τους Βραζιλιάνους κόντρα στους Σκοτσέζους, να πρεσάρουν δηλαδή, λες και δεν είναι ομάδα Βραζιλιάνων, αλλά είναι μια βορειοευρωπαϊκή ομάδα. Ναι, μετάλλαξη, ναι, κανονική. Ναι. Αυτό θέλω να το δω. Θέλω να το δω αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί οι Ιάπωνες θα τρέξουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλω να δω, θα πάει με τρέξιμο πάνω στους τρεχαλατζίδες οι Ιάπωνες ο Κάρλο Αντσελότη. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα.
1: Θα ακούσει κάποιος από τους παραδοσιακούς ποδοσφαιρικούς τώρα γνώστες και ηγετευτές της μπάλας παρελθόντων δεκαετιών και θα λέει τώρα, συγγνώμη για ποδόσφαιρο, μιλάτε με τα τρεξίματα για στίβο.
0: Έλατε.
1: Αυτά έλα που έχει γίνει το ποδόσφαιρο έτσι.
0: Ναι. Και μάλιστα όταν αυτό για τρέξιμο το αποδίδουμε στη Βραζιλία, όχι σε κάποια οποιαδήποτε εθνική ομάδα.
1: Έτσι. Το Μπόποβιτς, παρεπιπτόντως που παίρνει ο Ολυμπιακός για τερματοφύλακα, διάβαζα κάπου στα στοιχεία του τον Γουστάριο Μεντιλίμπαρ. Γιατί λέει έχει γρήγορα πόδια και είναι επιθετικός τερματοφύλακας.
0: Ναι. Κάνει αυτό που κάνει και ο Τζολάκης. Παίζει με τα πόδια και περνάει την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί είναι κάτι το φοβερό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει επιθετικός τερματοφύλακας? Μα τον τερματοφύλακα τον έχουμε για αμυντικό ή επιθετικό?
0: Κοίταξε, εξαρτάται για ποιο προπονητή μιλάς. Αν μιλάς για το Μεντιλίμπαρ που θέλει τερματοφύλακες να κάνουν παιχνίδια.
1: Αστειεύομαι τώρα. Καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι, κολλάει με την προηγούμενη συζήτηση που λέμε πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, που λέμε στην ταχυδύναμη και στο φυσικό.
0: Βλέπω πάντως ένα φορτσάρισμα από πλευράς Ολυμπιακού, μιας και το ανέφερες.
1: Ναι, πουλάρια μεταγραφές τώρα.
0: Ναι.
1: Πουλάρια μεταγραφές. Και υπάρχουν ενδιαφέροντα τον Ολυμπιακό που μπορούμε να τα πούμε και το βράδυ στην
0: εκδήλωση.
1: Να τα αναλύσουμε.
0: Κινείται ο Ολυμπιακός, κινείται.
1: Ναι, σαφώς κινείται, σαφώς. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να μην κινηθεί και όπως ξέρεις και ξέρουμε όλοι θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο.
0: Το πιστεύω αυτό. Δήμα μου, σε ευχαριστώ
1: θα
0: πολύ.
1: Θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο, αυτό είναι σίγουρο. Έχει ενδιαφέρον το θεματάκι με τον Μπιέλσα στην Εθνική Ουρουγουάη.
0: Να μας το πεις και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ότι ουσιαστικά υπάρχει μια ανταρσία των Μπάουντι εκεί με τον Βαλβέρδε και με τους υπόλοιπους αστέρες, μια πεντάδα που μαζέψαν τον προπονητή και του λένε τι γίνεται μίστερ, μας πιέζεις πάρα πολύ στις προπονήσεις και βγαίνουν τραυματισμοί, θέλουν να πούνε ότι τα έχουμε φτύσει κιόλας από την προηγούμενη σεζόν που έχει κυλήσει με τις ομάδες μας στο εξωτερικό και έχει δύο σοπαλίες η Ουρουγουάη και παίζει απόψε τον ένα υπερπάτον αγώνα με την Ισπανία. Έτσι.
0: Ναι, και έτυχε να παίξει με την Ισπανία, όχι παίξει, γέλασε.
1: Ακριβώς. Και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό στα ενδότερα της Εθνικής Ουρουγουάης. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας και το κρατάμε και για όσους σκέπτονται το στοίχημα. Καλά, δεν μας έχει δείξει και τίποτα η Ουρουγουάη, παρά
0: όχι,
1: ξέρω ότι αγαπάς τον φίλο τον Μπιέλσα.
0: Τον Μπιέλσα τον αγαπάω, αλλά και η αλήθεια είναι.
1: Αλλά κυρίως για τις απόψεις του και για το στυλ του.
0: Ναι, μέχρι στιγμής η Ουρουγουάη που δεν έχει και τους παίκτες που είχε κάποτε έτσι με εξαίρεση ασφαλώς το Βαλβέρδε. Αυτό δεν λύνεται. Δεν λύνεται τόσο καλός και να είναι ο προπονητής.
1: Σωστά.
0: Θες και παίκτες. Αυτή η φουρνιά δεν είναι. Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, από τα τέσσερα ζευγάρια που ξέρουμε, το πρώτο μάτς που θα ήθελε κανείς να δει είναι το Ολλανδία-Μαρόκο, μετά το Βραζιλία-Ιαπωνία, μετά το είπα Βοσνία και τελευταίο το Νότιος Αφρική-Καναδάς. Στα μάτια τα δικά μου πάντα, παιδιά, έτσι, στα μάτια τα δικά μου. Με τα γραφικά βεβαίως κινείται και ο Παναθηναϊκός, πιο ζωηρός από όλους μέχρι στιγμής. Και τα μηνύματα που έρχονται, ακούτε και τον Λάβρο Γκαραγκάνη, θα τον ακούσετε και στο μαγκαζίνο, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Νίστρουπ δουλεύει ο ίδιος, δεν είναι ένας προπονητής που παρατηρεί και δίνει εντολές στους συνεργάτες του, είναι ένας προπονητής που συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση, παίρνει μέρος στις ασκήσεις, τις δείχνει, τις εκτελεί, σταματάει, κάνει συνεχώς παρατηρήσεις, πιάνει τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και του λέει τι θέλει να κάνει. Είναι ένας προπονητής που το δουλεύει πολύ. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όλα τα άλλα βεβαίως θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή Θεία από το χωριό, που σήμερα αντί για 2 ώρες ήταν 1,5. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2,5 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναράστη. Στις 3 ανοίγουν οι γραμμές. Μίλα μου για μπάλα, μιλάτε για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interbetten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
5: Η News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Υποβαθρό και αφορμή για το ποιος θα έχει τα ηνία και θα ελέγχει την περιοχή. Μεταξύ των εμπλεκομένων μαθαίνουμε και παιδιά βορείων προαστίων. Δεν είναι συνεπώς μόνο θέμα κοινωνικής διαστρωμάτωσης, αλλά κυρίως δυσλειτουργικών ενδοοικογενειακών σχέσεων, σοβαρών ελλείψεων σε κοινωνικές και σχολικές δομές, εθισμός και ανεξέλεγκτα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανατομία μιας κοινωνικής παθογένειας, δηλαδή ενσωματωμένη στην παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων. Όχι μόνο προβληματισμένοι, αλλά θορυβημένοι πρέπει να είμαστε όλοι σήμερα. Βγαίνουν τα παιδιά μας από το σπίτι, τρέμουμε. Μη βρεθούν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο από τα σωστικά συνεργεία μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ που αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Σαρώνει το κύμα καύσωνα Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία, όπου αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. Η Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στα δημοτικά τέλη θα εισπράττονται απευθείας μέσω δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΔΕ σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι το εκλογικό σύστημα που φέρνει ο νέος κώδικας αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες της Ελλάδας στο στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του χθες στον Αλφα. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ανοίγουν οι θηρίδες βασικών κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικο-μαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά η οικογένεια του Αθήνα 984 τη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη αύριο στις 10 παρατέταρτο το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Στο Μουντιάλ γνωστά ήδη τα τρία πρώτα ζευγάρια για τη φάση των νοκάουτ αγώνων. Νότια Αφρική-Καναδά στην Κυριακή στις 10 το βράδυ, Βραζιλία-Ιαπωνία τη Δευτέρα στις 8 και Ολλανδία-Μαρόκο τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους τοπικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο και για την Αττική. Οι εικόνες χάους και απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα από σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο εθελοντές, ακόμη και χιλιάδες πολίτες με τα χέρια να ζητούν εναγωνίως εγκλωβισμένους επιζώντες, καθώς οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια πολυόροφων κτίριων. Ώρα με την ώρα η λίστα των θυμάτων δυστυχώς μακραίνει. Ζούμε μια καταστροφή που δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε η Ντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος Βενεζουέλα στην πόλη Τσακάου, η οποία μίλησε νωρίτερα στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να την ακούσουμε.
4: Εδώ είναι τώρα 4:38. Πριν μισή ώρα ξυπνήσανε εδώ οι δικοί μου, γιατί στάθηκα μικρές δονήσεις. Κινιόμαστε. Είμαστε σε κατάσταση πανικού, δηλαδή αν κουνηθεί λίγο πεταγόμαστε, κάπως πέσαμε να κοιμηθούμε και είμαστε με τα ρούχα, έτοιμοι αν γίνει κάτι να είμαστε δειμένοι.
5: Κυρία Αντωνιάδη, πόσα χρόνια είσαστε στη Βενεζουέλα?
4: Έχω γεννηθεί εδώ, είμαι από Έλληνες γονείς, έχουν έρθει εδώ μετανάστες.
5: Έχει ξαναγίνει ένα τέτοιο κακό?
4: Όχι σε αυτή την κατάσταση. Δύο συνεχόμενα σεισμοί 7,2 και 7,5 με διάρκεια 40 λεπτά, ποτέ. Ακούσαμε ότι έχουν έρθει δυνάμεις να βοηθάνε από διάφορη μέρη του κόσμου. Έχουμε το πρόβλημα, κόβεται το ρεύμα, δεν έχουμε σύνδεση καλή με το ίντερνετ, δεν τα ξέρουμε όλα, λυπάμαι.
5: Κυκλοφορεί έξω ο κόσμος?
4: Ο κόσμος είναι στο δρόμο, πρέπει να πάει να πάρει τροφήματα, τα σούπερ, τα φαρμακεία. Ο κόσμος βγαίνει, ναι, παρόλα που υπάρχει και φόβο. Καταρχήν δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στα σπίτια. Φοβόμαστε μην έρθει το τουβάρι στο κεφάλι μας. Έχουμε αγωνία. Έχει καταστροφική η εξέλιξη και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί.
3: Σύνδεση με την Αθηνά Κορλίρα θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Εικόνες απόλυτης καταστροφής, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι και δυστυχώς παρατηρούμε και βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες. Οι επόμενες 72 ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, διότι βάσει των σχετικών πρωτοκόλων είναι το παράθυρο ευκαιρίας στο οποίο μπορούν τα σωστικά συνεργεία να εντοπίσουν ενδεχομένως ανθρώπους ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια.
6: Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε και εμείς στα τηλεοπτικά δίκτυα. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι γενικώς η περιοχή, ειδικά εκεί στο Καράκας και σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, είναι σαν να βλέπεις εμπόλεμη ζώνη. Έχουν καταστραφεί οι δρόμοι, οι κάτοικοι, όπως ακούσαμε και αυτή την κυρία από την Βενεζουέλα, περνούν δεύτερη νύχτα στις πλατείες, στα πάρκα, σε ανοιχτούς χώρους. Είναι αρκετοί αυτοί που φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν εγκαταλείπουν όμως και τις προσπάθειες. Προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους να ανασύρουν ανθρώπους από τα ερείπια. Βεβαίως η έκταση της καταστροφής δεν είναι ακόμη σαφής. Υπάρχει συνέχεια συνδρομή της διεθνούς κοινότητας στην Βενεζουέλα και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, χώρες πολλές έχουν ανακοινώσει και στέλνουν ήδη διασώστες, ιατρικές ομάδες, στρατιωτικά, μεταγωγικά, ανθρωπιστικό υλικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθώς όπως είπες και εσύ, οι επόμενες δύο μέρες είναι περίπου οι κρίσιμες για να μπορέσουν να ανασυρθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ζωντανοί.
3: Υπάρχουν τουλάχιστον 50.000 αγνοούμενοι σύμφωνα με τις αρχές και ίσως είναι περισσότεροι.
6: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγνοωμένων, είναι ήδη πολύ μεγάλος ο αριθμός και των νεκρών, έχει ξεπεράσει 235 και βεβαίως έχουμε και πάνω από 4.000 τραυματίες. Αυτό λοιπόν κάνει και την εικόνα στα νοσοκομεία να είναι πολύ δύσκολη, λειτουργούν πλέον σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, γιατροί νοσηλευτές κάνουν συνεχόμενες 24 ώρες βάρδιες να αντιμετωπίσουν όλο αυτόν τον αυξημένο αριθμό των τραυματιών. Τα κοινωνικά δίκτυα σε όσα σημεία βεβαίως υπάρχει ίντερνετ έχουν μετατραπεί σε δίκτυα αναζήτηση αγνοωμένων. Το λέγαμε από χθες. Δημοσιεύουν αδιάκοπα φωτογραφίες, πληροφορίες για τους ανθρώπους που ψάχνουν. Μήπως και μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Και βεβαίως ο φόβος για έναν πολύ μεγαλύτερο απολογισμό είναι αυτό που όλοι αναμένουν. Και να πούμε το ότι έχει πάει και αμερικανική βοήθεια και ο Ινδικός στρατός έχει στείλει ένα κινητό νοσοκομείο εκστρατείας στη Βενεζουέλα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν περισσότερο. Βεβαίως οι μετασεισμοί που αναμένονται για εβδομάδες ή και μήνες,
3: είναι πολύ.
6: Οι ειδικοί λένε ότι θα είναι εκατοντάδες.
3: Ναι. Η Βενεζουέλα, μια χώρα 30 εκατομμυρίων πολιτών, η οποία είναι βυθισμένη σε οικονομική κρίση εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό, διότι έχει ήδη εγγενείς αδυναμίες ό,τι αφορά τις δομές της, οι οποίες χρήζουν ενίσχυσης, πολλό δε μάλλον αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Αθήνα. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στα της Ευρώπης, η οποία πλήττεται από σφοδρό καύσωνα. Έχουμε πολλές μέρες τώρα που το συζητάμε.
6: Είναι ένας παρατεταμένος καύσωνας που έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, από σε κάποιες περιπτώσεις από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε πάρα πολλές χώρες, επηρεάζοντας τη ζωή περισσότερων από 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό μπήκε σήμερα η Ολλανδία, η Ισπανία που ήδη ήταν και από χθες, σε πορτοκαλί συναγερμό και η Δανία. Ενώ στη Τουρκία...
3: Αν αυτό μας λέει κάτι για τη Δανία, διότι βλέπουμε ότι ανεβαίνει όλο και βορειότερα, αν είναι δυνατόν πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία. Τι να περιμένει άλλο κανείς.
6: Και ενδεχομένως και η Σουηδία να επηρεαστεί από οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γαλλία μετράμε ακόμα περισσότερα θύματα. Είναι 55 ο τραγικός απολογισμός από ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή επειδή έχουν πνιγεί προσπαθώντας να δροσιστούν σε κάποιο ποτάμι, σε κάποια λίμνη. Στη Γερμανία ο καύσωνας θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο και αναμένεται νέο ρεκόρ θερμοκρασιών. Στην Ιταλία βεβαίως οι θερμοκρασίες που βιώνουν από την αρχή της εβδομάδας θα συνεχιστούν, με την κορύφωση να αναμένεται στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας με σαραντάρια σε αρκετές βόρειες περιοχές, δηλαδή στην περιοχή του Μιλάνου, της Φλωρεντίας. Εκεί έχουμε 6 νεκρούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κλιματική κρίση, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει αλλάξει τις συνθήκες και στην Βόρεια Ευρώπη, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε καύσωνα, βεβαίως όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, τόσες πολλές μέρες να κρατάει τόση πολύ ζέστη, αλλά έχει αλλάξει ο καιρός και η Βρετανία ακόμα βιώνει πολύ ζεστές μέρες. Γαλλία και Αγγλία αναμένεται να υπάρξει μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών από απόψε το βράδυ.
3: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τι είναι η πολιτική επικαιρότητα τώρα? Εμείς, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στη Βουλή η διήμερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα της κατάργησης του δεύτερου γύρου ανάδειξης δημάρχων και περιφερειαρχών βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Σήμερα τη σκητάλη της κριτικής πήρε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύνδεση με το Κοινοβούλιο, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, σειρά είχε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύεται πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος, όπως τον χαρακτήρισε, εκλογικός νόμος. Αφού μίλησε για ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στον κόσμο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Νομοθετείτε για να αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, επισημένοντας ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και με αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Καταλήγοντας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές συγκρούονται δύο ριζοσπαστικά διαφορετικές αντιλήψεις. Η μία της νέας δημοκρατίας που παράγει διαφθορά, ατιμορρησία και αναξιοκρατία, και η άλλη του ΠΑΣΟΚ που σημαίνει εμπιστοσύνη στις τοπικές κοινωνίες, διαφάνεια και ενίσχυση των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας. Νωρίτερα, ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας ως ανεξάρτητος βουλευτής, εξέφρασε την άποψη ότι η κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών γίνεται για να μην ξαναγίνει το ατύχημα και χάσει η Νέα Δημοκρατία το Δήμο Αθηναίων. Νέα επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, κάνοντας λόγο για έναν δήμαρχο που δεν δημαρχεύει αλλά πολιτικολογεί και ότι φαντάζεται Radio τον εαυτό του ως πρωθυπουργό. Όχι και να μιλάει για δημάρχους η Νέα Δημοκρατία, που φέρνει ένα καλπονοθευτικό σύστημα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας ότι αν ένας δήμαρχος είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος, αυτό θα αποτυπωθεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εσείς αυτό που θέλετε είναι να αποφύγετε μια επανάληψη του 2023 που πονά και πλήττει το μεγαλείο αυτής της κυβέρνησης, είπε με ειρωνική διάθεση και έκλεισε την ομιλία του με τη φράση «Τρία χρόνια μετά περαστικά σας». Αλλάζετε το εκλογικό σύστημα γιατί σας πονάει το αποτέλεσμα στην Αθήνα, ήταν το σχόλιο και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα. Κατερίνα.
3: Να σε ευχαριστήσω, Δημητρή, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του κ. Ανδρουλάκη.
8: Ο κώδικας λοιπόν που φέρετε σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα. Πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές και στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείτε όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
3: Για το υποδιαμόρφωση πολιτικό σκηνικό μίλησε στον Γιώργο Κατσιγιαννή και τον σταθμό της πόλης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης.
9: Μα ανησυχεί ότι η μόνη κυβερνητική λύση στο πρόβλημα κυβερνησιμότητας της χώρας, το οποίο θα κληθούν οι Έλληνες πολίτες να απαντήσουν, είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα της όποιας συνεργασίας και από τη στιγμή που γίνεται αυτός ο κακός χαμός στην αριστερά, κέντρο-αριστερά, με βουλευτές να καταγγέλουν ο ένας τον άλλον και με τον Αλέξη Τσίπρα ως πρίγκιπς, όχι ως δούκας, αλλά ως πρίγκιπς σίγουρα, έχει αυτή την πολύ αλαζονική άποψη για την πολιτική, τη θεωρεί, πώς να το πούμε, προσωπική επιχείρηση. Και τα κόμματα ως προσωπικές οίκε, όπου απαξιώνει τους πρώην συνεργάτες του, συναδέλφους του στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για την χώρα και την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Για το 28 με προβληματίζει εμένα για τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι ένα ποσοστό σε νεκρό πολιτικό χρόνο, την ώρα που οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει και συνειδητοποιήσει τα μεγάλα διακυβεύματα και διλήμματα και ότι στον δρόμο προς τις εκλογές έχουμε κάθε δυνατότητα με αφετηρία το 28 να πάμε πολύ πάνω από το 30 για να λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ σας έχω πει ξανά και ξανά τη γνώμη μου ότι η βέλτιστη συνεργασία, εάν δεν υπάρχουν την αυτοδυναμία, θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συγκυβερνήσαμε το 2012-2015 και με επιτυχία. Και επιπλέον είναι ένα κόμμα οργανωμένο, με στελέχη, με επεξεργασμένες θέσεις, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε συγκλήσεις.
3: Έκλεισε στο μεταξύ ο Αλέξης Τσίπρας την πόρτα προεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάδα. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α. Σήμερα συνεδριάζουν οι τομεάρχες της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού.
10: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα, να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
3: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Στην κέντρο αριστερά υπάρχουν αναταράξεις. Ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει ευθέως το στόχο του. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη συνεχίζει τις περιοδίες του και εξ όσων μαθαίνω βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη παίζοντας τάβλη.
11: Πράγματι, μετά τον ελληνικό κόσμο που βρέθηκε το πρωί, επισκέφθηκε τη Νέα Σμύρνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί είχε συνάντηση με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη, Νέας Μύρνης, κάθεσε σε ένα καφέ μαζί τους και έπαιξε με έναν συνταξιούχο, πλακωτό από ό,τι πληροφορήθηκα, πλακωτώ πόρτες και φεύγα όλα τα παιχνίδια δηλαδή.
3: Μάλιστα.
11: Που περιλαμβάνει το τάβλι.
3: Και η επιλογή του συνταξίουχου νομίζω έχει και το συμβολισμό της. Μην την αγνοήσουμε σε προεκλογική περίοδο.
11: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά σε κάποια στιγμή ακούστηκε να λέει ότι εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε, δίνοντας τον τόνο έτσι ότι είναι full οι μηχανές. Mm. Σε επίπεδο δραστηριοτήτων εκ μέρους του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σενάριο για πρόορες εκλογές είναι στο τραπέζι, αλλά σε κάθε περίπτωση όλη η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση περιοδιών, γιατί την ίδια στιγμή έχουμε περιοδίες όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προετοιμάζουν το έδαφος για την τελική αναμέτρηση στις κάλπες. Από την άλλη βλέπουμε ότι και ο Πρωθυπουργός αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη ανοίγουν μέτωπο με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λέγαμε και χθες ότι το σύνθημα που υπήρχε για τα 3 χρόνια από την διακυβέρνηση, από την ανάληψη της διακυβέρνησης εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία ήταν εμείς μιλάμε με έργα και συνεχίζουμε, απαντώντας έτσι και στη δυνάμεις αντιπολίτευσης, κυρίως στον κύριο Τσίπρα αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά δεν έχουν να συνεισφέρουν, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, στο δημόσιο διάλογο, θέσεις και προτάσεις που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν την εικόνα των πολιτών, και ότι περιορίζονται τις περισσότερες φορές σε λαϊκίστικες κορώνες και προτάσεις που είναι γονατογραφήματα και αποστολόγητες. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια, όπως ακούσαμε και στο σχετικό απόσπασμα, φλερτάρει πλέον και σε όλες τις δημοσκοπήσεις με τη δεύτερη θέση. Ο ίδιος και χθες είπε ότι στόχος του δεν είναι να αυξήσει απλώς τα ποσοστά και να διεκδικήσει το ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά επιχειρεί με την Ελλάς να κερδίσει τις εκλογές και να επανέλθει στην Πρωθυπουργία της χώρας, κλείνοντας για μια ακόμη φορά, επισήμως τώρα, και την πόρτα των συνεργασιών με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου και κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες είχαμε και τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και όλοι περίμεναν τι θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Από τις απαντήσεις του κύριου Τσίπρα όλοι καταλάβαμε ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για συνεργασία μαζί τους.
3: Η τέξη του τάγκο σε καλά ελληνικά, Γιώργο. Ο ένας δεν χορεύει τάγκο, ο άλλος θα απομείνει μόνος του. Για να δούμε τι βηματισμό θα ακολουθήσουν με λίγα λόγια στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι, με αποτέλεσμα μετά τη χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα να έχει αρχίσει πάλι μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για αναθεώρηση της τελευταίας απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, να αλλάξει απόφαση, κάτι που το ζητάνε οι δυνάμεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Φάμελο, και το κόμμα να αποφασίσει πλέον να πορευτεί στις κάλπες αυτόνομα με το δικό του ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και να προετοιμαστεί κανονικά για να δώσει τη μάχη των εθνικών εκλογών. Mm-hmm. Είχαμε σήμερα και τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη στον
3: Ανέα. Θα τον ακούσουμε αμέσως μετά.
11: Ο οποίος πλέον ήταν ξεκάθαρος ότι με τον κύριο Τσίπρα η δρόμη μας αυτή τη στιγμή είναι χωριστή. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είπες και εσύ και ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα πριν από λίγη ώρα, βρίσκεται σε πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση με τη σχιώδη κυβέρνησή του, τους τομεάρχες του κόμματος. Έστειλε και εκεί τα μηνύματά τους. Ένα από αυτά ήταν ότι τους είπε να προσέξουν τις μπανανόφλουδες, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε. Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, τη σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις για να πείσουμε και να νικήσουμε, mm-hmm. να αλλάξουμε τη ρότα της πατρίδας, και αυτό απαιτεί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, περίσκεψη, καθημερινή τριβή με τα προβλήματα, στενούς δεσμούς με την κοινωνία. Απαιτεί ανοιχτό μυαλό, ευελιξία, πολιτική αυτοπεποίθηση. Και αυτό είμαι σίγουρος ανέφερε ότι θα αποδώσει και θα έχει απήχηση στον κόσμο.
3: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Κατσίγενη.
12: Ούτε ένας ή μία από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πιστεί από τα όσα λέει η Ελλάς και στα όσα ακούκαμε όλο αυτό το διάστημα ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε στην Ελλάς. Ούτε ένας ούτε μία. Εάν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν με σήματα και με υπόγεια σημειώματα κτλ., έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό, γιατί εμείς έχουμε επιλέξει άλλο τρόπο πολιτικής. Από τη χθεσινή συνέντευξη του επικεφαλής της Ελλάς, διότι δεν θα βάλουμε απέναντί μας τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη έχουμε απέναντί μας, θέλω να τονίσω το ότι δεν έδωσε προοπτική ενότητας προοδευτικής παράταξης. Και όταν λες ότι έκλεισε ο πολιτικός κύκλος ενός χώρου, πρέπει να εξηγήσεις ποιος έχει τις ευθύνες. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αρνηθεί τη στήριξη και τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σε προγραμματικά θέματα, και να ακολουθεί σε έναν άλλο δρόμο. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν δίνει προοπτική ήττα του Μητσοτάκη, διότι δεν φροντίζει πριν τις εκλογές να υπάρχει εκλογικό μέτωπο, συνεργασία, εκλογική συμπαράταξη. Τα αφήνει όλα για μετά τις εκλογές. Άρα υπάρχει ένα κενό εδώ. Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι μάλλον πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρώπης διαπιστώνουμε τον επικεφαλής ενός σχήματος πολιτικού να αδειάζει μέσα σε λίγες μέρες στελέχη του, τα οποία βγαίνουν και μιλούν προγραμματικά για κάποια θέματα.
13: Δώστε μας ένα παράδειγμα, δηλαδή, πού τους άδειασε.
12: Όταν βγαίνουν κορυφαία στελέχη της Ελλάδας που θέλουν να παίξουν ρόλο και ως τομεάρχης και ως υπουργοί αύριο κτλ. Και μιλούν για κότερα, για ακριβά αυτοκίνητα, για πισίνες, σαν να μην ξέρουν ότι υπάρχει φόρος πολυτελείας στα αυτοκίνητα, ότι υπάρχει έμφυα στα ακίνητα, ότι υπάρχουν ειδικές φορολογίες στα σκάφη ή φορολογικός ανταγωνισμός με άλλες χώρες. Και μετά από λίγες μέρες βγαίνει ο επικεφαλής του σχήματος και καλά κάνει και τους αδειάζει με ένα χαμόγελο και λέει τι είναι αυτά και πάρτε σκάφους που να μην τρέχει πάρα πολύ.
3: Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητάμε προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λίγες λοιπόν ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση, αφού το έγινε δηλαδή γνωστό ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate, το πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και μην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως έγινε γνωστό χθες και μόλις είπες και εσύ, Κατερίνα, με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αερίου Πάγου, ζητά να ακυρωθεί αυτό το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητα του συγκεκριμένου εντάλματος, υποστηρίζοντας αυτό που λέει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει μεταξύ άλλων για να στοιχειοθετήσει την πρόσφυγή του ότι στο επίμαχο ένταλμα σύλληψης δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ούτε ο χρόνος, ούτε ο τόπος, ούτε και οι συνθήκες τέλεσης των αξιοπίνων πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που σύμφωνα με το ελληνικό αλλά και με το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκυρότητα του εντάλματος. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα αδικήματα για τα οποία αφορά το συγκεκριμένο ένταλμα είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τσέπημα μαύρου χρήματος και παθητική δωροδοκία. Αδικήματα που, όπως προαναφέραμε, ο κ. Αβραμόπουλος έχει αρνηθεί με δήλωσή του. Να σου πω όμως, Κατερίνα, ότι οι δικαστικές πηγές, όταν έγινε γνωστή η είδηση, μας έλεγαν ότι τέτοιου είδους προσφυγή δεν προβλέπεται με βάση το δικαιωματικό μας σύστημα.
3: Μάλιστα.
14: Και ούτως ή άλλως σημείωναν με ανόημα οι ίδιες πηγές ότι όσο διαρκεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, κάτι που θα δούμε τι θα γίνει σε λίγες μέρες στη Βουλή, καθώς και ο ίδιος
3: έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας, της βουλευτικής.
14: Την άρση της ασυλίας του, έτσι. Όσο διαρκεί λοιπόν η ασυλία του, δεν υπάρχει κάποιο ένταλμα, δεν υπάρχει με την ουσιαστική έννοια κάποιο ένταλμα που πρέπει να εκτελεστεί. Οπότε, εάν και εφόσον κριθεί η προσφυγή του αυτή, θα κριθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το αρμόδιο συμβούλιο.
3: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου. Στην Καλυθέα έχουμε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο. Μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και φορόμενες δράστες. Πολύ βαριές κατηγορίες. Έχουν περάσει τώρα στον ανακριτή προκειμένου όσοι ήθεστε να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Ανθρωποκτονία με δόλο είναι η κατηγορία.

0: ό,τι έχει γίνει, Κατερίνα, γνωστό από την αστυνομία, εκτός από τους 7 έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή την άγρια συμπλοκή. Mm-hmm. Όλα έγιναν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Έχει μια εικόνα, Κατερίνα, τι ακριβώς συνέβη η αστυνομία, με βάση και όσα έχει υποστηρίξει ο φερόμενος ο δράστης, ο 17χρονος. Η παρέα του 17χρονου ήταν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Μια παρέα 7-8 ατόμων, οι οποίοι ήταν οπαδοί από διάφορες ομάδες του Ολυμπιακού, της ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, σε αυτή την παρέα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Για κατοχή μαχαιριού. Το ίδιο και πριν ένα χρόνο περίπου, είχε δύο συλλήψεις και γι' αυτό και ταυτοποιήθηκε από τα δαχτυλικά του αποτυπώματα.
8: Απίστευτο.
0: Η τραγωδία είναι, Κατένα, ότι χάθηκε ένα νεαρό παιδί και η εικόνα που είδαμε και στα δικαστήρια, Κατένα, που μεταφέρθηκαν οι νεαροί, είναι πραγματικά μικρά παιδιά που κατηγορούνται για τόσο βαριές κατηγορίες.
8: Είναι μια τραγωδία στην πραγματικότητα, ένα φαινόμενο που παίρνει πια ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην άλλη όψη τώρα της επικαιρότητας, τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν για να μπουν στις σχολές ΑΕ και ΤΕΗ, αυξομοιώσεις αναμένονται στις βάσεις εισαγωγής στις δημοφιλείς πανεπιστημιακές σχολές. Στις πρώτες εκτιμήσεις μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των βαθμολογιών μας μεταφέρει ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αναλύοντας λοιπόν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες των υποψήφιων, έχουν καταλήξει σε μερικές πρώτες εκτιμήσεις, σε μερικά πρώτα συμπεράσματα. Όπως εκτιμούν λοιπόν οι σχολές των θετικών επιστημών συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες ανόδου. Σίγουρα πτώση θα έχουμε, όπως λένε, στις οικονομικές σχολές, όμως στην πληροφορική αυτές ξεφεύγουν από το πεδίο και μάλλον θα ανέβουν. Στις ανθρωπιστικές σπουδές περιμένουμε μικρή πτώση σε νομικές λόγω των αρχαίων. Ήπια πτώση, ανεπαίσθητη ενδεχομένως, αναμένουμε στις ιατρικές σχολές, καθώς παρά το γεγονός ότι έπεσαν ποτέ χειρότερα τα αποτελέσματα στη βιολογία και λιγότεροι οι αριστούχοι, αυτό εξορροπείται από τα καλά αποτελέσματα στη φυσική. Τώρα, ειδικότερα αναεπιστημονικό πεδίο, περιμένουμε τα εξής. Το πρώτο επιστημονικό πεδίο, στις ανθρωπιστικές σπουδές, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σταθεροποιητικές τάσεις στο πεδίο αυτό. Mm-hmm. Οι βάσεις της νομικής, όπως σας είπα, πιέζονται προς τα κάτω. Τα υπόλοιπα τμήματα παρουσιάζουν έτσι μια τάση με μικρές αυξομοιώσεις. Στο πεδίο των θετικών σπουδών αναμένεται άνοδος, σημαντική άνοδος μάλιστα, στις πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές, λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων στη φυσική. Αλλά και όλα τα υψηλόβαθμα τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου αναμένεται να πάνε προς τα πάνω. Στις σπουδές υγείας υπάρχουν οι προϋποθέσεις για νοητικές τάσεις της βάσης. Ενδεχομένως όμως, όπως σας είπα, στις ιατρικές να έχουμε μια, έτσι ένα

0: τσίμπημα προς τα κάτω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, καθώς έχει μειωθεί ο αριθμός των αριστούχων, όχι μόνο στη βιολογία αλλά και στη χημεία. Διαφορετική είναι η εικόνα στο πεδίο της οικονομίας και πληροφορικής, το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπου συνολικά τα παιδιά έχουν γράψει περίπου όπως πέρυσι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα αποτελέσματα στην οικονομία, στο μάθημα της οικονομίας, που οι βαθμολογίες ήταν αρκετά χαμηλά. Οπότε οι σχολές, οι οικονομικές, μάλλον θα πάνε προς τα κάτω. Οι σχολές της πληροφορικής όμως μάλλον θα ξεφύγουν από αυτή την τάση και ενδεχομένως θα έχουν μια σταθερή ή μια ανωδική πορεία. Τα οριστικά συμπεράσματα πάντως θα προκύψουν μετά τη δημοσιοποίηση των αναλυτικών κατανομών των βαθμολογιών, των ποσοστών των αριστούχων συγκριτικά με πέρυσι, αλλά και το δεδομένο που θα προκύψουν από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, η οποία θα θυμίσω θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες. Τα παιδιά θα συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, όχι μόνο για την εκτίμηση των βάσεων, το πιο σημαντικό στοιχείο για τα ίδια τα παιδιά, για το πού θα καταλήξουν τελικά.
1: Ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης Ισίδωρος Ρούσος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Με 17.600 μόρια και με την πρώτη προσπάθεια πέρασε στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μάξιμος Φουντουλάκης, όπως τόνισε, δεν είχε άγχος γιατί πίστευε πάντα πως υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου για να τον ακούσουμε.
2: Τα μέγιστα μόρια που μπορώ να πάρω ανάλογα με τους συντελεστές είναι 17.600 περίπου. Και ανάλογα τις μεταγραφές τι γίνεται, το βλέπω για ηλεκτρολόγων Αθήνα.
3: Ήταν η πρώτη επιλογή σου?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα αποφασίσει, ήμουν ανάμεσα στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και φυσικές επιστήμες και ηλεκτρολόγο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η καλύτερη μου χρονιά. Είχα πάνω από όλη την υποστήριξη των γονιών και έκανα αρκετά ιδιαίτερα, τα οποία με κρατούσαν συνέχεια σε γρήγορση και δεν με άφηνα να χάσω την μπάλα.
3: Αγχώθηκες?
2: Όχι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ίσως είμαι περίπτωση, αλλά ποτέ δεν είχα άγχος για τίποτα, δεν το πήρα ποτέ προσωπικά όλο το θέμα. Ήξερα ότι εκεί πήγαινε να κάνω ό,τι μπορώ και είμαι ικανοποιημένος με αυτό.
3: Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια?
2: Υπήρξε μέσα στη χρονιά μια κοιλιά που λένε, αλλά και αυτή η κοιλιά στρώνεται.
3: Πόσες ώρες διάβαζες τη μέρα?
2: Ανάλογα τη μέρα από 2-3. 4 ώρες και μέσα την ημέρα είχα και τουλάχιστον ένα ιδιαίτερο. Η μάνα μου πάντα είχε ένα έτοιμο φαγητό στο τραπέζι και γενικότερα πάντα ήταν υποστηρικτική. Έβλεπα και τον μεγάλο μου τον αδερφό, είχα και τον πατέρα μου, οι οποίοι πάντα με σιγούρευαν ό,τι και να περάσω και να κάνω, δηλαδή αρκεί να κοιτάω μπροστά κάπου θα βγω.
3: Περνάς Αθήνα?
2: Ανάλογα τι γίνεται με τις μεταγραφές, ανάλογα τις μεταγραφές θα το δούμε. Πάντως Αθήνα σίγουρα. Μετσόβιο.
3: Έκανες προσευχή για να πάρεις κουράγιο?
2: Πάντα πίστευα, έκανα προσευχές, έκανα τάμα στον Άγιο Φανούριο, τέτοια πράγματα.
3: Τα όνειρά σου από εδώ και πέρα?
2: Κοιτάμε μπροστά, σε όποια σχολή και να περάσω έχω στόχο να κάνω ό,τι μπορώ, να βρω μια αξιόλογη δουλειά, να βρω τι πραγματικά μου αρέσει να κάνω και ανάλογα να κινηθώ.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Στο διάστημα, στα επόμενα 2 χρόνια, ο πρώτος Έλληνας αστροναυτής, 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Green in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σήμερα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σε εξέλιξη παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νέα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την αστεγία στην Αθήνα παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων μέσα την καταγραφή που αντοπίθηκε στη συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αστεγία στην πρωτεύουσα παραμένει ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά να πούμε ότι ένα στου τρει αστέγου βρίσκεται χωρίς σταθερή στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ περισσότεροι από τους μισθούς παραμένουν στις συνθήκες αστεγίες για πάνω από 2 χρόνια συνολικά. Τώρα να πούμε, Κατερίνο, ότι η καταγραφή βασίστηκε σε δείγμα 681 ατόμων, από αυτούς οι 384 εντοπίστηκαν στον δρόμο, ενώ οι 297 προσεγγίστηκαν μέσω κοινωνικών φορέων και δομών. Τώρα να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν ένα κύριο λόγο ανδρικό, σε ποσοστό 71%, ενώ 29% είναι γυναίκες. Σχεδόν 7 στους 10 είναι Έλληνες πολίτες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει ηλικιακή κατανομή. Γιατί εννοώ, καθώς το 62% είναι άνω των 50 ετών, ενώ οι νεότερες ηλικίες, κάτω 30, είναι ένα ποσοστό γύρω στο 8%. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σημαντική είναι και η εικόνα της κοινωνικής απομόνωσης, καθώς σχεδόν 2 στους 3 αστέγους ζουν μόνοι τους χωρίς οικογενειακή ή κοινωνική υποστήριξη. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ανησυχητικά τα στοιχεία και προφανώς προβληματίζουν. Σήμερα έχουμε στο μεταξύ 24ωρη απεργία και κινητοποίησης με φόντο την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από εργαζόμενους στα πεδία της πρόληψης και της απεξάρτησης, πραγματοποιώντας από κοινού συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Υγείας εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο εργατικό κέντρο της συμπρωτεύουσας. Για να ακούσουμε τη δήλωση στο Σπύρο Χαλικιά, ο Γιώργος Παπαϊωάννου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.
6: Ο ίδιος ο νόμος περί συγχώνευσης είχε πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς προειδοποιήσαμε από την αρχή ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, ότι θα αντικατασταθεί η θεραπευτική προσέγγιση με τη διοίκηση και με την γραφειοκρατία, ότι θα φτιαχτεί ένας υπερσυγκεντρωτικός οργανισμός που θα είναι αθηνοκεντρικός, θα χαθεί η αυτονομία των δομών, των θεραπευτικών προσεγγίσεων. Τότε υπήρχαν βεβαιώσεις από όλους ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί και όλα θα λειτουργούν όπως πριν. Δυστυχώς, 16 μήνες μετά, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη από τις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις μας. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις αμφισβητούνται. Υπάρχει ένα γενικευμένο χάος διοικητικό. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος να διοικηθεί με έναν τρόπο γραφειοκρατικό από την Αθήνα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα περιστατικών βίας, περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στις δομές μείωσης βλάβης. Δεν υπάρχουν πουθενά στον οργανισμό πλέον θεραπευτικά πρωτόκολλα πλαίσια γύρω από το πώς λειτουργούν τα προγράμματα. Οι θεραπευτικές κοινότητες ειδικά δέχονται ένα μεγάλο πλήγμα όσον αφορά τη λειτουργία τους. Και γενικά διαμορφώνεται μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, η οποία, και αυτό είναι το σημαντικό, έχει συνέπεια στο ίδιο το θεραπευτικό έργο και στους ίδιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης και αναζητούν δημόσιες ποιοτικές υπηρεσίες.
1: Ο Σπύρος Χαλικιάς στη τηλεφωνική γραμμή μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύντομη συνάντηση που είχαν οι συνδικαλιστές με τον υπουργό, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως μας ενημέρωσαν τώρα, πριν από λίγο που βγήκανε δηλαδή, τους συζητήσανε μαζί και είπε ότι ξεκινάει η συζήτηση για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης και ευελπιστεί ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ τους τόνισε ότι θα προσπαθήσει να γίνει το καλύτερο για τους εργαζόμενους, ώστε να μην χάσουν τις δουλειές τους και να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο. Θα δούμε βέβαια τι μελιγενέστε και στην πορεία, αλλά τουλάχιστον η συνάντηση αυτή είχε τουλάχιστον μια θετική σκέψη, όπως είπαν οι ίδιοι οι συνδικαλιστές που μίλησαν με τον κύριο Γεωργιάδη. Να πούμε όμως ότι εδώ η αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων των διαδηλωτών βρίσκεται στην απέτηση να σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, η αποδυνάμωση των δομών απεξάρτησης και να διασφαλιστεί η συνεχή λειτουργία, γιατί τα στοιχεία μέχρι τώρα είναι πραγματικά πάρα πολύ απαξιωτικά για την κατάσταση που υπάρχει. 260.000 άνθρωποι ωφελήθηκαν από τα κέντρα πρόληψης μόνο το 2024. Στην Αττική μόλις 19 δίνοι καλύπτονται από τα κέντρα πρόληψης, ενώ μόλις 2 εργαζόμενοι καλούνται να καλύπτουν τις ανάγκες 30.000 μαθητών σε 53 σχολικές μονάδες και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλά τα προβλήματά τους, λίγος κόσμος εδώ βέβαια έξω από το Υπουργείο. δεν έκλεισε καν ο δρόμος.
1: Ραδιο Ρούμελι, νιούζ.
7: Υπουργικές αποφάσεις, θα δοθεί μια λύση ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί είναι όχι μόνο χιλιάδες μέλη οικογενειών αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην απεξάρτηση και χρειάζονται πραγματική βοήθεια, γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και δεν βοηθούνται, αντιθέτως βρίσκουν τρομερές δυσκολίες. Κατερίνα.
1: Ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Ευαγγελία Μπατζή, πρόεδρος των εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης.
8: Το αίτημά μας είναι, πέρα από την επιβίωσή μας και την ύπαρξη των δομών μας, τη διασφάλιση δηλαδή των δομών μας, η διασφάλιση της κοινοτικής πρόληψης. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να συμβάλλουμε όλοι από το ρόλο του και από τη θέση του καθένας στη συνοχή αυτής της κοινότητας, η οποία αποδομείται και παραπέει, και στο πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες δομές και τα υπάρχουσα θετικά στοιχεία που υπάρχουν στην κοινότητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις που συμβαίνουν. Για μας βασικό είναι το ξεκίνημα του διαλόγου για την ανανέωση της προγραμματικής μας σύμβασης, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων, είναι περίπου 400 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα βασικό θέμα είναι οι νέες προσλήψεις, γιατί οι δομές μας έχουν περίπου 130 πλάς κενά. Πολλά κέντρα πρόληψης δουλεύουν με συμβασιούχους, οι οποίοι είναι για ένα χρόνο ή και για λιγότερο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα και ως προς τη δουλειά, αλλά και ως προς τις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων. Οπότε για μας αυτό είναι το σημαντικό. Η επιβίωσή μας, η διασφάλιση των δομών, αλλά και του έργου, αυτού που κάνουμε.
1: Χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι οργανώσεων αλλιών, αποχώρησαν από τη σύσκεψη που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, χθες. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν και το εκτεταμένο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες. Ο Γιώργος Άτρας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε από τις ανακοινώσεις του κύριου Σκινά. Το πρώτο από τα τρία μέτρα, το οποίο, όπως είπε ο Υπουργός, θα ενεργοποιηθεί άμεσα, είναι το σχέδιο νόμου για την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου με τιμές 16 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και 12 τον Ιούνιο. Χαρακτήρισαν εμπαιγμού αυτές τις τιμές και είπαν ότι είναι ψίχουλα. Τώρα για το δεύτερο, είναι η πιλωτική δράση για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Η τιμή επιδότηση είναι 5,33 ευρώ το κιλό. Και να πούμε ότι βλέπουν μεν θετικά αυτή την τιμή, όμως αντέδρασαν στο γεγονός ότι θα ισχύσει πιλωτικά για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Το τρίτο είναι ότι ο σχεδιασμός αποζημίωση για τους αλλοείς που θα δουν τις δραστηριότητες τους να περιοριστούν από τα θαλάσσια πάρκα, υποστηρίζουν ότι στα σημεία τα οποία θα τους επιτραπεί να ψαρέψουν θα υπάρξει υπεραλίευση με αποτέλεσμα να πληγεί το οικοσύστημα. Mm-hmm. Τώρα να πούμε, όπως μας είπε κάποιος από τους εκπροσώπους, θα πραγματοποιηθεί κάποια τηλεδιάσκεψη ίσως και σήμερα, mm-hmm, για να επενεκτιμήσουν την κατάσταση και τις περαιτέρω κινήσεις τους. Και να πούμε ότι mm-hmm, εχθές μιλήσαμε με άλλον εκπρόσωπο από τους αλλοείς, mm-hmm, ο οποίος μας κατήγγειλε ότι δεν έλαβε αυτός και άλλοι κάποια πρόσκληση για τη χθεσινή συσκέψη στο Υπουργείο, Κατερίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Κοτσόργιος, συντονιστής Πανελλαδικού Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους αυτούς που μας ακούνε.
1: Να είστε καλά. Για δώστε μας λίγο εσείς την εικόνα που έχετε σχετικά με την χθεσινή σύσκεψη. Εσείς καταρχάς ήσασταν σε αυτούς που συμμετείχαν.
10: Ναι. Θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ σοβαρή καταγγελία,
1: ναι,
10: θεσμική καταγγελία, mm-hmm, για μια παράνομη ενέργεια που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά από την επανασύσταση του ελληνικού κράτους.
1: Ναι.
10: Με το νόμο 4015 του 2011,
1: mm-hmm,
10: διέλυσαν με νόμο τις θεσμικές οργανώσεις της παράκτειας αλλίας.
1: Μάλιστα.
10: Για να μην μπορούν οι παράκτοι να εκφραστούν. Από τότε παλεύουμε με όλες τις κυβερνήσεις να τις επανασυστήσουμε,
1: mm-hmm,
10: και έχει σταθεί αδύνατον. Που σημαίνει,
1: mm-hmm,
10: ότι δεν θέλουν οργανωμένο αλλιευτικό κίνημα.
1: Μάλιστα.
10: Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η οργάνωση των πολιτών είναι προς όφελος της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου.
1: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τη χθεσινή σύσκεψη.
1: Mm-hmm.
10: Εμείς σήμερα βγάλαμε και μια καταγγελία σχετικά, διότι το Πανελλήνιο Δίκτυο που εκπροσωπεί 37 αλλιευτικούς συλλόγους δεν καλέστηκε στη συνάντηση αυτή.
1: Μάλιστα, όπως λοιπόν μετέδωσε ο συνάδελφος, κάποιοι δεν μετήχατε. Εσείς δεν μετήχατε λοιπόν.
10: Όχι κάποιοι. Οι άμεσα, οι ουσιαστικοί εμπλεκόμενοι δεν συμμετείχαν. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι.
10: Ήταν οι εκπρόσωποι της μηχανότητας και του Γρηγρή. Η μηχανότητα από τον νόμο, από τους κοινοτικούς κανονισμούς, απαγορεύεται να εργάζεται σε βάθη μικρότερα των 50 μέτρων.
1: Mm-hmm.
10: Ο λαγοκέφαλος δραστηριοποιείται σε αυτά τα βάθη. Κάθε των 50 μέτρων, στα 10 μέτρα, στα 5 μέτρα, στα 8 μέτρα, στα 9 μέτρα. Δεν έχει καμιά δουλειά η μηχανότητα εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
10: Προσπαθούν προφανώς κάποιοι αυτό που δεν κατάφεραν με τα σχέδια διαχείρισης που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρόσχημα τον λαγοκέφαλο, να επαναφέρουν τα διευθυντικά εργαλεία της Μέσης Αλίας, τα σειρώμενα της μηχανότητας, στην ακτή. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, θα γίνει ξεσηκωμός πρωτοφανής.
1: Για ποιο λόγο όμως να κάνουν κάτι τέτοιο, ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο?
10: Το κίνητρο ποιο μπορεί να είναι? Τι μου λέτε, τόσα χρόνια ποιο ήταν το κίνητρο? Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
10: Ποιο ήταν το κίνητρο μέχρι σήμερα στην Ελλάδα? Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και ο λαός πεινάει.
1: Είναι...
10: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε.
10: Και να σας πω και κάτι άλλο για τα πάρκα, γιατί άκουσα που μιλάγατε για τα πάρκα, για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι.
10: Δεν είναι το πρόβλημα οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές μόνο.
1: Αλλά...
10: Είναι γεωπολιτικό το ζήτημα. Και θα σας πω γιατί είναι γεωπολιτικό. Το έχω πει σε όλους τους υπουργούς μέχρι τώρα. Το είπα και στον κύριο Καβαδά, τον υπουργό, πριν από λίγο καιρό που είχαμε συνάντηση. Και του είπα, μεταφέρτε το στον πρωθυπουργό. Μπορεί να μην το ξέρει ο πρωθυπουργός. Μεταφέρτε το στον υπουργό. Μπορεί να μην το ξέρει ο υπουργός. Υπάρχει κοινοτικός κανονισμός, ο 1967 του 2006.
1: Μάλιστα.
10: Τον οποίο εγώ διαπραγματεύτηκα στις Βρυξέλλες ως εκπρόσωπος όλων των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 5 ξέρετε τι λέει? Δύναται η χώρα μέχρι την 31 του 10 του 7 να θεσπίσει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων. Ξέρετε τι λέει το άρθρο 6? Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τα εθνικά θαλάσσιες, από τις εθνικά θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, μπορεί το Συμβούλιο να προχωρήσει σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στα διεθνή ύδατα.
1: Μάλιστα.
10: Εάν το έκανε το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό και τα θαλάσσια πάρκα που το Συμβούλιο της Ευρώπης θα χωροδοτούσε εφάρτονταν με τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, δεν θα είχε πρόβλημα κανένα. Θα πήγαινε να τα βάλει η Τουρκία με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, σαφώς και όχι.
1: Αυτό αναδεικνύεται και την γεωπολιτική διάσταση. Και...
10: Σαφώς είναι γεωπολιτική. Και ξέρετε, δεν μπορεί μέσω αλλιευτικών δικαιωμάτων να εκχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω τώρα.
1: Βέβαια. Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ λίγος, δυστυχώς, και απλωνόμαστε πάρα πολύ, θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα σε ό,τι αφορά το λογοκέφαλο, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση. Τελικά το Υπουργείο δίδει μια αμοιβή. 5,33.
10: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείτε σε αυτό?
10: Σχετικά με το λαγοκέφαλο,
1: ναι,
10: και γενικά με τα χωροκτατικά είδη υπάρχει ειδικός ευρωπαϊκός κανονισμός. Το αρμόδιο Υπουργείο για αυτές τις ιστορίες είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα λοιπά. Όμως έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βγάνει ένα ποσό που λέει 5,33 ευρώ για
1: κάθε
10: να πιάνεται λαγοκέφαλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Προσέξτε όμως αυτό, τι μπορεί να γίνει. Για να στραφεί ο ψαράς στην αλιεία του λαγοκέφαλου, να τον στοχοποιήσει δηλαδή, θέλει ειδικά αλλιευτικά εργαλεία,
1: mm-hmm,
10: που έχουν τεράστιο κόστος.
1: Mm-hmm.
10: Τα εργαλεία αυτά σύντομα θα καταστρέφονται. Θέλει αντικατάσταση, θέλει ανανέωση. Τα καύσιμα έχουν φτάσει στα ύψη. Θέλουμε για τα καύσιμα στήριξη. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
1: Άρα χρειάζεστε περισσότερη ενίσχυση, μας λέτε.
10: Όχι μόνο περισσότερη ενίσχυση, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό.
1: Mm-hmm.
10: Υπεύθυνη πολιτική στη διαχείριση των ξενικών ειδών,
1: mm-hmm,
10: με την άμεση εμπλοκή της επιστημονικής κοινότητας. Και σας το λέω για τον εξής λόγο και παρακαλώ πολύ, αξιοποιήστε τον αν είναι δυνατόν.
1: Mm-hmm.
10: Είτε το ροδοξίνη του λαγοκέφαλου, κάτω από ορισμένες συνθήκες, γίνεται ασταθής και καταραίει. Και δεν υπάρχει κίνδυνος. Συνεπώς, μπορεί τα αλλιεύματα που συλλαμβάνονται, mm, να μην οδηγούνται στην αποτέφρωση και στην καταστροφή,
1: αλλά
10: να οδηγούνται ως οργανικό λίπασμα υψηλής αξίας σε αγρότες και ακόμα, όπως είπαν, και σαν ηχθιάλευρα.
1: Μάλιστα.
10: Αλλά στους αγρότες, ξέρετε γιατί? Γιατί η νευροτοξίνη αυτή αποκτά μια έλλειψη σταθερότητας στα υψηλά αλκαλικά εδάφη που υπάρχει δυσαπορρόπηση θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή εκεί καθιστούμε τα εδάφη αυτά έφορα. Να αναθέσουν στην επιστημονική κοινότητα να τα ελέγξει αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε θέσει εμείς.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μας αναφέρετε και δίνετε, αναπτύσσετε και μια νέα πτυχή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
10: Να είστε καλά, κοπέρα μου, να είστε καλά. Ανοίξαν ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια.
10: Και πρέπει να το δούνε συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος ένα από τα ξενικά είδη. Υπάρχουν διάφορα είδη. Τα μπλε τα καβούρια που έχουν κατακλείσει την Ελλάδα, εδώ στο Μεσολόγγι που είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να πάμε για δουλειά από τα μπλε τα καβούρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά. Ο θαλάσσιος βυθός άλλωστε είναι απέραντος.
10: Ωραία, συμφωνώ. Μην επιχειρήσουν κάποιοι στο όνομα της σωτηρίας από το λαγοκέφαλο να αφήσουν τα είδη αυτά, τα εργαλεία, τα σειρώμενα στην ακτή.
1: Mm-hmm.
10: Εκεί πραγματικά θα γίνει πόλεμος.
1: Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
10: Καλά,
1: καλή συνέχεια.
10: Καλά,
1: να είστε καλά. Ο κύριος Τάκης Κοτσόριος, συντονιστής Πανελλαδικού Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων. Τώρα, για να πάμε στην ενότητα του πολιτισμού. Δύο ιδιαίτερες κατανεκτικές κοινικές εμπειρίες φιλοξενούνται σήμερα και αύριο στα δύο θέατρα της Αρχαίας Επιδαύρου. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
11: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σε αυτή την περίπτωση, αυτό το διήμερο, κάποια τραγωδία ή κωμωδία. Έχουμε δύο ιδιαίτερες παραστάσεις. Η πρώτη είναι στο αρχαίο στάδιο, τη Μεγάλη Επιδαύρο που λέμε, όπου ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός παρουσιάζει την performance Άλκης της, το οποίο μετά την υπόσχεση. Δεν είναι μια κλασική αναβίωση, αλλά είναι μια ατμοσφαιρική μεταφορά σε μορφή υποφωτισμένου μουσικού μονολόγου. Η παράσταση ξεκινάει ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα και η δράση εκτελεί έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, περιπατητικά.
1: Πολύ ιδιαίτερη διαδικασία.
11: Ακριβώς. Θα ακολουθούν την Άλκηστη, η οποία την ερμηνεύει η σοπράνο Ιάννα Παγκάλου, που δεν εμφανίζεται ως ηρωίδα ίδια, αλλά ως μια παρουσία σε μετάβαση. Άλλωστε, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο η Άλκηστη. Μακάρι να είχαμε χρόνο να το αναλύαμε.
1: Mm-hmm.
11: Στο μικρό θέατρο τώρα της Αρχαίας Επιδαύρου, ο χορογράφος Ευρυπίδης Λευκαρίδης και η ομάδα του Όσμωση παρουσιάζουν την παράσταση Τουρνέ. Ναι, ούτως ή άλλως πάντα ο Ευρυπίδης Λευκαρίδης συνδυάζει το χορό, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες και έχει δημιουργήσει και μια δική του σκηνική γλώσσα. Όταν λέω γλώσσα, εννοώ κανονικά με λέξεις που δεν αναγνωρίζουμε. Και εστιάζει στο μικρό κόσμο των παλιών μπουλουκιών που περιοδεύανε στην Ελλάδα και δίνανε παραστάσεις. Αυτή η παράσταση ξεκινάει στις 9.30. Και να κλείσω με κάτι πρακτικό. Υπάρχει για τη μεταφορά από το κτέλ Αργολίδας προς το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου ειδικό δρομολόγιο. Αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο ειδικό. Μπορεί κάποιος να πάει να δει πρώτα την τουρνέ στη Μικρή Επίδαυρο, στη συνέχεια να πάει στις 12 στη Μεγάλη Επίδαυρο να δει την παράσταση του Δημήτρη Καμαρωτού και στη συνέχεια να γυρίσει τα ξημερώματα στην Αθήνα με το ίδιο εισιτήριο.
1: Βάσκια, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίε και κύριοι, κορυφαίνεται η δράση στον Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Έχουμε μάλιστα και τα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32, τα νοκάουτ παιχνίδια μάλιστα της διοργάνωσης. Καναδάς, Νότιος Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία είναι τα ζευγάρια που έχουν προκύψει ήδη για τη φάση των 32. Και την Κυριακή θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια και όπως είπαμε είναι νοκάουτ. Απόψε θα παίξουν στις 10 η ώρα Νορβηγία, Γαλλία και την ίδια ώρα Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν. Τα δύο παιχνίδια. Να θυμίζουμε ότι από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες αλλά και οι τρεις καλύτερες τρίτες ομάδες. Δηλαδή οι ομάδες που θα συμπληρώσουν την καλύτερη βαθμολογία στην τρίτη θέση από κάθε όμιλο. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική για να ολοκληρωθούν και τα ζευγάρια της φάσης των 32. Να περάσουμε την μεταγραφική δραστηριότητα των ομάδων, καθώς η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα από την Ισπανία, του 26χρονου στόπερ Νταβίδ Ντεκάρμο από την Αγγόλα, επιστρέφει στον Πειραιά ο Νταβίδ Ντεκάρμο, αλλά και του 26χρονου σέρβου τερματοφύλακα Μπάσλαβ Πόποβιτς. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι κοντά σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει συμφωνήσει με τον Μπάκου Μπαντιό, τον 27χρονο Σενεγαλέζο γκάρντ, που έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά με την Βαλένθια, την ευχάριστη έκπληξη τη Ευρωλίγκα και του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
13: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Κυκλοφοριακό έχει στη Λεωφόρο και Φυσουάνοβο και κάθοδο. Από Πετρουράλιο στη μεταμόρφωση, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Σαλήμου, στην Πειραιώς από Ιερά Οδός Ομόνια, αλλά και στην Αμαλία στο ύψος του Συντάγματος. Κίνηση έχει Βασιλής Σοφίας από Κίλιτον μέχρι Μπελοκήπου, η κάθοδο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας στα διαστήματα σε όλο το μήκος της, Αχαρνών στο ύψος των Κάτω Πατησίων, η Αττική Οδός από το Γέρακα μέχρι και τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τέλος
14: η Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
15: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Honda Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Παίρνει ο νέος κώδικας αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στόχος του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ανοίγουν οι θηρίδες των κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές σχολές και μικρή πτώση στις νομικές δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ίδια επίπεδα με πέρυσι οι ιατρικές σχολές. Περισσότερα στο athina984.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοιας, Κύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στις περιφέρειες και δήμοι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βόρειους ανέμους, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
8: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στον Αθήνα 984.
9: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
10: Όταν
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Αθήνα 984.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικός ως

0: Ή θα εκτοξευθεί δραματικά ο αριθμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία. Το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικά και νότια σε Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία, οι οποίες αναμένουν πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Το Ισραήλ έριξε φυλάδια πάνω από πόλη στο νότιο Λίβανο, διατάζοντας τους κατοίκους να φύγουν. Η πόλη βρίσκεται κοντά στα όρια ζώνης που έχει καταλάβει ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν επανέλαβε ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τη χθεσινή καταπλοίου επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Στον ανακριτή, 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, αναφέρει ο εισαγγελέας. Εκτός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, θα τεθούν τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα εισπράττονται απευθείας μέσω των Δήμων ή άλλου μηχανισμού της ΑΔΕ. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ενία της, δήλωσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στόχος του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς διανοιολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ανοίγουν οι θηρίδες των κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, η οποία διενεργεί την έρευνα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας περιφέρειες και δήμοι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με ενισχυμένους βορείους ανέμους, τοπικά 8 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 84.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πώς προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
3: Μπρούνο.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δεν πάει η απόφαση σωστό. Παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο, αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονο αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Εκτός Ελλάδας αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδας Μπάσκετ, πιθανώς τόπος διεξαγωγής σε Κύπρος. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος σε ΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια Μπράνκου Μπαντιό. Η σύμφωνη περιλαμβάνει τριετές συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χάρης Γιαννόπουλος θα συνεχίσει στο Μαρούσι σε ρόλο αθλητικό διευθυντή. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τζέρση για την απόκτηση 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλας Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervet Sports. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή είναι σήμερα, 26 Ιουνίου του 2026. Σιγά σιγά, Θανάση μου, αφήνουμε και αυτόν τον μήνα και μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Sports On Air Live μέχρι και τις 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

0: Σάγιος Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Ανδριάνα Πούλιου, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση.
1: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Λοιπόν, τι έχει η επικαιρότητα? Μπασκετικά θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου στην πορεία της εκπομπής. Για τον Μπατιό, προτάγει ένας φίλος εδώ. Έχει ρήτρα περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αν τη δώσει ο Παναθηναϊκός, κάνει τον παίκτη δικό του. Θα μας τα πει αργότερα αυτά ο Σωτήρης. Από ό,τι φαίνεται, ο Ράστοντερ καταλήγει στον Παναθηναϊκό. Το πιο πιθανό με τετραετές συμβόλαιο. Είναι επιθετικός και χρειάζεται εκεί σε αυτή τη θέση παίκτη ο Παναθηναϊκός, ύστερα από τη φυγή βέβαια και του Σβιντεύσκη, την πώληση μάλλον, το πω σωστά. Επίσημα τέλος από τον Ολυμπιακό Πασχαλάκης. Θα τα πούμε και με τον Κώστα αργότερα. Ανανέωση με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία. Στην ΑΕΚ τρέλα στα Γιάννενα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Ένας πραγματικός χαμός. Εκτός ΠΑΟΚ ο Σάστρε και επίσημα. Το Σάββατο μάλλον θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, αύριο δηλαδή, ο Ελουστόντο. Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του και φιλικό με τη Μόντσα στην Ιταλία. Για όλα αυτά λοιπόν, μάλλον όλα αυτά θα συζητήσουμε εδώ παρέα, αυτό το δίωρο και όχι μόνο, και αλλά τόσα θα έλεγα. Σε εξέλιξη βέβαια το Μουντιάλ, στις 10 έχουμε το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Γαλλία και την ίδια ώρα η Σενεγάλη υποδέχεται το Ιράκ. Έχουμε και 1-2-3-4 τελικά, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με τον γκολ αυτό που πέτυχαν οι Τούρκοι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στην ουσία και πήραν την νίκη. Καλημέρα στην παρέα, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα λέω, καλησπέρα στην παρέα, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτεν Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή αθλητική και μουσική. Καλό αθλητικό και μουσικό δίωρο. Εγώ προτεθήκα νίκη, σε ζητώ συγγνώμη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Τσάκη, καλή δύναμη. Σε ακούμε και σήμερα εδώ από την παραλία. Είναι και από τη Λευκάδα και μας στέλνει κλασικά τώρα τελευταία από μια φωτογραφία από μια όμορφη παραλία του νησιού. Στην Κύπρο να πω καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα Σάκη και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια και σήμερα από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου.

Από Θεσσαλονίκη, φίλη μας η Αποστολία. Εύχομαι υγεία, αγάπη. Θέλω νέα από Ολυμπιακό, Σάκη. Πανετολικάρα, αν σήμερα είμαι πανετολικός, ε. Γεια σου, Αποστολία. Μετά τις 7 θα ακούσεις πάρα πολλά νέα από τον Κώστα Σαμοθράκη, καλή μου φίλη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται στον Άρη, τι γίνεται στον Ηρακλή. Θα μας τα πει όλα ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 943 Interveten Sports.
0: Και όταν λέμε όλα, όλα, Παναγιώτη μου. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη.
0: Τι κάνεις, τι γίνεται, τι λέει η Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, καλά, εσύ. Όλα καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, τι νέο υπάρχει, τι φρέσκο υπάρχει, από ποια ομάδα θέλεις, ό,τι θες εσύ.
2: Να πάμε από τον ΠΑΟΚ, γιατί αύριο έρχεται ο Λουστόντο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό. Θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία το απόγευμα. Θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα αναχωρήσει μαζί με την αποστολή, αφού υπογράψει πρώτα και ανακοινωθεί, για την Ολλανδία. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κλεισμένη μεταγραφή, για μια κλεισμένη κίνηση και μια δεδομένη άφηξη αύριο το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
0: Η πρώτη δεν είναι του ΠΑΟΚ?
2: Άρα λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν πάμε για την πρώτη μεταγραφή, mm-hmm. τη φετινή του ΠΑΟΚ και επίσημα πλέον. Σκέπεται συνέχεια. Και όταν λέω συνέχεια εννοώ την αναμονή της απάντησης του Τάισον, στον οποίο έχει κατατεθεί μια πρόταση ύψους 400.000 ευρώ από τη Μαρία Γκοντσάρεβα. Για άγνωστο λόγο πάντως μέχρι τώρα ο Βραζιλιάνος δεν έχει απαντήσει ακόμα.
0: Κοίτα, θυμάμαι και πέρυσι ήταν, είναι σκληρός διαπραγματευτής πάντως, έτσι,
2: είναι,
0: αν θυμάμαι
2: είναι.
0: Καλά, ε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, θεωρεί ότι πρέπει να πάρει περισσότερα χρήματα παρά την ηλικία του, στα 39 πλέον ο Τάισον.
0: Πάντως πέρυσι δεν μπορείς να πεις ότι δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ.
2: Μα βοήθησε και πάρα πολύ και ήταν βασικός και αναντικατάστατος σε πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι θα παίζει λιγότερο. Και παρά τα αυτά ο Τάισον εξακολουθεί να παραμένει στη Βραζιλία και να μην απαντά, περιμένοντας ίσως περισσότερα χρήματα. Εντάξει, έχει αυτοπεποίθηση, έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, διεκδικεί λεφτά.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Το συμφέρον το κοιτάζει ο καθένας. Ούτως ή άλλως επαγγελματίες, παίκτες είναι, φίλε, όλοι. Mm-hmm. Δεν είναι όπως οι παλιές εποχές.
2: Πάντως δεν ξέρω αν στην αγορά θα βρείτε 400.000 σε αυτή την ηλικία σε άλλη ομάδα. Ναι, αυτό ας το λάβει υπόψη του.
0: Δεν θα διαφέρει. Μας ακούει τώρα στη Βραζιλία από ό,τι καταλαβαίνω. Σ' άκουσε. Να σου πω,
2: μπορεί να ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν έλα μου, τόσα χρόνια δεν ξέρει λίγα ελληνικά. Φαντάζομαι θα ξέρει.
2: Ίσως.
0: Νομίζω. Με τον Χατζηδιάκο τι γίνεται?
2: Υπάρχει επαφή με τον Χατζηδιάκο, όπως υπάρχει επαφή και με τον Γιαννούλη, όπως λέει το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Έγινε χθες μάλιστα νέα επαφή με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Περιμένω και από εκεί νεότερα. Όπως έγινε μια πρόταση και στη Φιωρεντίνα για τον Μπιάνκο, για να μπορέσει η ομάδα του ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει, να ενεργοποιήσει δηλαδή τη ρήτρα και να τον αγοράσει από τη Φιωρεντίνα, έκανε μια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η ρήτρα προβλέπει 4 εκατομμύρια, θέλει να τη ρίξει το μισό ο ΠΑΟΚ.
0: Δύσκολα το βλέπω.
2: Δεν έγινε δεκτή η πρόταση αυτή από τη Φιωρεντίνα. Αν δεν ανέβει ο ΠΑΟΚ, ο παίκτης θα γυρίσει πίσω στην Ιταλία.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις ανεβαίνει λίγο ένας, κατεβαίνει λίγο άλλος, αλλά στα μισά δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Ναι, στα καθαρά αγωνιστικά να πούμε, η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα για το Ζαλτ Μπόμελ. Με Ζίφκοβιτς, με Ζαφίρι και με Γκουγκεσασβίλη, οι οποίοι μπήκαν σήμερα στις προπονήσεις. Έχουμε και το πρόγραμμα των φιλικών. 1η Ιουλίου με την Μπέβερεν, 4 Ιουλίου με τη Βέστρελο, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας, 11 Ιουλίου με την Τβέντε. Παιχνίδια στην Ολλανδία για να μπορέσει να δέσει την ομάδα ο Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για το γιο του Βαρέλα από την Βενφικά.
2: Υπάρχει και αυτό το θέμα με τον Γκουστάβο Βαρέλα. Το ενδιαφέρον το έβγαλε ο πατέρας του, ο Φερνάντο Βαρέλα, με μια ανάρτηση που έκανε στα social media. Αλλά από τον ΠΑΟΚ διαψεύδεται. Ο Γκουστάβο Βαρέλα είναι επιθετικός. Έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή ο μπαμπάς του τον πήρε και έφυγε για την Πορτογαλία. Ανήκει στην Βενφικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ διαψεύδει ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του γιου Βαρέλα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι επιθετικός, δεν είναι αμυντικός όπως ο πατέρας.
2: Είναι φορ. Ναι,
0: φορ,
2: είναι
0: καλά
2: φορ.
0: Θυμάμαι. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, έφυγε και ο Σάστρε από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ο Σάστρε έχει φύγει εδώ και καιρό.
0: Ναι, ενώ επίσημα πλέον τον ευχαρίστησε ο ΠΑΟΚ με αυτή την έννοια. Βγήκε και ανακοίνωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε μια φημολογία ότι θα πάει στον Ηράκλη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Αυτά με τον ΠΑΟΚ φαντάζομαι. Άρης.
2: Στον Άρη έχουμε συμφωνία με τον Γιάννη Γιαννιώτα για έναν ακόμη χρόνο. Ήταν προαπαιτούμενο από τον Μιχάλη Γρηγορίου η παραμονή του Γιαννιώτα, 33 ετών πλέον. Θεωρείται σημαντικός για τον προπονητή του Άρη. Ενισχύει και το ελληνικό στοιχείο. Μένει λοιπόν ο Γιαννιώτας για ένα χρόνο ακόμα. Φεύγει ο Σούντμπεργκ, ο οποίος πάει προς Τουρκία στην Γκεσντέπε, ο Σουηδός. Αναμένεται να εισπράξει και από εκεί χρήματα ο Άρης ένα καλοκαίρι με πωλήσεις για το Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Χρειαζόμαστε χρήματα, φίλε, ναι, γι' αυτό πουλάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λες να έρθει ο Πασχαλάκης στον Άρη?
2: Έμαθα ότι έλυσε το συμβόλαιό του σήμερα.
0: Ναι, γι' αυτό επίσημα πλέον δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό
2: όταν υπήρξε θέμα πριν από κάποιες μέρες με τον Πασχαλάκη στον Άρη, το είχε διαψεύσει η Παϊάρη. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί ο Πασχαλάκη στον Άρη με το παρελθόν που έχει.
0: Λόγω του ΠΑΟΚ εννοείς, έτσι.
2: Λόγω του ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Θα δούμε όμως. Ποτέ μιλάς ποτέ.
0: Ναι, θα κάνει και προετοιμασία στην Ιταλία ο Άρης και θα έχει φιλικό με τη Μόντσα.
2: Με τη Μόντσα, ναι, έχει ανακοινωθεί ένα φιλικό από τον Πανσεραϊκό 5 Αυγούστου. Αλλά όλο το πρόγραμμα θα το μάθουμε την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά για την ομάδα του Άρη. Στον Ηρακλή, άμα θες να πάμε, υπάρχει αυτό το θέμα με το Καφτατζόγλιο. Και το εξώδικο που έστειλε η ΠΑΕ στη διοίκηση του σταδίου, διότι τα έργα δεν προχωρούν ή προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Ο Ηρακλής ζητά καταγραφή των εργασιών που πρέπει να γίνουν και χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους, διότι ο χρόνος πιέζει. Πρέπει μέσα Αυγούστου το Καφτατζόγλιο να είναι έτοιμο να φιλοξενεί στα αγώνες Super League και με τους ρυθμούς που πάνε αυτή τη στιγμή τα συνεργεία στο Καφτατζόγλιο, όχι Αύγουστο δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, ούτε το Νοέμβριο. Έχει εξοργήσει αυτή η τακτική τους ανθρώπους του Ηρακλή, οι οποίοι ζητούν επίσπευση των εργασιών με αυτό το εξώδικο. Τώρα βέβαια με αυτές τις κινήσεις δεν ξέρω με αυτή την αντιπαράθεση αν θα μπορέσει να βγει κάτι, αλλά για να κάνουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι του Ηρακλή μάλλον δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
0: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό που λες. Μάλιστα. Μπασκετικό έχουμε κάτι. ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετέχουν στο EuroCup φέτος.
2: Ναι, στο EuroCup και έχουμε ωραίες από το πρωί στην μπουτίκ του Άρη για εισιτήρια διαρκείας. Κυκλοφόρησαν σήμερα. Προηγούνται οι κάτοικοι της περσινής χρονιάς. 4.000 ο αριθμός. Από 1η Ιουλίου θα βγουν και για τους υπόλοιπους μη κατόχους. Αναμένεται να εξαντληθούν εν ρηπεί οφθαλμού. Δείγμα του ενδιαφέροντος και της έκρηξης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον μπάσκετ του Άρη με την είσοδο του Σπανούλη, των μεταγραφών που γίνονται και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Να σου ευχηθώ λοιπόν να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, μου επιτρέπεις έτσι.
2: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Και θα τα πούμε από Δευτέρα, να είσαι καλά και καλή συνέχεια σου εύχομαι. Γεια σου, Παναγιώτη. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ, για Άρη αλλά και για Ηρακλή από τη Θεσσαλονίκη.
1: 943 Intervet Sport.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μια σημαντική μεταγραφή πάει να κλείσει ο Αστέρας Άκτορ, καθώς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Και δεν το λέω εγώ, και αυτό το λέει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ντι Μάρτζιο. Σε καλή ηλικία, κεντρικός αμυντικός είναι ο Νικολάου, 27 ετών. Θα προσθέσει, αν έρθει στον Αστέρα Άκτορ, εμπειρία στην αμυντική γραμμή της ομάδας, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ για τη νέα σεζόν. Ο Νικολάου διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Έμπολη, Σπέτσια και Παλέρμο, ενώ πέρυσι φόρεσε φανέλα της Μπάρι ως δανεικός. Με 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ίσως η προοπτική της επιστροφής του παίκτη στην Ελλάδα αυτή την περίοδο να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Αν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ο Αστέρας Άκτορ ότι τη νέα σεζόν θα είναι αρκετά δυνατός. Γιατί μην ξεχνάμε, θέλει και το Κουρμπέλι. Μάλλον θα επιστρέψει και ο Κότσιρας στην ομάδα της Τρίπολης.

Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα, η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις 6 του Ιούλη, τη Δευτέρα, την παραπάνω Δευτέρα. Και το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στις προπονητικές, μάλλον το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Θεόδωρου Κολοκοτρώνης, ενώ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας η ομάδα θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να χτιστεί εκεί ο νέος αστέρας Άκτορ. Από τις 18 Ιουλίου ως και τις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Εκεί, στην Ολλανδία, θα δώσει 4 φιλικά που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός, στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, θα πάει και η ΑΕΚ, θα πάει και ο Αστέρας.

πούμε πως στον Πανετολικό, μάλλον για τον Πανετολικό, έκαναν μια μεταγραφή. Απέκτησε το Βασίλη Ξενόπουλο, που από το 2024 αγωνιζόταν στην Κηφισιά. Θυμίζω ότι ο Ξενόπουλος είχε ξεκινήσει από την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής

Επίσης, είχαμε ανακοίνωση από τον Πανετολικό που γνωστοποίησε πως ο Τάσος Θεός θα αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή και ο Δημήτρης Κοθρούλας θα είναι ο νέος υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος των Αγρινιών.

πούμε πως ο Όφη διατηρεί στο ρόστερ του τον Νίκο Αθανασίου, καθώς είστε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του εν άψη της νέας σεζόν. 2.500 εισιτήρια μέσα σε μια εβδομάδα έδωσε η ΠΑΕ Όφη. Εισιτήρια διαρκείας, έτσι. Θυμίζω Όφη, ο οποίος έχει πάρει, έχει υπογράψει τον Μπουχαλάκη, ο οποίος αγωνιζόταν στον Πανετολικό την προηγούμενη σεζόν. Κάποια στιγμή η Αμπόλ είχε γράψει πριν μέρες ότι ο Όφη θέλει τον Αλεξανδρόπουλο, αλλά από την Κρήτη δεν

στον Ατρόμητο να σας πω πως ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας. Ανήκεις εκεί που δεν φοβάσαι, λέει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ του Περιστερίου.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα. Πεντάκι.
4: Πάρτε του το

0: μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρο...
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
14: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Αντριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Την καλησπέρα μου στον Bill by Taxi. Στην φίλη μας τη Ματούλα. Καλησπέρα Σάγη, καλό απόγευμα Παρασκευής και καλή εκπομπή. Μας λέει φίλη μας η Ματούλα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιο.

Λοιπόν, προς το παρόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μάνο. Κάπου είναι που δεν έχει σήμα το κινητό του. Ο φίλος ο Μάριος λέει: Γεια σου, Σάκη, ρώτα τον Μάνο τι ξέρει για την τυπάρα, τον προπονητή του Εκουαδόρ, που κάποτε πρέπει να έρθει στον θρύλο. Κάτσε να μιλήσουμε πρώτα με τον Μάνο ή να τον ρωτήσω. Καλά μου, φίλε Μάριο.

Κάτι όμορφο από το φίλο μας το Μάνο. Καλό απόγευμα, Μάνο, εκεί στην Πετρούπολη. Ένα πρωτοφανές γεγονός, λέει ο Μάνος, έγινε στο φετινό Μουντιάλ. Το σκορ είναι 1-1 μεταξύ Γερμανίας και Εκουαδόρ. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Αμερικανίδα διαιτητής Τόρι Πένσο καταλογίζει πέναλτι υπέρ της Γερμανίας. Η ομάδα VAR όμως καλεί την διαιτητή και μετά από επανεξέταση της φάσης, η Πένσο παίρνει πίσω την απόφασή της και υποδεικνύει φάουλ που έχει προηγηθεί πάνω σε παίκτη του Εκουαδόρ. Προσέξτε τώρα. Έτσι, λέει ο φίλος μου Μάνος, έχουμε ιστορικά καταγεγραμμένη την πρώτη φορά που γυναίκα παραδέχεται ότι έκανε λάθος. Πολύ ωραίο. Μάνο, τώρα τρέχα να κρυφτείς με αυτά που γράφεις. Στο χαλάκι σε βλέπω το βράδυ.

μιας και λέγαμε για αυτό το παιχνίδι, εθνική αργία στο Εκουαδόρ μετά την νίκη απέναντι στην Γερμανία. Κηρύχθηκε λοιπόν σήμερα. Με αυτή την νίκη πήρε πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ, έτσι, το Εκουαδόρ. Και με ανατροπή μάλιστα, έτσι. Έφτασε τους 4 βαθμούς, εξασφάλισε την παρουσία της ομάδας στους 32 του Μουντιάλ. Και δεύτερη συνολικά παρουσία σε νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου. Έγραψε ιστορία, έτσι, το Εκουαδόρ. Οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο κόσμος βγήκαν έξω στη χώρα του Ισημερινού και πανηγύρισαν. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτό που σας είπα για σήμερα, 26 Ιούνιου, εθνική αργία στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να απολαύσει αυτή την ιστορική στιγμή.

πάντως η φάση των ομίλων του Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος της, καθώς ήδη, φίλες και φίλοι, 6 ομίλοι έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου λοιπόν, φουντώνει και η μάχη για τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα συνεχίσουν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία είναι αυτές που έχουν εξασφαλίσει ήδη παρουσία εκεί. Η Παραγουάη είναι κοντά στο να κλειδώσει και μαθηματικά την παρουσία της, εφόσον έχει 4 πόντους, αναμονή για την Κορέα, ενώ η Σκωτία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τα κριτήρια τώρα που ρωτάει ένας φίλος εδώ, φίλος ο Γιώργος, ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης σε ισοβαθμία. Νομίζω τα έχει ξαναπεί ο Μάνος εδώ στην εκπομπή. Πρώτον είναι η πόντη, εννοείται, η δεύτερη διαφορά τερμάτων. Τρίτον είναι τα γκολ που πέτυχαν. Τέταρτη πόντη fair play. Πέμπτη τελευταία κατάταξη FIFA, στο ranking της FIFA. Και

Πάμε να δούμε και τους πρώτους σκόρερ του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες, τα αστέρια που λέμε του ποδοσφαίρου, όπως ο Μέση, που διεκδικούν το χρυσό παπούτσι της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν παραμένει στην κορυφή με 5 γκολ, ενώ με 4 ακολουθούν Χάλαντ, Εμπαπέ και Βινίσιους. Στο γκρουπ των παικτών με 3 γκολ μπήκε και ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος σκόραρε στη νίκη της Ολλανδίας με 3-1 επί της

πάμε να δούμε, πριν πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πώς σχηματίζονται τα ζευγάρια. Για τα νοκάουτ του Μουντιάλ, μέχρι να φτάσουν, μάλλον να διεκδικήσουν να πάνε στον τελικό οι ομάδες. Η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα οι 6 πρώτοι όμιλοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη αρκετές ομάδες γνωρίζουν ακριβώς τις θέσεις τους, που βρίσκονται δηλαδή. Σε λίγες μέρες το παζλ, τις επόμενες μέρες μάλλον το παζλ θα συμπληρωθεί. Για το πρόγραμμα των νοκάουτ λοιπόν, για τη φάση 32, την Κυριακή στις 28 του Ιουνίου στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς, την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, ώρα Ελλάδος τώρα έτσι, και την Τρίτη 30 του Ιούνιου στις 4 θα ξημερώνουμε το Ολλανδία Μαρόκο και η ακτή Ελεφαντοστού περιμένει το δικό της αντίπαλο. Και σιγά σιγά διαμορφώνονται τα ζευγάρια.

και κάτι δυσάρεστο, δραματικές στιγμές βιώνεις. Στο Ατρομήτο, ο Λούκας Τρέχο, καθώς μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα, αγνοείται η τύχη της συζύγου, αλλά και των δύο παιδιών του. Και ο ίδιος έκανε δημόσια έκκληση για βοήθεια. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου, είπε χαρακτηριστικά, καθώς οι ώρες περνούν και φυσικά η αγωνία όλων κορυφώνεται με όλα αυτά που είδαμε σε αυτή τη χώρα. Η Βενεζουέλα, η οποία θρυνεί δεκάδες θύματα από τους δύο δοχικούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, με διαφορά λιγότερη του ενός λεπτού.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Λάκη, γεια σου, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά, παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι, πώς το λένε.
0: Ξαναπέστο, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Καλά είναι, καλά.
2: Όπως έτσι. Καλό, καλό.
0: Θες να πάμε Γιάννενα, και θα προτιμούσες κάπου παραλιακά, ας πούμε.
2: Γιάννενα πήγαμε, για νέα αρτάκι τώρα.
0: Α, περάσαμε από Γιάννενα, έτσι.
2: Πέραμο, συγγνώμη, νέα πέραμο. Περάσαμε χθες από τα Γιάννενα.
0: Α, χθες ήταν στα Γιάννενα.
2: Πέραμο σήμερα, ναι. Νέα πέραμο τώρα στις 8. Στο Μεγάλο Πεύκο, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Και αύριο θα είναι στην Αρτάκι, νέα αρτάκι κοντά στη Χαλκίδα. Το απόγευμα στις 8 θα είναι στη Λαμία. Για να πάει την Κυριακή στις 8 στο Βόλο.
0: Πολύ τρέξιμο, ρε φίλε, πολύ τρέξιμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι φίλοι το ζητάνε πάρα πολύ και θα έλεγα, πες και τα αεροδρομία, μεγαλώνει έτσι η χαρά των αεξίδων από πόλη σε πόλη, γιατί βλέπουν να το περιμένουν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις και χθες τα Γιάννενα που ανέφερες, την ώρα που υπήρχε η παρουσίαση του τροπαίου, γινόταν μια παράλληλη εκδήλωση των οπαδών του ΠΑΣ Γιάννενα, σε αντίδραση, ας πούμε έτσι, αυτής της εκδήλωσης της ΑΕΚ, όπως είχε γίνει και στο Βαδελίνιο, που τελικά δεν πέρασε από εκεί τον τρόπο. Εντάξει, κάποιες συμπεριφορές είπαμε ανεξήγητες, ας κρυθούν αυτοί που τις κάνουν.
0: Πολύ σωστά, φίλε. Δεν πρέπει να γίνονται όμως αυτά. Yeah. Εγώ ξέρω ότι αυτό δίνει μόνο χαρά στους φιλάθλους της ομάδας και όχι μόνο, έτσι.
2: Μα δεν προκαλεί, το είπαμε, δεν προκαλεί κανένα. Πανηγυρίζει μια επιτυχία της ομάδας, είπαμε, του χρόνου μπορεί να είναι μια άλλη ομάδα κτλ.
0: Μα έτσι είναι, μα έτσι είναι.
2: Ας περάσουμε στην ουσία όμως του αγωνιστικού προγράμματος. Θα έλεγα ότι δημιούργησε μια αναστάτωση αυτός ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ για τους δύο Έλληνες άνω των... πάνε μεγαλύτερα από το 2004, γεννημένοι μετά το 2004, συγγνώμη, για τους αγώνες του κυπέλου. Θα ισχύσει τελικά και στο Super Cup και αναγκάζει την ΑΕΚ έτσι να ψαχτεί λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή θυμίζω υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο Δημήτρης Καλοσκάμης σε αυτή την κατηγορία, αλλά για να παίξει κι άλλος ένας στην πρώτη ομάδα για τον αγώνα και συγκεκριμένα του κυπέλου, θα πρέπει να επιστρατευτεί για κάποιος ακόμη. Είπαμε ότι ο Καραγύρης και ο Αργυρίου θα πάνε έτσι κι αλλιώς, οι δύο επιθετικοί, αλλά θα έχουμε και κάποιους ακόμα πιτσιρικάδες, όπως ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ, ο Χρυστακόπουλος που είναι δεξί μπακ, ο Κολυμάτσης που επιστρέφει από δανεισμό από την Ελλάδα Σύρου και πήρε εμπειρίες από τη Super League 2 και είναι αμυντικό χαφ. Έτσι ώστε να μπορέσει να δει ο Νικολίτης την προετοιμασία, ποιος από αυτούς μπορεί να σταθεί σε επίπεδο πρώτης ομάδας, και νομίζω είναι αρκετοί από αυτούς που μπορούν να κάνουν την έκκληση και να έχουμε και ένα νέο πρόσωπο και Έλληνα στην καταγωγή στην πρώτη ομάδα.
0: Καλά, αυτό καλό είναι. Δεν βλέπεις δηλαδή να γίνεται απόκτηση κάποιου άλλου παίκτη?
2: Ναι, θα προσπαθήσει να μην πάει σε απόκτηση. Θα εξαντλήσει τα περιθώρια να δει από αυτούς που έχει τι μπορεί να κάνει, να αξιοποιήσει. Και σε δεύτερη φάση, αν χρειαστεί πια και δεν βρει, θα πάει σε απόκτηση. Αλλά το θέμα είναι ότι χαλάει κατά κάποιο τρόπο το πλάνο του Νίκολιτς για πρόβα τζενεράλε στον αγώνα του Super Cup, γιατί υπολόγιζε να βάλει την δεκάδα που είχε σκοπό να βάλει και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, που θυμίζω ήταν 18 ή 19 Αυγούστου. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Γιατί
2: θα είναι διαφορετικό. Γιατί θα πρέπει να βάλει δύο Έλληνες τώρα εδώ αναγκαστικά, δύο μικρούς, οι οποίοι στην Ελλάδα δεν θα τους χρησιμοποιήσει στον ευρωπαϊκό αγώνα. Άρα θα είναι κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική φιλοσοφία, στο πούμε, της παιχνίδι. Εντάξει, θα έχει και τα φιλικά να κάνει. Προς το παρόν είπαμε τα φιλικά που είναι οριστικοποιημένα είναι με την Τεγκράφσαπ στις 12 Ιουλίου και με την Samsung Sports στις 29. Όπως έχουν ανακοινώσει οι ομάδες αυτές. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το πρόγραμμα των φιλικών της. Οπότε αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα. Μπρινιόλι, τι γίνεται?
2: Μπρινιόλι, είπαμε ότι ο Μπρινιόλι...
0: Είπαμε χθες, σήμερα τι γίνεται.
2: Σε μια πολύ ωριμη ηλικία πλέον, θα ήθελε ίσως να γυρίσει. Όλα θα εξαρτηθούν σαν και από την προσφορά που θα γίνει από τη Βενέτσια και αν γίνει κάποια επίσημη προσφορά. Αυτό πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Αν είναι μια καλή προσφορά θα τη συζητήσουν όλοι, και η ομάδα δηλαδή και ο παίκτης. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγο να ασχολούμαστε, γιατί έχει και πολύ ψηλό συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα με την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι, θυμίζω.
0: Μάλιστα. Με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά περιμένουμε ακόμα, είπαμε, με την λογική του ριμπάντα που δεν διαρρέει τίποτα. Θα μάθουμε τελευταία στιγμή, δεν αποκλείεται και μέσα Σαββατοκύριακο, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Το πιο πιθανό είναι όμως να έχουμε τουλάχιστον άλλη μια μεταγραφή, αν όχι και δύο, μέχρι να φύγουν για την Ολλανδία την άλλη εβδομάδα.
0: Για την υπόθεση του Μπαρίνοφ υπάρχει τίποτα νεότερο?
2: Όχι, όχι, παρόμοιο, αυτό το που είχαμε σχολιάσει και χτες, αλλά το γεγονός ότι δεν διαψεύδεται, το συντηρεί στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα.
2: Διάθεση των εισιτηρίων διαρκές, να πούμε ότι συνεχίζεται με αμύο το ρυθμό. Έτσι, υπάρχει μεγάλη δίψα από τον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι ευκαιρία για όσους θέλουν τώρα να προμηθευτούν, επειδή είναι ελεύθερη διάθεση. Και να δούμε σε ποιον αριθμό θα φτάσει φέτος.
0: Μάλιστα. Είδα τον Γιώβιτς να έχει γεννήσει ατομικές προπονήσεις εν ώψη της νέας σεζόν.
2: Ναι, εντάξει, ο Γιώβιτς είναι και σωματιδομή του τέτοια που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ποικιλοτρόπος. Είναι καλό να πάρει ένα πρόγραμμα. Όλοι έχουν πάρει πρόγραμμα συγκεκριμένο ατομικό για να είναι έτοιμοι στην αφετηρία της προετοιμασίας, να μην έχουν τραυματισμούς ανάλογα το σώμα τους, τις υποχρεώσεις που έχουν με τις εθνικές ομάδες ίσως κτλ. Την επιβάλληση γενικότερα που δέχονται. Τώρα είναι όλα στην λεπτομέρεια. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι όλα στην λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα. Να πούμε και μια είδηση για τη διαιτησία, φίλε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, ο κ. Ρομπέρτο Ροσέτη, βρίσκεται στην Αθήνα. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής παρουσίασης για το ΒΑΡ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με πολλούς αθλητικούς συντάκτες και τάχτηκε υπέρ της επιστροφής Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Όχι μόνο, λέει, επειδή στην Ελλάδα ορίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό αλλοδαποί διαιτητές, αλλά και επειδή αν οι διαιτητές δεν σφυρίζουν τα μεγάλα παιχνίδια στις εγχώριες διοργανώσεις, δεν μπορούν να ανέβουν στην ιεραρχία της UEFA.
2: Ναι, θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ φέτος. Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Ακόμα ουσιαστικά δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα οι ομάδες, μόνο κάποιες διαρροές. Περιμένουν να δουν πώς θα ξεκινήσει το θέμα και ύστερα νομίζω
0: μάλιστα,
2: θα αρχίσουν τα κονταροχτυπήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Θα τα πούμε από τη Δευτέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσύ, καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε.
8: Ζάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές.

0: 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μία ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μη μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάμα της και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε, σε παρακαλώ. Έλα, πήγα να κάνω τη Μιρέα, αλλά δεν γίνεται.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: για τη μητρότητα, τις άπειρες δυσκολίες της, αλλά και το διάχυτο μεγαλείο της. Το μυθιστόρημα της Κλαούδια Πινιέρο, Ο Χρόνος των Μοιχών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνίβορα σε μετάφραση Ασπασίας Καμπύλη και Χριστίνας Φιλίμωνος.
1: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας ακεχηρίας αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 ντρόν μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν το στενό Τουρμούς. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο πόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών. Προειδοποίησε μάλιστα τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιόπινου επειδή επέστρεψε ντόκου στα χρήματα που εισέπρεξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Στη Βενεζουέλα στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ στους 2.980 ανέρχονται τραυματίες. Άγνωστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των χιλιάδων αγνοωμένων, τους οποίους αναζητούν τα σωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη με το χρόνο. Εκφράζεται φόβος πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη εβδομάδα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Τραγωδία στη Λιβαδιά, όπου μία 35χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο της πόλης και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός διακομίστηκε ο Αριστοτέλης Χατζής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα, ενώ αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα, με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των αστέγων είναι άνδρες και το 29% γυναίκες. Το 69,9% Έλληνες, ενώ το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοανατολική ως 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Και από τώρα και για την επόμενη ώρα, σχεδόν μια ώρα, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9, θα κάνουμε παρέα η Αριστεία Γιάννου και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Καλά να περάσουμε!

Ένα κόκκινο μαντίλι λοιπόν και Δήμητρα Γαλάνη. Η στίχη από τον Παρασκευά Καρασούλο και υπέροχη υπέροχη μελωδία που αν ακούτε Γλυκιά Συμμορία σίγουρα την ξέρετε, γιατί είναι του Ιάπωνα συνθέτη Ζουν Μιγιάκι. Είναι αυτό το περιβόητο Lilies of the Valley που η εκπομπή λατρεύει να ακούει στην ορχιστρική του εκδοχή.

Λοιπόν, τώρα έχουμε να σας μιλήσουμε για μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκη στην Πλάκα. Ένας πολύ γνωστός και όμορφος χώρος, στον κήπο συγκεκριμένα έχει στηθεί η βραδιά αυτή, όπου η χοροδία Conduit συναντά τον Κώστα Γιαννίδη αλλά και τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, γιατί ως γνωστό είναι το ίδιο πρόσωπο. Λέγεται, ο τίτλος της συναυλίας είναι «Λες και ήταν χθες». Μελωδίες λοιπόν του πολύ διακεκριμένου συνθέτη Κώστα Γιαννίδη, με τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια αλλά και με τα πολυφωνικά του έργα, αυτά που υπέγραφε ως Γιάννης Κωνσταντινίδης. Συγκεκριμένα τα 8 μικρασιάτικα τραγούδια και τα 8 δωδεκανησιακά τραγούδια. Και επίσης οι πασίγνωστες συνθέσεις «Πόσο λυπάμαι», «Ξύπνα αγάπη μου», «Αλυσίδες», «Λίγα λουλούδια», «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα», «Το τραγούδι της Χαλιμάς», «Τα γκρίζα ματάκια» και πολλά άλλα. Προλογίζει ο εξαιρετικός κύριος Γιώργος Παπαστεφάνου. Σολίστη, η ψήφωνος Χριστίνα Πουπάλου και ο βαθύφωνος Κώστας Μανολκίδης. Στο πιάνο ο Παναγιώτης Κραμπής. Και φυσικά η εξαίρετη και υπέροχη χοροδία Conduit. Αύριο λοιπόν, Διογένους 1-3 στην Πλάκα, στην αυλή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης, τα σουξέ και τα πολυφωνικά. Πες το βράδυ, Κώστας Γιαννίδης, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Τι ωραία που το έχουν φτιάξει τα παιδιά, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, έχουμε για σας διπλές προσκλήσεις και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Η βραδιά ξεκινάει στις 9. Καλό είναι να είστε και από τις 8.30. Τώρα θα σας πω πώς θα δηλώσετε συμμετοχή. Στο Viber, δηλαδή στο 6948-984-984, θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, το τηλεφωνό σας και τη λέξη Κώστας Γιαννίδης. Περιμένω τις συμμετοχές σας μέχρι τις 9 παρατέταρτο, ένα μισά ώρα δηλαδή.

από τα πανέμορφα τραγούδια του Κωνσταλιανίδη που και αυτό θα ακουστεί σε αυτή τη συναυλία για την οποία σας δίνουμε προσκλήσεις αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φίβος Αναγιαννάκης, Διογένους 1-3.

με εξαιρετικούς καλεσμένους που θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια. Την υψήφωνο Χριστίνα Πουπάλου, τον βαθύφωνο Κώστα Μανουλκίδη, τον Παναγιώτη Κραμπή στο πιάνο και όλη την υπέροχη χοροδία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 6948-984-984, δηλαδή στο Viber του σταθμού. Θέλω να μου γράφετε, για να είναι σωστή η συμμετοχή, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό σας θέλω, το τηλεφωνό σας και τη φράση, μάλλον το όνομα Κώστας Γιαννίδης, που είναι το αφιέρωμα της χοροδίας. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις. Πάμε μάλλον ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι όπως το διασκεύασε ο Δημήτρης Καλατζής, φωνή από την Αθηνά Ρούτσι, καλεσμένος μας την προηγούμενη Κυριακή στο Σόλο. Σε λίγο θα σας πω και τον καλεσμένο αυτής της Κυριακής στο Σόλο, που είναι επίσης εξαιρετικός. Ο Δημήτρης Καλατζής ετοιμάζει και μια συναυλία την επόμενη Παρασκευή, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα, στον κήπο του Μεγάρου. Και την επόμενη εβδομάδα θα σας δώσουμε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία. Πώς τα είπα τώρα, κατάλαβε κανείς τι είπα? Εύχομαι.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε.
1: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο Ρούμελι New.
1: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε προλίγου ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπεύθυνος ανθρωπιστικής βοήθειας στο ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Στην ενοχή, 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό, την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε ντόκος τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 ντρόουν εναντίον πλοίων που διέσχιζαν το στενό του Ορμπούζ. Προσθέσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών. Προειδοποίησε μάλιστα τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Τραγωδία στη Λιβαδιά, όπου μία 35χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο της πόλης και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός διακομίστηκε ο Αριστοτέλης Χατζής από το νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα, με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των αστέγων είναι άνδρες και το 29% γυναίκες. Το 69,9% είναι Έλληνες, ενώ το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στη Γαλλία, 4 παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε αυτοκίνητα τις τελευταίες ημέρες λόγω υπερθερμίας. Σήμερα η Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ δήλωσε πως αναμένει πως θα υπάρξουν θάνατοι τις επόμενες ημέρες που θα συνδέονται με αυτό το επεισόδιο καύσωνα, σπάνιο για την ένταση και διάρκεια του, το οποίο συνεχίζει να πλήττει τα 2/3 της Γαλλίας. Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη χώρα, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα με 55 θανάτους μεταξύ άλλων από πνιγμό στη Μητροπολιτική Γαλλία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες της πυροσβεστικής ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Και ο καιρός, γενικά εφρύος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοανατολική έως 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
3: 84 στους 98 και 3.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή.
1: News.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαφήμιση.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.
7: Ακούτε 98 στα FM.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Λαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμε News.
2: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Και 9 στο Αγρίνιο, το Μεσολόγιο και το Ιόνιο. 98 και 6 γουμένιτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Και για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα στον Prime 103.7. Super Sport Κύπρου 104. Ράδιο Άλμας Βρυξέλλες. Ράδιο Σπάρτη για την Αυστραλία. Και Λάσσατ για όλη την Ευρώπη. Βεβαίως ο αγαπημένος μου και συντοπίτης μου, ο κύριος Οδυσσέας Πλατήραχος, με το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ. Από ό,τι πληροφορούμε από φίλους που ζουν στο Σίδνεϊ, κάνει έτσι καμιά φορά αναπαραγωγή της εκπομπής μου. Έχουμε παλιά αγάπη και παλιά συνεργασία από τα παραδοσιακά ραδιόφωνα. Καλησπέρα στον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος δεν άρχισε να στείλει τη δικιά του, το δικό του χαιρετισμό. Που αλλού βεβαίως στο Viber του σταθμού, που στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και τα διαβάζουμε αυθόρυ και παραχρήμα. Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου λέει: γεια σου κομάντο. Άρε Μάνο. Μάνο, βλέπω εκεί με τις φωτογραφίες που ανεβάζει με κόσμο και δουνιά. Εγώ μόνο εσένα ξέρω, φίλε. Αυτούς τους απίθανους εκεί πέρα δεν τους ξέρω. Κάτι Ινφαντίνο, κάτι. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Καλησπέρα στην Αποστολία στην Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη λέει: Αποστολία, νοσηλεύτρια, μεθ, είμαι βάρδια. Και τώρα σας ακούμε τσουράκι, αλλά η θρύλος μια ζωή. Ναι, Αποστολία μου, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τρόποι επικοινωνίας, οι τηλεφωνικές γραμμές. Και να ευχαριστήσω και τον Δημοσθένη Τσαβαλιάρη, τον Ιθήνο Ντανού του σταθμού, ο οποίος μου έζησε και το φως εδώ πέρα για να έχω έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Παιδιά, στον ραδιοθάλαμο του 943 Intervention Sports έχουμε καμιά δεκαριά οθόνες και κάνει έτσι μια τόσο ωραίο, μια τόσο ωραία ατμόσφαιρα. Εγώ είμαι και ρομαντικός, είμαι και της ατμόσφαιρας. Θέλω, ρε παιδί μου, θέλω κάτι, θέλω. Από σήμερα λοιπόν και κάθε Παρασκευή 10 με 12. Μας είχατε συνηθίσει 12-2, αλλά δεν αλλάζει κάτι, μόνο η ώρα αλλάζει. Η ζούρλια παραμένει η ίδια και ο καυτερός λόγος παραμένει ίδιος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε μια ακριβή καλεσμένη απόψε τηλεφωνικά αρχικά. Θα την έχουμε και διαζώσεις με φυσική παρουσία. Αν όχι στην επόμενη εκπομπή, στη μεθεπόμενη, εγώ ελπίζω για την επόμενη. Γιατί αυτό που λένε στη βράση κολλάει το σίδερο. Σήμερα τηλεφωνικά απόψε λοιπόν την κυρία Έλενα Μπεκρή, την οποία θα βγάλουμε σε λίγα λεπτά στον αέρα εδώ του 943 Intervention Sports. Στέλεχος της φωνής λογικής η κυρία Μπεκρή εδώ στην Δυτική Αθήνα. Θα μας πει κάποια πράγματα, μας πει δύο-τρεις από τις θέσεις της. Θα τις αναπτύξουμε βέβαια τις θέσεις της κατά κύριο λόγο σε μελλοντική εκπομπή, όπως προείπα, την οποία θα την προγραμματίσουμε άμεσα. Something. Εσείς καλείτε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Είμαστε εδώ για να τις απαντήσουμε. Είναι ανοιχτές για όλους, να ξέρετε. Τι θέλουμε την επικοινωνία. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε μαζί σας, να μιλήσετε κι εσείς μαζί μας, να βγάλετε το εσωψυχό σας, κουτσομπολιό το λέγανε οι γιαγιάδες μας, εγώ το λέω κοινωνικό σχόλιο. Το Viber, όπως προείπα, το 6939-943-943, το email του σταθμού onair@943.gr και το site sports943.gr, φίλες και φίλοι. Όχι 943 Sports, όπως το είπα πριν, από κεκτημένη ταχύτητα. Μιχάλης Σόιλε στην παραγωγή και πήραμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον Δημήτριο Στρατάκη. Ο οποίος Δημήτρης Στρατάκης είχε κονσόλα το Χάρη Στρατάκη. Στρατάκης κερνάει, Στρατάκης πίνει. Στο Instagram 943 κάτω παύλα Sports. Στο Facebook 9,43 Sports. Στο TikTok 943 Interveten Sports. Και στο YouTube 943 Interveten Sports. Σε λίγο καιρό θα ανοίξει και η τηλεόρασή μας, το Ελλάδα TV. Θα μας βλέπετε και πώς είμαστε στα μουτσούνια μας. Από μουτσούνια καλά πάμε, από μυαλά τραβάμε τα ζόρια μας, αλλά δεν βαριέσαι. Επιμέλεια προγράμματος Άλεξ Ηλιάδης, η μάνα του λόχου. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 12, ίσως και λίγο παραπάνω, θα δούμε, θα το τραβήξουμε, θα δούμε. Καλησπέρα στον Χαράλαμπο Καρπούζο, τον δικό μας άνθρωπο, τον βουλευτή μας, τον υποψήφιο βουλευτή μας, τον φίλο εδώ του σταθμού. Έχετε όλη την καλησπέρα από τον αγαπητό φίλο, τον εκλεκτό φίλο, τον ακριβό φίλο, ο οποίος είναι εδώ υποψήφιος βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και στον Θεόδωρο Μαξούρα, τον ηγέτη της παράταξης Νέα Αρχή, Άγια Ναργύρη Καματερό, φίλος μας κι αυτός, αδερφός κι αυτός, όχι φίλος απλά.

ωραία μουσικούλα νομίζω παίζουμε. Είναι ότι πρέπει για αυτό το ζεστό βράδυ του Ιούνιου, η τελευταία Παρασκευή του Ιούνιου, παιδιά, την Τετάρτη έχουμε 1η Ιούλη, δηλαδή μπαίνουμε βαθιά στην καρδιά του καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, αυτό όπως είπα το ζεστό βραδάκι του Ιούνιου. Αλλά ας μην χρονοτριβούμε παραπάνω, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την κυρία Έλληνα Μπεκρή, όπως προαναγγείλαμε, την αγάπητη φίλη, εδώ συντοπίτησα, πετροπουλιώτησα και στέλεχος της Φωνής Λογικής και εκλεγμένη νομίζω στην
1: Πολιτική Επιτροπή.
0: Στην Πολιτική Επιτροπή, έτσι Ελένα μου, να τα ξέρεις τι, αυτά ξέρεις τα θεσμικά, θέλω να τα λέτε εσείς οι ίδιοι εδώ οι καλεσμένοι.
1: Γιατί, εννοείται.
0: Εμείς μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό και να βγει κανένα ίξις αφήξεις ουκ ή ίξις αφήξεις.
1: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε να τα λέμε και να τα υπενθυμίζουμε. Καλησπέρα σας και από μένα κύριε Τσουράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ζεστή προσφώνηση. Γελούσα όταν είπατε ακριβή. Ακριβή δεν ξέρω αν είμαι, αλλά σίγουρα είμαι δυτική. Καλησπέρα λοιπόν σε εσάς και στο αγαπητό σας κοινό απόψε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακριβώς το λέμε ειδικά στον τόπο από όπου κατάγουμε στην Κρήτη, όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε κάποιον ο οποίος έχει αξία για εμάς.
1: Σίγουρα είμαι δυτική σας λέω, είναι βέβαια, το μόνο σίγουρο, είμαι γέννημα Θρέμα, δυτικό προάστιο. Και βέβαια είμαι και πολύ ενεργή πολιτικά, από πολύ νωρίς θα έλεγε κανείς.
0: Είμαστε παιδιά της Δυτικής Αττικής, λαϊκά παιδιά, έτσι, παιδιά με εντομπροσύνη και ευθύτητα.
1: Ναι, ακριβώς. Γεννημένη στην Αθήνα, δυτικό προάστιο, Καματερό Αγιανάργυρη, πλέον Πετρούπολη, ως μητέρα, έτσι, έχω μεγαλώσει εδώ. Όλες οι περιοχές των δυτικών προαστίων είναι ουσιαστικά σπίτι μου, θα έλεγε κανείς.
0: Γιατί θα λέγαμε ότι η Δυτική Αθήνα για εμάς που είμαστε και παιδιά που έχουμε γεννηθεί εδώ, όπως και οι οικογένειές μας, οι πατεράδες και οι μανάδες μας είναι σαν το χωριό μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Όλα τα Λιμέρια, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι είναι όλες οι περιοχές δικές μας. Εδώ έχουμε μεγαλώσει, εδώ έχουμε βγει βόλτες το βράδυ, το Μπουρνάζι νομίζω είναι γνωστό. Και όσοι είναι τώρα νέοι σίγουρα είναι στο Μπουρνάζι, γιατί εμείς εντάξει λίγο μεγαλώσαμε. Αλλά είμαστε δυτικά προάστια.
0: Λοιπόν Έλενα, θέλω να σε προβοκάρω λίγο. Και πρώτη έστειλε η φίλη μας η Αποστολία, η οποία είναι νοσηλεύτρια από τη Θεσσαλονίκη.
1: Χαίρομαι πολύ και καλή βάρδια στη συνάδελφο, γιατί το πρώτο μου πτυχίο είναι νοσηλευτική, έχω να πω. Πολλούς χαιρετισμούς και καλή βάρδια να ευχηθώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το, πώς να το πω, το τυράκι εδώ, η οποία όμως Αποστολία τι λέει? Τσουράκι λέει, να σε πω κάτι. Τώρα προεκλογικά τάζουν πολλά. Μόλις πάρουν την κυβέρνηση, τον κόσμο το ξεχνάνε.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να μου πεις την θέση σου επάνω σε αυτό, Έλληνα Μπεκρή.
1: Εγώ έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ δίκιο, ειδικά ο κλάδος των νοσηλευτών. Είναι πάρα πολύ ρηγμένος. Βέβαια, αυτή τη στιγμή εγώ μιλώ από θεσμικά από τη Φωνή Λογικής, όπου είναι ένα κόμμα το οποίο ως μέλημά της έχει τους επαγγελματίες, τη μέση τάξη, έχετε και θέλει να έρθει και να μπει δυναμικά στη Βουλή προκειμένου να διορθώσει καταστάσεις και πράγματα που όλοι εμείς ζούμε καθημερινά, δεν έχει καμία σχέση με όλους τους προηγούμενους, έτσι, και με όλα όσα γίνονται τώρα. Είναι ουσιαστικά μία φωνή αυτή τη στιγμή, η Φωνή Λογικής, η οποία ακούγεται σταθερά και λέει καθημερινά τα ίδια και τα ίδια. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές, νομίζω πρόσφατα ακούσαμε όλοι
0: και το τραγικό συμβάν με τη νοσηλεύτρια που την τραμπούκισαν ουσιαστικά.
1: Ναι. Αυτό έχω να σας πω, κύριε Τσουράκη, είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Ένα τσούρμο τσιγκάνων από ό,τι βγαίνει από την ειδησιογραφία. Δεν νομίζω, δεν κάνω λάθος ή κάνω λάθος?
1: Δεν κάνετε λάθος.
0: Ένα τσούρμο την τραμπούκισαν τη γυναίκα από την πίεση τη σύνθετη δυσφορία και έμεινε από καρδιά.
1: Ναι. Αυτό, θα σας πω το εξής. Αυτό, πέραν του συμβάντος που έγινε όπως έγινε και από τη συγκεκριμένη ομάδα, έχω να σας πω ότι γίνεται καθημερινά από πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, περιμένουν ώρες τα επίγοντα και αγωνιούν για τους δικούς τους. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το άγχος, το στρες, δεν γνωρίζουν, καταλαβαίνετε, έχουν την αγωνία τους.
0: Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία για εμένα είναι ήρωες.
1: Ακριβώς, δέχονται πίεση και δέχονται συνεχώς μια ανασφαλή εργασιακή κατάσταση, η οποία δεν τους αναλογεί. Γιατί? Γιατί το εσύ μας είναι υποστελεχωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο.
2: Ο Υπουργός Υγείας που βγαίνει και λέει ότι προσλάβαμε τόσους, κάναμε αυτό, πήραμε 500 νοσηλευτές, πήραμε 250 ασθενοφόρα. Πού πάνε όλα αυτά, κυρία Μπεκρή μου?
1: Ναι, πού πάνε.
2: Και παραμένει το εσύ υποστελεχωμένο.
1: Κύριε Τσουράκη, δεν μένουν όλοι αυτοί στο εσύ. Είχα την τιμή και τη χαρά την επόμενη μέρα ακριβώς του συμβάντος, επειδή δεν ξέρω αν έχετε δει, κάνω και εγώ κάποιες εκπομπές δικές μου και είχα προσκεκλημένα, οι οποίες βγαίνουν στο YouTube.
2: Γνωρίζω.
1: Ναι, και έχω προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσηλευτών του ΕΣΥ, τον κύριο Βραμίδη. Ξέρετε τι συζητήσαμε? Συζητήσαμε ότι οι περισσότεροι δεν μένουν. Δηλαδή, πηγαίνει ένα νέο παιδί, προσλαμβάνεται και ξεκινά εργασία σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ. Λοιπόν, από την πρώτη εβδομάδα, πάρα πολλά νέα παιδιά παρετούνται. Γιατί? Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί? Γιατί αναγκάζονται να αναλογίζονται ένα βάρος το οποίο πραγματικά δεν τους αναλογεί. Δουλεύεις για 4 και 5 συναδέλφους σε μία βάρδια. Φαντάζομαι και η Αποστολία από την άλλη πλευρά θα μπορεί αυτό να μας το επιβεβαιώσει. Μου είπατε σε ποιο νοσοκομείο είναι η συνάδελφος, το Αργός?
2: Είναι στη Θεσσαλονίκη, σε νοσοκομείο. Είναι νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ. Δεν μας έχει πει, δεν μας γράφει ποιο νοσοκομείο.
1: Ήμουν 11 χρόνια και πραγματικά πολλούς συναδελφικούς χαιρετισμούς στην Αποστολία μας. Δεν επαρκούμε. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κλίνες περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 67 με 68 χιλιάδες το ΕΣΥ, και οι νοσηλευτές μας, νομίζω μου ανέφερε, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος, είμαστε γύρω στους 22 με 24 χιλιάδες. Δηλαδή είμαστε το 1/3 των κλινών.
2: Λοιπόν, έχω μια πρόσφατη εμπειρία, όχι από πολύ κοντινό μου πρόσωπο, συνεργάτη του σταθμού, ρεπόρτερ, πολλά χρόνια ρεπόρτερ, πολύ μεγάλο όνομα δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ των ομάδων, τον Κώστα Τσαμοθράκη, ο οποίος είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πάρα πολλές δεκαετίες, ο οποίος άνθρωπος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, νοσηλεύτηκε στο Αττικόν και είχε αναρτήσει φωτογραφία στα social, τον είχαν σε διάδρομο σε ράτζο. Ασχέτως του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος που είναι τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ μιας τόσο μεγάλης ομάδας, είναι έξω από αυτό. Τα ράτζα υπάρχουν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής και στο πιο καινούργιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Έχουμε εκεί, ακόμα και εκεί, ράτζα.
1: Ναι, μα είναι λογικό. Δεν επαρκεί το σύστημα. Δεν επαρκεί έτσι όπως δουλεύει αυτή τη στιγμή. Το ΕΣΥ εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρειάζεται αναδιάρθρωση. Δεν λέω ότι ασφαλώς μπορεί να έχει κάνει αρκετά πράγματα ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Δεν επαρκεί όμως. Αυτή τη στιγμή οι νοσηλευτές είναι πάρα πολύ λίγοι και έχει μειωθεί πάρα πολύ και το ποσοστό από τους νοσηλευτές οι οποίοι θέλουν να εργαστούν. Αυτό λέει πάρα πολλά. Γιατί? Γιατί και τα κίνητρα για να εργαστεί κανείς σε ένα νοσοκομείο τη σημερινή εποχή δεν είναι ικανά να κρατήσουν ένα νοσηλευτή.
2: Τα μισθολογικά είναι.
1: Ένας νοσηλευτής με ένα βασικό μισθό να κάνει βάρδιες αυτή τη στιγμή, πρωί, μεσημέρι, νύχτα, αργίες, να εξοντώνεται ουσιαστικά σε άθλιες συνθήκες εργασίας. Είδατε τι έγινε με τη συνάδελφο, να δέχεται πίεση, να μην είναι ασφαλής στο χώρο εργασίας του. Πολλές φορές ο νοσηλευτής καλείται να κάνει και άλλους ρόλους. Δηλαδή δεν είναι μόνο επαγγελματίας υγείας, και αυτό ισχύει και για τους γιατρούς μας, έτσι. Να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Όποιος έχει εργαστεί στο ΕΣΥ, και δόξα τω Θεώ έχω 20 χρόνια πίσω μου εμπειρίας, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, οι συνθήκες είναι πολεμικές. Στα επίγοντα καλείσαι να διαχειριστείς σοβαρά περιστατικά πολλές φορές μεταξύ φωνών και πίεσης και λεκτικής και σωματικής. Κάποιες φορές ξεφεύγουν κάποιοι συνοδοί. Με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει και το έργο το δικό μας, αλλά και ανθρώπινα αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δέχονται φοβερή ψυχολογική πίεση.
2: Το αντιλαμβάνομαι αυτό, όπως το λέτε. Το αντιλαμβάνομαι, ειλικρινά το αντιλαμβάνομαι.
1: Επομένως θέλουμε κίνητρα. φεύγουν όλοι.
2: Μου έχει
1: δεν είναι τυχαίο που φεύγουν όλοι στο εξωτερικό.
2: Με συγγενικό
1: αυτή
2: πρόσωπο.
1: Αυτή τη στιγμή η μισθή είναι πενιχρή. Για τους νοσηλευτές.
2: Θα σας πω, μου έχει τύχει με συγγενικό πρόσωπο πριν πάρα πολλά χρόνια να χρειαστεί να πάμε στο Αττικό, ήταν η Θηρία Σένα, τα δύο νοσοκομεία. Λοιπόν, με το που πήγαμε στα επίγοντα, ακούγεται κωμικό, αλλά είναι αλήθεια. Τον άνθρωπο που συνόδευα, με το που είδε το χαμό στα επίγοντα, έγινε καλά. Σου λέει, άστο, θα μου περάσει. Πάμε σπίτι, θα μου περάσει. Πραγματικά.
1: Μα ξέρετε, λογικό δεν είναι. Έχει και πέρα από τον χρόνο αναμονή, η πίεση που σας λέω είναι τέλος πάντων. Θέλει πάρα πολύ δουλειά το ζήτημα. Θέλει κάποιος πραγματικά να έχει την πολιτική βούληση να ασχοληθεί πραγματικά με το ΕΣΥ.
2: Λοιπόν, έχουν έρθει κάποιες καλησπέρες, να ξέρετε εδώ. Εν τω μεταξύ, η φίλη μας η Αποστολία έστειλε το μήνυμά της. Μπράβο στη συνάδελφο της, αξίζουν πολλά. Μπράβο, αξίζει πολλά αυτή η κοπέλα. Πες τα, λέει η κοπέλα μου, ξεπούλησε τους.
1: Έχω να πω πολλά.
2: Φεύγει τώρα για
1: ας μην γίνω αντιπαθής από την πρώτη ημέρα.
2: Φεύγει τώρα, λέει, για επίγον περιστατικό. Είναι
1: εσύ.
2: Στο Ιπποκράτου της Θεσσαλονίκης, η φίλη Αποστολία. Λοιπόν, έχετε.
1: Να είναι καλά και καλή βάρδια.
2: Έχετε καλησπέρες. Από φίλους μου ακροατές και ακροάτριες, ο φίλος μας ο Διονύσης από την Αμαλία τα έχει στείλει, η κυρία Ελένη και εκείνη από τον ομό Ηλίας, η φίλη μας η Φλωρεντία, η φίλη μας η Σοφία από την Καλυθέα, η φίλη μας η Πέννη από την Αλσούπολη, έχετε από αυτούς καλησπέρες, από τον Χαράλη από τον Καρπούζο, τον Θοδωρή τον Μαξούρο, όλοι αυτοί έχουν στείλει την καλησπέρα του, να ξέρετε.
1: Να είναι καλά λοιπόν. Όλοι τους. Και πραγματικά χαίρομαι που μας ακούνε. Νομίζω δεν λέω κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Περιγράφω απλά τη ζωφερή μας πραγματικότητα και την πώς ζει καθημερινά ο Έλληνας. Είναι το ΕΣΥ πάρα πολύ φορτωμένο, πάρα πολύ γυρασμένο και δεν αρκούν οι κορδέλες, ξέρετε.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Γιατί τα νοσοκομεία τα κρατάνε ουσιαστικά οι νοσηλευτές. Καταλάβατε.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Οι οποίοι δουλεύουν μέρα νύχτα.
2: Από κουβέντα που κάναμε φίλο πρόσφατα, μας έχει στείλει και η φίλη Γιολάντα. Λέει πάντα υπέροχη, ευχαριστούμε για την απολαυστική συνέντευξη. Καλή επιτυχία.
1: Να είναι
2: μας,
1: καλά,
2: η
1: ευχαριστώ και εγώ.
2: Λοιπόν, με φίλο γιατρό που συζητούσα πρόσφατα, του έτσι κοντινού μου περιβάλλοντος, μου είπε ότι ναι μεν υπάρχουν πάγια έτσι, μόνιμα προβλήματα στο ΕΣΥ, αλλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλύτερο βαθμό στο θέμα των παροχών των υπηρεσιών υγείας από πολλές προηγμένες χώρες της Ευρώπης
1: που είναι
2: σε υψηλότερο βιωτικό επίπεδο
1: από εμάς. Ναι. Αυτό οφείλεται στο φιλότιμο του Έλληνα.
2: Στο φιλότιμο,
1: στο φιλότιμο,
2: φιλότιμο δεν μεταφράζεται σε καμία λέξη, σε καμία γλώσσα του κόσμου.
1: Στο φιλότιμο του γιατρού που είναι εκεί και πραγματικά πολλές φορές συμπάσχει και πονά με τον άνθρωπο που έρχεται στα επίγοντα και υποφέρει. Τι να σας πω, το φιλότιμο του Έλληνα έρχεται πάνω μα πάνω απ' όλα. Και νομίζω το ξέρουμε, το έχουμε δει άπειρες φορές. Νομίζω ότι μπορούν και πολλοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή να το επιβεβαιώσουν, έτσι και η φίλη μας η Αποστολία. Το φιλότιμο μας είναι που κρατά όρθια πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Κυρία Μπεκρή, γιατί πάμε για ένα μικρό διάλειμμα λίγων δευτερολέπων και επιστρέφουμε.
1: Έγινε. Να είστε καλά.
3: Πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Μίζωνο σημασίας. Και να δούμε και το περιστατικό αυτό που έγινε με τα παιδιά, με τους εφήβους στην Καλλιθέα, με το 15χρονο που εξέπνευσε τελικά από την επίθεση από τον 17χρονο. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι, να ξέρετε, με τα παιδιά. Έτσι, τα παιδιά δεν γίνονται εγκληματίες. Κάποιος τα παράτησε, κάποιος τα παραμέλησε και εξοκύλαν. Και πάμε ευθύς αμέσως στην αγαπητή φίλη, την καλεσμένη μας, την κυρία Έλενα Μπεκρή. Έλενα, έχουμε και ερωτήματα.
1: Ωραία. Ακούω με χαρά.
2: Ο Ανδρέας, ο φίλος μας εδώ, λέει: μπράβο, Έλληνα. Πες μας τι θα κάνει η Φωνή Λογικής για την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας.
1: Κυκλοφορούμε, λέει, στον δρόμο. Η πρόεδρος μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθημερινά βγαίνει και τα λέει.
2: Περίμενε. Είσαι χύμαρος, Έλενα. Έλενα, είσαι χύμαρος. Περίμενε, λέει. Πες μας τι θα κάνει η Φωνή Λογικής για την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας. Κυκλοφορούμε στον δρόμο και φοβόμαστε, μην μας κλέψουν. Μην μας χτυπήσουν ή δολοφονήσουν. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι βεβαίως, είναι πολύ σοβαρό και το έχει πει και πάρα πολλές φορές η πρόεδρός μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μηδενική ανοχή στα εγκλήματα. Και ειδικά όσον αφορά πεδοβιαστές και εγκληματίες με ιδεχθή εγκλήματα, ζητά την αυστηρότατη ποινή, ακόμη και θανατική ποινή για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους εγκληματίες. Αυστηροποίηση λοιπόν των ποινών. Και μάλιστα 3 strikes, προτείνει την εφαρμογή της αρχής των 3 πληγμάτων για τους επαγγελματίες εγκληματίες, έτσι, αυστηρότερους νόμους για τα ιδεχθή εγκλήματα, όπως σας είπα, και επανεξέταση της επαναφοράς της θανατικής ποινής. Ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή όλοι το ξέρουμε ότι δεν επαρκούν, δεν ξέρω στους δρόμους της Δυτικής Αττικής αν βλέπετε εσείς συχνά να γίνονται περιπολίες, εγώ δεν βλέπω. Και πόσο πολύ πνιγμένο είναι το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι, της άμεσης
2: δράσης. Τώρα εδώ λίγο θα σας κάνω εδώ το συνήγορο του διαβόλου. Εγώ βλέπω πολλά πληρώματα Δίας να περιπολούν στους δρόμους. Κυκλοφορώ πάρα πολύ στον δρόμο έτσι κι αλλιώς και με γιοταχή, αλλά κυρίως με τη μοτοσυκλέτα μου βλέπω πολλά πληρώματα Δίας. Αλλά ξέρετε κάτι, τα παιδιά της Δίας, τα οποία εγώ τα θεωρώ πραγματικά μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, τι να πρωτοκάνουν, πού να πρωτοτρέξουν.
1: Πού να πρωτοτρέξουν, και δεν ξέρω και αν τους έχουν δώσει και τα απαραίτητα για να μπορούν να συνδράμουν.
2: Σύν ότι να ξέρετε από κουβέντα που είχα έτσι με αστυνομικό της Δίας, ο οποίος έτσι σε μικρό πηγαδάκι μεταξύ μας μου είπε: αδερφέ, να ξέρεις ότι είμαστε κινούμενος στόχος για διάφορους.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Το λένε οι ίδιοι αστυνομικοί, δηλαδή.

0: νέα γυναίκα, μορφωμένη γυναίκα, δικηγόρος, πολύ μαχητική και λαλίστα, τι μπορώ να πω, έτσι, πολύ δυναμική.
1: Άξια.
0: Κατηγορείται συχνά, πυκνά για τις ακραίες θέσεις της. Βέβαια, εδώ δεν βγήκατε να δικαιολογήσετε την κυρία Νατινοπούλη, προς Θεού, έτσι. Κάποια στιγμή όμως θα μεσολαβήσετε να την έχουμε και εκείνη εδώ.
1: Εννοείται αυτό. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι μία νέα πολιτικός, η οποία αυτή τη στιγμή, πέρα από πρόεδρος κόμματος της Φωνής Λογικής, είναι και η ίδια ευρωβουλευτής εκλεγμένη έτσι από τον ελληνικό λαό.
0: Και πολύ δυναμική από τα βίντεο που βλέπω στην Ευρωβουλή. Πολύ δυναμική.
1: Είναι πολύ δυναμική, αυτό θέλω να προσθέσω, και παράγει ουσιαστικά έργο για τους Έλληνες, έτσι, στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται, γιατί ξέρετε τώρα τελευταία ειδικά μας έχουν πραγματικά, υπάρχει ένας καταιγισμός ουσιαστικά από fake news.
0: Κατηγορείται βέβαια για ρητορική μίσους, αλλά ξέρετε κάτι, όλα τα πράγματα έχουν μια αιτιολογία. Δηλαδή και η κυρία Λατινοπούλου μιλάει κάποιες φορές, θα σας το πω εγώ πως το βλέπω εγώ ως πολίτης, έτσι. Μιλάει κάποιες φορές με ακραία γλώσσα, αλλά κάποια πράγματα δεν συμμαζεύονται πιο νοικοκυρεμένα. Θέλουν ακραία μέτρα.
1: Είναι δυναμική και είναι αληθινή. Πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να τα συζητήσουμε μεταξύ μας σε ένα καφέ, οι περισσότεροι πολιτικοί δεν θα τα πούν στον αέρα. Αντιθέτως, η Αφροδίτη Λατινοπούλου θα τα πει τα ίδια και στον καφέ και στον αέρα. Έχει λοιπόν πλήρη επίγνωση του τι λέει, γιατί πρωτίστως είναι νομικός, και επίσης είναι πολύ δυναμική και λέει αλήθειες, οι οποίες ακριβώς πονάνε. Διότι ναι, όταν έχουμε προβλήματα τα οποία χρονίζουν, εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα προβλήματα και δεν έχει υπάρξει καμία θεσμική αλλαγή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος κανείς να αντιδράσει πέρα από τη δυναμικότητα και από την καυτηρίαση του λόγου. Είναι καυτικός ο λόγος της, ακριβώς. Αλλά γιατί όμως? Γιατί δεν υπάρχει άλλη ανοχή. Όταν ακούμε γύρω μας ότι πληθαίνουν οι ληστείες, πληθαίνουν οι εισβολείς στα σπίτια και δι ηλικιωμένων τους κλέβουν και ξέρουμε όλοι τι γίνεται.
0: Αν κάποιος εισβάλλει σπίτι τους και αμυνθείς, κινδυνεύεις να πας και φυλακή βέβαια. Έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και δεν υπάρχει καμία προστασία σε αυτό τον πολίτη. Και ξέρετε, εδώ στα δυτικά, και όχι μόνο στα δυτικά, πλέον έχει παραγίνει το κακό και σε άλλες περιοχές. Λέμε για τα δυτικά, δεν είναι μόνο στα δυτικά πλέον όμως, έχει εξαπλωθεί το φαινόμενο. Δεν υπάρχει ασφάλεια και δεν νιώθουμε ασφαλείς. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε στη Φωνή Λογικής ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, έτσι. Και εκτός αυτού τους βλέπεις ότι είναι σε λίγες μέρες έξω, τους πιάσανε και...
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα βέβαια.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι.
0: Είναι ελαστικό, θεωρείτε το σύστημα αποδομής δικαιοσύνης? Είναι ελαστική η νόμη.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί, έτσι, και έχουν εκτοξευθεί μάλλον τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι τυχαίο.
0: Εδώ θέλω να σας κάνω έτσι μια ερώτηση πάνω σε αυτό και να το συζητήσουμε λίγο, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Μάλλον όχι ερώτηση, μια διαπίστωση θέλω να κάνω και θα ήθελα να μου τη σχολιάσετε. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ζούμε στην εποχή της ταχύτατης μετάδοσης, της είδησης και της πληροφορίας. Έχουμε τα social media, έχουμε τα πάρα πολλά ιδιοσιογραφικά site, έχουμε τα τόσα πολλά κανάλια, τα τόσα πολλά ραδιόφωνα. Και όλο αυτό είναι ένα γαϊτανάκι κυκλοφορίας ειδήσεων, αλλά και ψευδών ειδήσεων. Εγώ θέλω να πω το εξής. Θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, αυτό το πράγμα υπήρχε ανέκαθεν. Απλά πλέον, και της εγκληματικότητας, απλά πλέον μαθαίνουμε πιο γρήγορα ή γενικά μαθαίνουμε αυτό που θα γίνει. Παλαιότερα δεν υπήρχε τόσο μεγάλη διάδοση της πληροφορίας. Δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω.
1: Κύριε Τσουράκη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύπλευρο το ζήτημα. τώρα

0: Έχουμε το άλοθη και λέμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση και πράγματι η βία είναι παντού και τη βλέπουμε παντού. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μία στοχευμένη αποδόμηση του πυρήνα της οικογένειας. Κάτι για το οποίο δεν μιλά κανείς. Δεν μιλά κανείς. Η μόνη που μιλάει αυτή τη στιγμή, η οποία είναι φανταστείτε και μία νέα γυναίκα, έτσι, δεν είναι μία γυναίκα με παλιά μυαλά, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το βλέπουμε συνεχώς. Υπάρχει αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας.
1: Ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Ολοκληρώστε αυτό που θα πείτε να σας να προσθέσω κι εγώ κάτι, το οποίο φαντάζομαι θα βρεθείτε σύμφωνοι. Ολοκληρώστε εσείς και θα προσθέσω κι εγώ κάτι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στοχευμένη η αποδόμηση της οικογένειας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακούσατε με τη Walk Agenda τι γίνεται. Με το καινούριο, με το βιβλίο, το πολλαπλό βιβλίο που εκθιάζει την οικογένεια και έχει εντάξει και έχει εντάξει μέσα και τη Walk Agenda.
1: Το είδατε. Το βιβλίο του γυμνασίου,
0: το οποίο θα μπει από το Σεπτέμβρη στα έδρανα των παιδιών των δημοτικών.
1: Και των γυμνασίων. Και των δημοτικών και των γυμνασίων.
0: Δημοτικό,
1: απλά επειδή τυχαίνει να
0: είμαι, μωρά ακόμη,
1: να είμαι στο γονεϊκό κίνημα.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν μία στοχευμένη αποδόμηση της οικογένειας. Αυτό βλέπουμε. Ναι. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει περάσει η τωρινή κυβέρνηση. Μία υποτίθεται δεξιά κυβέρνηση. Έτσι. Έχουμε μπερδέψει, τα έχουμε κάνει όλα ένα μπάχαλο.
1: Δεν ξέρει αυτή η κυβέρνηση τι.
0: Έχουμε μπερδέψει τις εξωτερικές προτιμήσεις.
1: Δεν ξέρει αυτή η κυβέρνηση τι είναι πάνω στα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ σας λέω ότι τουλάχιστον έτσι λέει η ίδια. Έτσι πρεσβεύει. Έτσι δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, έχω ερωτηματικά πάνω σε αυτό.
0: Όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε.
1: Εγώ δεν θα το έθετα ως δεξιά. Γιατί ξέρετε, και αυτοί οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή δεξιός, αριστερός, κεντρός, είναι λίγο ξεπερασμένοι. Είναι λίγο ξεπερασμένοι.
0: Εγώ
1: θα έλεγα συντηρητική.
0: Είναι περήφανος που είσαι Έλληνας. Δεν σημαίνει ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο.
1: Εγώ θα έλεγα
0: αυτό σημαίνει. Για μένα τουλάχιστον αυτό σημαίνει.
1: Του συντηρητικού τόξου ευαγγελίζεται ότι είναι. Από εκεί και ύστερα όμως ξέρετε κάτι.
0: Μόνο συντηρητικού δεν είναι, όπως βλέπετε.
1: Ναι, μπορεί να ευαγγελιζόμαστε το οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το υποστηρίζουμε. Πώς το εφαρμόζουμε.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό σας λέω. Αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι να βάλετε οικογένεια. Και βάλετε πολλαπλώς. Ένα είναι αυτό. Έτσι. Δεύτερον είναι ότι ουσιαστικά η ακρίβεια έχει πραγματικά γονατίσει την ελληνική οικογένεια, γιατί όταν αναγκάζεται η μητέρα που μεγαλώνει παιδιά να δουλεύει και αυτή πάρα πολύ σκληρά και να βλέπει πολύ λιγότερο τα παιδιά της, κακά τα ψέματα,
1: ναι,
0: η μητέρα είναι αυτή που στηρίζει και μεγαλώνει τα μωρά, χρειάζονται τη μητέρα.
1: Κατά κύριο λόγο,
0: και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε.
1: Κατά κύριο λόγο τη γενιά, τη δικιά μου τουλάχιστον, η γενιά η δικιά μου είχε τη μαμά στο σπίτι.
0: Εμείς δεν λέμε να γυρίσουμε πίσω, το κατανοείται αυτό, αλλά λέμε ότι η μητέρα πρέπει να προστατεύεται. Λέμε ότι η μητέρα πρέπει να έχει τη θέση εκείνη που της αξίζει με αξιοπρέπεια, να μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά της χωρίς να επιβαρύνεται, γιατί θα πρέπει να φέρει και αυτή ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι για να φάνε τα παιδιά της σε βάρος της ποιότητας ανατροφής των παιδιών της. Λοιπόν, κάτι πολύ απλό. Να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια, να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια που έχουμε σοβαρό ζήτημα με το δημογραφικό. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νέα παιδιά παντρεύονται και δεν θέλουν να κάνουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να βγουν οικονομικά.
1: Υπάρχει μία μελέτη ότι σε 50 χρόνια θα είμαστε 7 εκατομμύρια, να ξέρετε.
0: Είμαστε. Ήδη έχουμε πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά λέμε ότι τα παιδιά έχουμε πέσει νομίζω και εκεί στο 1 τρίτο πάλι. 1,3 αντιστοιχεί μία γυναίκα με ένα παιδί. Δηλαδή έχουν πέσει στο 1 τρίτο οι γεννήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Εμένα, είμαστε πολύ χαμηλά. Να ξέρετε, μου έρχονται πολλαπλά μηνύματα στα social οι οποίοι φίλοι γράφουν, λες και είναι συνεννοημένοι. Πες τα κορίτσι μου, γράφουν όλοι.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Λέω αυτό που ζούμε καθημερινά. Όταν αναγκάζεται η γυναίκα να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ποιος της μεγαλώνει τα παιδιά?
1: Ο Βρεφονιμπιακός, η γιαγιά και ο παππούς.
0: Ένας άνθρωπος, ναι. Και στην καλύτερη να έχεις τους γονείς σου ή τα πεθερικά σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τις περισσότερες φορές και αυτοί δεν μπορούν οι άνθρωποι. Έχουν προβλήματα υγείας, είναι μεγάλοι. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο να πληρώνεις μία γυναίκα ξένη, σε εισαγωγικά, να είναι τροφός των παιδιών σου. Γιατί?
1: Βλέπουμε ότι με βάση αυτό που λέτε, με την σε πολύ μεγάλο βαθμό κατάλυση του θεσμού της οικογενείας, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εγκληματικότητα ανάμεσα, η παραβατικότητα, μην το πούμε εγκληματικότητα γιατί ακούγεται πάρα πολύ άσχημο, αν και πρόσφατα πριν λίγες μέρες είχαμε ένα πολύ άσχημο περιστατικό στην Καλλιθέα με ένα νεκρό 15χρονο.
0: Και έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά, γιατί
1: η παραβατικότητα είναι αυτό που είπατε, μεταξύ των εφήβων.
0: Το περιβάλλον είναι το νούμερο ένα.
1: Θα σας το πω πολύ λαϊκά τώρα εδώ. Βλέπεις τσούρμο με πιτσιρικάδες να κυκλοφορούν στο δρόμο με κατεβασμένα τα μουστάκια, όπως ήταν τα κουτσαβάκια παλιά, κατεβασμένα τα μουστάκια για τσαμπουκά.
0: Ναι, πού είναι οι γονείς του?
1: Δηλαδή, θα σας το πω, σας το λέω τελείως λαϊκά, το θέτω τελείως λαϊκά. Και δεν μιλάμε ότι τα βλέπεις στις 7 το απόγευμα, 13 και 14 ετών παιδιά, αγόρια κορίτσια στις 2, στις 3 ώρα τη νύχτα να περιδιαβάζουν τους δρόμους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι φαινόμενο αυτό.
1: Το βλέπω, κυρία Μπεκρή. Εγώ
0: από το σπίτι, οι περισσότεροι γονείς προφανώς είναι κουρασμένοι, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά. Θεωρούν ότι το φυσιολογικό είναι το παιδί από τα 12-13 να είναι στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
1: Πολλές φορές ο γονείς δεν ξέρει καν πού είναι το παιδί του.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει ένας χριστιανός, μια πρόνοια να πει: κυρά μου, μάζεψε το παιδί σου από το δρόμο.
0: Μα δεν υπάρχει.
1: Πήγε 11, πήγε 12.
0: Τώρα, ποια πρόνοια? Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ δεν μπορείς ως επαγγελματίας υγείας να φυλαχθείς την ώρα που ουσιαστικά εκτελείς τα καθήκοντά σου και είσαι εν ώρα εργασίας. Και δεν υπάρχει κανείς να σε προστατεύσει. Γιατί αυτός ο έρμος, ο ένας που κάνει τη βάρδια του ο σεκιουριτάς εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να το υποστηρίξει και να προστατεύσει ένα ολόκληρο νοσοκομείο.
1: Θεωρώ ότι τα παιδιά που δουλεύουν στις υπηρεσίες security έχουν πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο, σύν του γεγονότος ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν κάποιο νόμο, έτσι, ούτε να κάνουν αυτό που λένε στην Αμερική το citizen's arrest. Να καληνυχτήσουμε τον Δημήτρη τον Στρατάκη, τον καλό φίλο έτσι και συνάδελφο εδώ, τον συμπαρόγο, ο οποίος άνοιξε την πόρτα και μας χαιρέτησε σαν να μας καληνυχτίζει αμφότερους. Τα παιδιά που είναι στις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης δεν μπορούν δεν έχουν κάποια δικαιοδοσία.
0: Πέραν αυτού είναι και πολύ χαμηλά τα κίνητρα. Έτσι,
1: ναι, τώρα, τι να λέμε τώρα.
0: Είναι πολύ χαμηλά. Γι' αυτό σας λέω, το ζήτημα έχει πολλαπλές μορφές. Δεν είναι μόνο η οικογένεια,
1: και
0: είναι και η κοινωνία. Είδατε πολλές φορές γίνονται πράγματα δίπλα μας και δεν ασχολείται κανείς.
1: Θα σας πω, και κατά κύριο λόγο, μιας και το αναφέραμε, χωρίς να θέλω να ψέξω κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι και κάποιες μειωμένες αντίδραση κινητικότητας, πολλές φορές βλέπουμε στις υπηρεσίες που παρέχουν ιδιωτική φύλαξη ανθρώπους οι οποίοι δεν σου εμπνέουν τώρα και την...
0: Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Άνθρωποι, ανεκπαίδευτοι.
0: Δηλαδή, παίρνει ο κόσμος που έχει ανάγκη από μια δουλειά. Για πείτε μου εσείς.
1: Το ότι πήρε ο άλλος μια άδεια security δεν σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμόσει και κάποια πράγματα.
0: Ασφαλώς,
1: άνθρωποι ανεκπαίδευτοι, αγυμναστοί.
0: Αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι επίσης ψηλά.
1: Κυρία Μπεκρή, να σας πω κάτι πάρα πολύ. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε με όρους. Τα λέμε χήμα και λαϊκά. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν ο security είναι 1,90 τρίγωνος, δεν πάει ο άλλος να του κουνηθεί.
0: Ασφαλώς, δίκιο έχετε. Αλλά έχω να σας πω όμως και πάλι ότι κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν κάποιες δουλειές,
1: ναι,
0: γιατί
1: βέβαια
0: υπάρχει και ανεργία.
1: Όλοι πρέπει να βιοποριστούν.
0: Μπορεί να μην είναι και η προτίμησή τους να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά έχουν ανάγκη να φέρουν και αυτοί ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι του οικογένειας.
1: Το συζητάτε, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Απλά σας λέω, αυτό που σας λέω όμως είναι ένα γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο ισχύει, υπάρχει.
0: Πολλά βλέπετε λοιπόν ότι συμφωνούμε σε όλα σχεδόν. Επομένως γι' αυτό σας λέω. Φωνή λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μπροστά, δυναμική. Πατριώτησα, Ελληνίδα, υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Τώρα...
0: Δεν υπάρχει κατ' εμέ.
1: Λοιπόν, έχετε καλησπέρα από τη φίλη μας τη Ρένα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα λέει η κοπέλα top. Από το φίλο μας τον Βαγγέλη μας έστειλε από την Κρήτη και την Κατερίνα που μας έστειλε από την Κρήτη.
0: Πολύ χαίρομαι να είναι καλά τα παιδιά στην Κρήτη. Εκεί να δείτε τι προβλήματα έχει η Κρήτη. Ορδές τους έρχονται οι λαθρομετανάστες και εδώ χειροκροτάμε απλώς. Και λέμε τι λύσεις θα βρούμε και πώς θα περάσουμε. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι.
1: Η Κρήτη δεν μας τα λέει καλά τα τελευταία. Και εγώ είμαι κριτικός και πολλές φορές έτσι μου κάνουν έτσι απαξιωτικά σχόλια για το νησί μου.
0: Απαξιωτικά τύπου.
1: Και στεναχωριέμαι όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα διάφορα.
0: Ναι, το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο στην Κρήτη, είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Ξέρετε,
0: δεν
1: κάτι
0: νομίζω
1: όμως,
0: ότι εμπλέκεται μόνο η Κρήτη.
1: Στην Κρήτη περισσότερο έγινε ο περισσότερος δώρος και με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Έγινε εκεί, αλλά το θέμα.
1: Μήπως έγινε και λίγο για αποπροσανατολισμό της κοινή γνώμη, κυρία Μπεκρή. Πώς το βλέπετε?
0: Όχι, το θέμα δεν είναι που έγινε για μένα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο και να μην ανοίγει ρουθούνη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και αυτό είναι εις βάρος όλου του πρωτογενή τομέα. Είναι εις βάρος των κτηνοτρόφων, των αγροτών που βγάζουν τίμια το ψωμί τους και δεν έχουν λάβει κάτι από εξτραδάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, αγρότες, πώς η ελληνική περιφέρεια, πώς κρατιέται. Από τον αγροτισμό και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μοχθούν και στα χωράφια και στα κτηνοτροφία τους. Δηλαδή πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αδικηθεί.
1: Η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε τα πάντα και πλέον δεν παράγει ούτε καρφίτσα, κυρία Μπεκρή μου.
0: Εντάξει, κάποιοι με ρίμνησαν και γι' αυτό, όπως ξέρετε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό πρέπει και νομίζω είναι μονόδρομος πλέον, κύριε Τσουράκη, και θα το δείτε κι εσείς. Είναι μονόδρομος η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Ελλάδα. Ο Έλληνας, ο καθαρός ο Έλληνας, αυτός που πραγματικά νοιάζεται για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του, έτσι, και δεν ενδιαφέρεται για τα μικροσυμφέροντά του και μόνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξει το τοπίο, θέλουμε να έχουμε καλύτερη παιδεία, καλύτερη ασφάλεια όπως είπατε, να μπορούμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο και εμείς οι μαμάδες με τα μικρά παιδιά και να μην φοβόμαστε το βράδυ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν? Μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Εγώ επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ κέντρο, να ξέρετε, και ειδικά κυκλοφορώ πάρα πολύ στο κέντρο και ειδικά τη νύχτα.
0: Όμορφα.
1: Για μια γυναίκα το κέντρο μετά τις 12 δεν περπατιέται.
0: Δεν περπατιέται.
1: Δεν περπατιέται πρώτα απ' όλα από το φόβο που έχει. Μπορεί και να δεν είπαμε ότι θα γίνει κάτι. Αλλά έχεις το φόβο, ρε παιδί μου. Έχεις το φόβο.
0: Τι συζητάτε τώρα?
1: Λοιπόν, δύο-τρία λεπτάκια έχουμε ακόμα. Τα οποία θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα και σας δεσμεύω, σας κλείνω από τώρα για την ερχόμενη Παρασκευή. Είστε χήμαρος, θα έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας.
0: Δεν θα μας τάσει το 2 ώρο, φοβάμαι.
1: Θα κάνουμε και θα το κάνουμε 3 ώρα, θα προχωρήσουμε μετά τις 12.
0: Εγώ περιμένω πραγματικά σχόλια των ακροατών σας, γιατί νομίζω ότι αξίζει να έχουμε μία διάδραση με το κοινό. Ουσιαστικά για το κοινό γίνεται όλο αυτό, όχι για μένα. Εντάξει, εγώ τα λέω κάθε μέρα, το ξέρουν όλοι οι δικοί μου, όλοι κοντινοί μου. Στη Φωνή Λογικής τα λέμε και τα ξαναλέμε. Η πρόεδρος μας καθημερινά βγαίνει και δέχεται επιθέσεις που τα λέει και τη λέει τα αυτονόητα, έτσι. Πείτε μου, σας ακούω.
1: Εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ ενεργός στα social, μου έρχονται στα social πολλά μηνύματα, να ξέρετε. Λοιπόν, έχω αυτό το εξής ερώτημα να σας θέσω. Έχετε 3 λεπτάκια να μου το έτσι, να μου το αναπτύξετε. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής είναι έτοιμη να κυβερνήσει?
0: Πανέτοιμη. Εχθές,
1: πρώτο
0: όχι
1: κόμμα, αυτοδυναμία, πρωθυπουργός Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλαδή.
0: Γιατί όχι?
1: Μάλιστα.
0: Θα απαντήσω εγώ γιατί όχι.
1: Θα το αναπτύξουμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Θα το αναπτύξουμε με πολύ χαρά, διότι σας ξαναλέω, η Αφροδίτη Λατινοπούλου για μένα είναι ένα άφθαρτο πολιτικό πρόσωπο, δυναμικότατη, αληθινή, πατριώτισσα, η οποία αυτή τη στιγμή παλεύει στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελλάδα, έτσι. Και παρόλο που περνάνε τη Σάρα και τη Μάρα στην Ευρωβουλή, είναι η μόνη η οποία αντιτίθεται.
1: Για την ερχόμενη Παρασκευή να δεσμεύσουμε την κυρία Λατινοπούλου να βγει και 5 λεπτά τηλεφωνικά να μας κάνει ένα χαιρετισμό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πώς το βλέπετε?
0: να σας κάνω ένα χαιρετισμό.
1: Όχι, όχι εσείς. Εσείς θα είστε εδώ, κυρία Μπεκρή μου.
0: Η πρόεδρος
1: να βγει για 5 λεπτάκια τηλεφωνικά να κάνει ένα χαιρετισμό, να μας θυμίσει.
0: Θα το κανονίσουμε κι αυτό.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Εν τω μεταξύ,
1: να ξέρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Μου στέλνουν κάποιοι φίλοι εδώ.
0: Που είχα, γιατί προσπαθώ πραγματικά να σας ακούσω με πολύ προσοχή. Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ και το ακροατήριό σας.
1: Χαρά μας και τιμή μας. Μου στείλαν κάτι φίλοι εδώ πέρα στα social. Μου γράφουν τι το κάνεις απόψε Λατινοπούλου FM. Δεν πειράζει.
0: Ακριβώς, γιατί όχι. να ακουστούν και αλήθειες κάποια στιγμή.
1: Όλοι ακούγοντας αυτόν εδώ το σταθμό και σε τούτη την εκπομπή, έτσι.
0: Πολύ χαίρομαι να είστε καλά και ευχαριστώ και πάλι για την τιμή, για την πρόσκληση.
1: Και δική μας τιμή και δική μας χαρά, να ξέρετε.
0: Επόμενη φορά να τα πούμε και περισσότερο και δέχομαι και ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Σας έχω κάνει ρεζερβέ για την άλλη Παρασκευή.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Έλληνα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Εδώ βγήκε την πρώτη ώρα, εντάξει, όχι καθαρή ώρα, γιατί τη βγάλαμε και τέταρτο περίπου. Χήμαρος η Έλληνα Μπεκρή. Όπως χήμαρος είναι πάντα και στο λόγο της η Αφροδίτη Λαντζουνοπούλου, η πρόεδρος Φωνής Λογικής. Μας τα είπε και χήμα, μας τα είπε και τσουβαλάτα, φίλες και φίλοι, γιατί εδώ μιλάμε με λαϊκή γλώσσα.

0: Με αυτά και με αυτά κοντεύουμε να πάει 11 η ώρα. Να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα μας. Εδώ στον 943 Intervetten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Ένα λάθος, το είχε πει μια φορά πιο εκεί και κάνα και παρακεί. Κάπως έτσι μου το είχαν πει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει εμένα. Αυτά διάφορα συμβαίνουν. Είμαστε εν μέσω Μουντιάλ, το οποίο αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, δεν το παρακολουθώ κιόλας έτσι πάρα πολύ επισταμμένα. Έτσι κάνα μάτς, αν τύχει να πετύχω σε μαγνητοσκόπηση τα μεσημέρια στα κρατικά κανάλια. Αν και πολλές οι ομάδες δεν... άοσμο, άχρωμο, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τρία Μουντιάλ τα οποία έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ είναι του 98, του 2002 και του 2006. Αυτά τα τρία Μουντιάλ τα ευχαριστήθηκε η ψυχή μου. Βέβαια θυμάμαι και τον τελικό στο Μουντιάλ του 1994, όπου την ημέρα του τελικού, παιδιά, βρισκόμουν στον γάμο της θείας μου στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.
3: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για τον James Penrice. Ο Σκοτσέζος επιστρέφει στην πατρίδα του και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια. Η Γιδρινό Μαύρη πάει το διαψεύδει. Το ταξίδι του τροπέτου πρωταθλήματος της Ένωσης συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στην πλατεία Μικρασιατών. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το Σάββατο ο Άρη Τζελουστόντο για να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπάν και από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπόρεσε να αγωνιστεί με την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 και Σενεγάλη-Ιράκ 1-0. Στις 3 το ξημέρωμα, Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Στη Μίλαν αναμένεται να μετακομίσει ο Γκονζάλο Ράμος από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλόκερ Αριστεία στον Τάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρε Βέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.

0: 943 Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Intervet & Sports. Και αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων, αθλητικών ειδήσεων πάντα, από τον Μιχάλη Σόιμπλε. Σόιμπλε, σε λένε παιδί, Γερμανός είσαι, τι είσαι? Ο Γερμανός, δε Γερμάνιστερ. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα με τα δύο λάμδα. Δημήτρη, καλησπέρα. Μου αρέσει γιατί είσαι και μποέμ και το κυριότερο ελεύθερος. Να πω κάτι. Σε λίγο θα χρειαζόμαστε άδεια εισόδου στις πλατείες από 15χρονους. Έλεος. Δεν υπάρχει κράτος. Εισαγγελής Άριος Πάγος, αν θέλει, σχολιάζεις ο Αλκίνος. Αλκίνο, μου, καταρχάς δεν είμαι ο Δημήτρης. Είμαι ο Γιώργος Τσουράκης. Είχατε συνηθίσει το Δημήτρη τον Στρατάκη τέτοια ώρα. Πλέον τις Παρασκευές 10 με 12 θα είμαι εγώ. Ο Στρατάκης θα είναι μέχρι και τις 10. Εδώ είναι ο Δημήτρης, παιδιά, δεν έχει φύγει, προς Θεού, έτσι. Ο Δημήτρης εδώ είναι the backbone, είναι ραχοκοκαλιά μας. Βράχος. Οπότε φίλε, όχι Αλκίνοε μου, μη ζητάς συγγνώμη αδερφέ, αλίμονο. Ίσα-ίσα, χαρά μου, γιατί διαπιστώνω ότι σου αρέσει ο λόγος μου, σου αρέσει ο τρόπος που τα λέω. Είχαμε καλεσμένη την Έλληνα Μπεκρή, στέλεχος φωνής λογικής. Εδώ παιδιά, εμείς τα λέμε όπως θα τα συζητούσαμε έξω, στο δρόμο, με έναν φίλο, σε μια πλατεία, για ένα καφέ. Εγώ τουλάχιστον δεν κοιτάζω να σας τα πω θεσμικά, ρε παιδιά, και με στρογγυλεμένες άκρες. Δεν το μπορώ. Βλέπεις τώρα το παιδάκι που δολοφονήθηκε στην Καλυθέα, το 15χρονο. Ρε παιδιά, όλα από το σπίτι ξεκινάνε. Όλα από το σπίτι. Δεν σου είπα εγώ 15 χρονών, ναι, θα βγει έξω να κάνει τη βόλτα του με τους φίλους του, προς Θεού. Δεν τα έχουμε τα παιδιά κλειδωμένα στα σπίτια, Κώστα Αλέξη. Το καταλαβαίνετε αυτό, νομίζω, έτσι. Το παιδί όμως είναι να του δώσεις σωστές αρχές και να του δώσεις να καταλάβει ότι του φεύγα του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Ορμήνευσε το παιδί σου, συμβούλευσε το. Μην μπαίνεις σε καυγάδες, μην μπλέκεις με τσαμπουκάδες, μην μπλέκεις με κακές παρέες. Βάλτε τα παιδιά σας σε ένα άθλημα, να κάνουν αθλητισμό, να έχουν το μυαλό τους εκεί. Αργία, λέει, μη τυρπάς της κακίας. Το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες και είχαν απόλυτο δίκιο. Βάλτε τα παιδιά σας να είναι απασχολημένα σε κάτι. Σε ένα άθλημα, σε μια δραστηριότητα, κάτι όμως, κάτι να κάνουν, κάτι δημιουργικό. Το δημιουργικό αποσπά το μυαλό τους από κακές συνήθειες, κακές παρέες, από κακές πράξεις. Θυμάμαι, έβλεπα την ταινία που ήταν αφιερωμένη στην ζωή του αείμνηστου, του αξέχαστου Freddie Mercury, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ράμι Μάλεκ, ένας εξαίρετος ηθοποιός, ο ηθοποιός που υποδιόταν τον πατέρα του Freddie Mercury, του έλεγε good thoughts and good deeds, δηλαδή καλές σκέψεις, καλές πράξεις. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, προστατεύστε ρε τα παιδιά μας, ρε γάμο το. Εν τω μεταξύ βαράνε και γραμμές εδώ πέρα. Συγχωρέστε με, από την ένταση του λόγου δεν προλαβαίνω καμιά φορά τα τηλεφωνήματα. 210-220-5943 215-215-5943. Ανοιχτές οι γραμμές, να πάρετε τηλέφωνο, να βγούμε στον αέρα, να τα πούμε, να πείτε και σε αυτά που θέλετε. Είπαμε, η εκπομπή είναι εκπομπή επικοινωνίας με τους ακροατές. Εκπομπή λόγου και μουσικής. Κοινωνικό σχόλιο. Κουτσομπολιό τα λέγανε παλιά. Εμείς κοινωνικό σχόλιο κάνουμε, αλίμονο. Πάμε πάλι τα τηλέφωνα, 210-220-5943, 215-215-5943. Επίσης στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, και σε αυτό περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Αυτό που γουστάρω πάρα πολύ, ρε παιδιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι ότι έχουμε χτίσει παρέα, όχι έχουμε χτίσει παρέα ένα ωραίο παρεάκι, μικρό μεν, αλλά θα μεγαλώσει που θα πάει. Ένα ωραίο ακροατήριο, στο οποίο παίρνουν τηλέφωνο ωραίοι άνθρωποι και λένε τα δικά τους. Ωραίοι άνθρωποι, σαν αυτόν εδώ τον κύριο, τον οποίον θα βγάλω τώρα στον αέρα, από την Αμαλία. Σάκη, είναι Αμαλιάδα ή Αμαλιάδα, πώς να τη λέμε?
1: Επειδή είχαμε το όνομα παλιά Αμαλιάς, δηλαδή το είχαμε πάρει από τη Βασίλισσα.
0: Την Αμαλία, βεβαίως.
1: Αμαλία, ναι, τη μεγάλη Βασίλισσα, τη δοξασμένη.
0: Και τη σύζυγο του Όθωνα.
1: Στο πληθυντικό τη λέμε τώρα Αμαλιάδα.
0: Δεν ήταν και πολύ δοξασμένη εκείνη η Βασίλισσα πάντως.
1: Εντάξει, δεν
0: πειράζει. Εκδιώχθηκε κακήν κακός.
1: Ναι, ναι, μας έβαλε σε σειρά όμως. Λόγω, εντάξει, τότε ήταν βασιλική όλη η Αμαλιάδα, ήταν χαμός γινόταν.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι. Ήταν μεγάλη ιστορία με τον Παύλο, με τον πατέρα της, με τον παππού της. Είχαν αυτή η αλυσίδα ολόκληρη. Γιατί ήταν πολύ βασιλική εδώ, πολύ βασιλική.
0: Δεν έχει τώρα πλέον φίλο βασιλικούς εκεί?
1: Όχι, έχει κρυφούς που δεν το λένε.
0: Γιατί?
1: Αλλά εγώ λόγω ηλικίας τους ξέρω.
0: Σαν τους κρυπτοχριστιανούς.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Πολύ καλά.
0: Ωραίος.
1: Σήμερα βρήκε το στοιχείο σου.
0: Γιατί?
1: Η Έλενα την Πεκρή. Φοβερή.
0: Η Έλενα, φίλε, χύμαρος.
1: Θέλω οι καινούργιες γυναίκες να είναι έτσι. Δυνατές, δυναμικές.
0: Έτσι, σαν τη Λατινοπούλου. Ακριβώς. Ασχέτως, Σάκη μου, να σου πω κάτι. Ασχέτως πολιτικών πεπιθήσεων, πρέπει οι γυναίκες να είναι δυναμικές.
1: Μπράβο.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Φοβερή κοπέλα. Φοβερή. Και έχει και επίθετο από εδώ, από κάτω, από εμάς. Τώρα δεν ξέρω, είναι η καταγωγή της από την Αμαλιάδα. Έχω εγώ κουμπάρα Μπεκλή, Ελένη. Ελένη κι αυτή.
0: Α, ναι. Θα τη ρωτήσω ρε φίλε, γιατί να κάτι που δεν τη ρώτησα, από πού κατάγεται.
1: Ναι, να μην τραπεί πέστης, να πει από την όμορφη Αμαλιάδα με την κουρούτα και όλα τα κορίτσια τα όμορφα που έχει κάτω, και είναι γεμάτες οι παραλίες τώρα, όλες.
0: Σάκη, έχεις πολλούς χαιρετισμούς τώρα εδώ από την ακροάτριά μας, την Πέννη, τη φίλη μας. Μου λέει πες του, Σάκη, τα λέει ωραία κάθε φορά.
1: Ναι, να είναι καλά. Σαν τα ψηλά βουνά.
0: Κουρούτα, σαμικό και τέτοια.
1: Ναι, το σαμικό είναι πιο κάτω.
0: Εντάξει, πιο κάτω.
1: Το σαμικό είναι πιο κάτω.
0: Και κακόβατο.
1: Έχω φίλους και εκεί. Και κακόβατο και τη Ζαχάρο. Παντού.
0: Αφού λες Ζαχάρο, θα σε πάω λίγο πιο με Γιάννη Τσοχώρη.
1: Ναι,
0: εκεί που είναι το κάμπινγκ.
1: Έχω φίλους από εκεί.
0: Σάκη, στο κάμπινγκ το Απόλλων έχω πάει, να ξέρεις. Έχει ο Τάσης ο Κουρούβανης που το έχει, είναι παλιός φίλος.
1: Ναι, το ξέρω το επίθετο. Ναι.
0: Έτσι. Και στο είπα και πηγιώθηκα, ο Τάσης ο Κουρούβανης.
1: Ναι, αλλά είσαι φανταστικός.
0: Όχι μωρέ, τι φανταστικός.
1: Άκου Γιώργο μου, θέλω να στείλω τώρα χαιρετίσματα, μην τα ξεχάσω.
0: Στον Γιδάκο, τον Εφήμη να στείλουμε, που είναι στη Λεμεσό, ο αδερφός μας.
1: Ναι, το Θύμιο μου, τον Γιδάκο. Την κοπελάρα μου, την Γαβρίλα, πάνω, ας είναι Ολυμπιακός.
0: Στην Αποστολία.
1: 70 χρόνια, ναι.
0: Η Αποστολία είναι φίλη μας καλή, να είναι καλά.
1: Ναι, η Γαβρίλα μου να είναι καλά και να ακούει η Ντερπέντε Σπόρ Ελλάς.
0: Έτσι.
1: Και στη Μαρία μου στη Θάσο που έχει πρόβλημα με τα ματάκια της. Αλλά είναι τόσο έξυπνη που πώς διαβάζει, μου λένε έχει βγει ένα μηχάνημα που μπορεί να διαβάσει ένα.
0: Είναι ένα σύστημα γραφής για τυφλούς, το οποίο λέγεται Braille, γραφή τύπου Braille. Και κάθε γράμμα αποτυπώνεται με κάποια ανάγλυφα σημάδια πάνω στο χαρτί ή οπουδήποτε αλλού. Και καταφέρουν, επειδή θα σου πω, έχω πολύ αγαπημένο φίλο, με τον οποίο συμπορευόμαστε εδώ και στην ίδια δημοτική παράταξη, το Δημήτρη τον Αμπατζή, φίλε. Ο οποίος Δημήτρης, να ξέρεις, τυφλός εντελώς από τα 15 του, το παλικάρι. Λοιπόν, ένας πολύ υπέροχος τύπος, πολύ φωτεινό μυαλό. Αδερφέ, ανεβάζει βίντεο στο YouTube όπου μαγειρεύει μόνος του. Βέβαια, ξέρει τα πράγματα που τα έχει σε συγκεκριμένα σημεία, ξέρει, δεν πάει ψαχτός, αλλά μαγειρεύει, αδερφέ. Και λέγεται το κανάλι του The Blind Foodie. Λοιπόν, και ανεβάζει συνταγές μαγειρικής που τις εκτελεί μόνος του. Βέβαια, έχει και τη σύζυγό του, την Κατερίνα, η οποία είναι βράχος για εκείνο, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είσαι και εσύ, ρε φίλε, λίγο να στροφάρεις που λένε. Να είσαι δημιουργικός.
1: Που λέει η παροιμία, να κουνάς τα χέρια. Είσαι σκάλωσε να τα κουνάς τα χέρια.
0: Πώς το λέτε κάτω στον πύργο, κουνήσου, ρε παράλυτο.
1: Κουνήσου, να μην πω ότι.
0: Όχι, μην την πεις.
1: Όχι, δεν το λέω. Δεν λέω ότι θα πω την καθαρέμουσα, ρε πλάκα, ξέρω εγώ, κουνήσα τα χέρια, ρε. Τι πάρε, πώς που βοηθώ, ναι.
0: Και λέτε και το άλλο το ωραίο στον πύργο. Έχετε παλαβώσει και θήκη χάμου εδευτού.
1: Ναι, εδευτού, ναι. Ή εφτού, ή το λέμε, ή κάτου, ή το τρεχάλα το λέμε πιλάλα.
0: Σάκη, να ξέρεις ότι στον πύργο ήμουν δύο φορές γαμπρός.
1: Δεν
0: γλιτώνω από τον πύργο ποτέ.
1: Κι εγώ έχω αρμονιαστεί 4 φορές.
0: Ω Παναγία μου.
1: Και ένα γάμο 20 χρόνων. Αλλά δεν πειράζει. Ποτέ δεν μάλωσα με κοπέλα αραβωνιάρα ή με γκόμενα. Αν του πω
0: σε
1: που λέμε.
0: Σάκη, είσαι Μερακλής.
1: Ναι, μ' αρέσει, ναι. Εγώ άκου τώρα να πω και την ηλικία.
0: Θύμησε μου, ήσουν ναυτικός έτσι.
1: Ναι, παλιό ναυτικός. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Νιου Ζήλανδ, Όκλαντ, Γουέλιγκτον. Άκου τώρα να πω για το Όκλαντ. Το Όκλαντ στο Νιου Ζήλανδ, στη Νέα Ζηλανδία, πήγα που λες και τι να δω. Πάω σε μια καφετέρια, λέω παραγγέλνω καφέ, ξέρω εγώ, με κάτι φίλους, και απέναντι στα 400 μέτρα ήταν το ηφαίστειο αναβράζοντα που λέμε, σαν το Ντεμπόν. Έβραζε το ηφαίστειο στα 400 μέτρα, ένα μυστήριο πράγμα. Και λέω τι έγινε, αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται. Όσοι λέει είναι όλα τα χρόνια έτσι. Βράζει αλλά δεν πετάει ψηλά,
0: ναι,
1: κατάλαβες, δεν πετάει όπως λέμε λάβα και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα με τους Νεοζηλανδούς. Καλά οι Νεοζηλανδοί είναι και σε όμπρουλοι, δεν φοβούνται, είναι σκληροί άνθρωποι. Μας είχαν βοηθήσει και το 40.
0: Και... Ακριβώς. Και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία φύγανε πολλές κοπέλες για αποκατάσταση οικογενειακή. Παντρευτήκανε είτε ομογενείς είτε νεοζηλανδούς ή Αυστραλούς.
1: Τα έχεις ακούσει, τα έχεις μάθει.
0: Έχω δει το ντοκιμαντέρ, φίλε, οι νύφες της Αυστραλίας. Φεύγανε πάρα πολλές κοπέλες από την Κρήτη, να ξέρεις.
1: Ναι, Γιώργο,
0: από τον τόπο που κατάγομαι.
1: Είναι αλήθεια αυτά, γιατί τα έζησα εγώ. Ήμουν στο Sydney City. Ναι, και αυτά τα έβλεπα με τα μάτια μου, κατάλαβες, εγώ τότε ήμουν 17 χρονών, ότι είχα φύγει, γιατί έπαιζα στον Ολυμπιακό και είχα φύγει για τα καράβια και δεν έβγαινε η ζωή εδώ, ήταν δύσκολο, ήταν χούντα, ήταν όλα στη μέση. Νίκια, τέτοια, στο Περιστέρι έμενα, στην Κολοκοτρώνη.
0: Έλα ρε φίλε, ήσουν εδώ κολογείτονας.
1: Ναι, Κολοκοτρώνη 12, στον Άγιο Αντώνη. Ναι, εκεί παίζαμε στις Αλάνες. Τότε ήταν ωραία στο Περιστέρι, φοβερά, όλο Αλάνες ήταν. Πίσω από τη Μέλο, στην Κολοκυθού, στη Μέλο το εργοστάσιο που βγάζε τις σοκολάτες, στην Πόμπη, στην Πόμπη.
0: Σάκη μου είπες είσαι 70's.
1: Ναι, δεν το κρύβω, αλλά θέλω να πω και τα 70.
0: Εντάξει,
1: πώς καταλαβαίνω...
0: 70 κοντεύει, και 70 κοντεύει και ο πατέρας μου, δεν είναι άλλη μόνο.
1: Ναι. Πώς καταλαβαίνω όμως ότι είμαι ζωηρός. Ήρθε ο Μπίλμπαϊ τάξη προχτές και μου λέει εσύ ήρθε να με δει 600 χιλιόμετρα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, τρολοκομείο και
0: εδώ τρολοκομείο. Ο Μπίλμπαϊ τάξη είναι ο δικός μας ακροατής είναι.
1: Ναι, φίλος μου κολλητός ήρθε 600 χιλιόμετρα με τη γυναίκα να με δει για να πάει να κάνει και στην κουρούτα μπάνιο. Φοβερός ο Μπίλης.
0: Ωραίος.
1: Το καλύτερο παιδί.
0: Από πού ήρθε από Αθήνα κατέβηκε.
1: Τώρα όχι, έχει πάει στην Κόρινθο γιατί έχει πάρει τη σύνταξή του. Το παιδί.
0: Αρχιλός,
1: και τώρα γυρίζει. Κάνει Χολεντάι, κάνει όλα που λένε Γερμανοί. Ναι. Τα κάνει όλα. Μπράβο του Βασίλη. Άντεξε την πειρά της Αθήνας τόσα χρόνια. Εγώ εντάξει, λόγω που ήμουν μετανάστης 5-6 φορές, γύριζα ανά τον κόσμο. Εντάξει, δουλεύοντας, δεν πειράζει όμως. Δουλεύοντας. Αλλά γνώρισα κόσμο, πολύ κόσμο. Ναι.
0: Να ξέρεις ότι το γιο μου ψήνω να μπει στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, έτσι το ψήνω.
1: Ναι, να το
0: καταφέρεις. Είναι μια αποκατάσταση, αδερφέ, σοβαρή.
1: Ναι, όχι, πρέπει να το καταφέρεις γιατί...
0: Εγώ του είπα, του λέω άμα μπει για καπετάνιος θα βγάλω ναυτικό φιλάδι και θα έρχομαι για τζόβενο, για μούτσος. Ναι. Στα καράβια που θα είσαι.
1: Όχι, το καλύτερο πράγμα θα κάνεις το παιδάκι να το βοηθήσεις. Θέλουμε τα καλά λόγια. Δεν πειράζει. Δεν γίνεται όπως παλιά. Εμείς πήγαμε απ' ανάγκη. Πήγαμε
0: έτσι,
1: τα πρώτα χρόνια πήγαμε απ' ανάγκη. Ναι. Γιατί εγώ, άκου να δεις, δεν τρέπουμε. Εγώ είχα 11 αδέλφια σαν τον Βασίλη του Κωνσταντίνου, τον παλιό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Δεν χάθηκε κανένας, παιδιά. Τα πολλά παιδιά φέρνουν, λένε, ευτυχία και τέτοια. Δεν πειράζει. Εγώ έχω χάσει 7 αδέρφια, γιατί εντάξει, τώρα έχω χάσει ένα 19 χρονών, ένα 32, 47, να μην λέω παρακάτω, ναι. Έχω χάσει κόσμο, αλλά δεν το βάζω κάτω. Α, και θέλω να σου πω πού στηρίζω τα 70 μου χρόνια, όταν χορεύω σε Μπέτικο, Γιώργος, το λέω στο ότι έχω ιερό, και τότε καταλαβαίνω ότι νιώθω 25 χρονών.
0: Πετάς.
1: 25 χρονών νιώθω.
0: Γιατί εγώ, φίλε, έτσι νιώθω όταν χορεύω Χανιώτικο Συρτό και Μαλεβιζιώτη, να ξέρεις.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Γεμάτος Κρήτη, μπράβο.
0: Ναι, είμαι και μισός Αρκάς, δεν είμαι μόνο κριτικός.
1: Ναι, είσαι από πάνω.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, Σάκη μου, να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Άκου να δεις.
0: Έλα μου.
1: Δώσε να πω χαιρετίσματα και στο φίλο μου, τον Βασιλάκη του Καραφιάλη, τον Γιώργο τον Αγορογιάννη, παλιοί παίχτες της Λάρισσας και του Ολυμπιακού.
0: Τους θυμάμαι, ρε φίλε, αλίμονο.
1: Ναι. Ο Βασιλάκης ήταν φοβερό δεκαράκι. Έχει πολλά παιδιά που παίξανε μεγάλη μπάλα και τώρα τις έχουν ξεχάσει όλοι. Και ο Ολυμπιακός και η Λάρισσα. Εντάξει, η Λάρισσα του είχε βγάλει ένα όνομα στο γήπεδο τον βοηθητικό, Βασίλης Καραπιάλης. Οι Ολυμπιακοί και κάτι άλλοι έχουν ξεχάσει το καλύτερο παιδί. Και καλό παιδί δεν είναι ότι το λέω μόνο εγώ, ότι λόγω της μπάλας που ήξερε.
0: Ήταν ωραίος παιδί και ωραίος τύπος.
1: Να είσαι καλά, στις χωριτσάρες μου είπαμε, στη Γαβρίνα μου, στη Μαρία, στη Θάσο, στη Λένα μου, στη Λένα την Καραλή, την πατριωτισσά μου.
0: Α, μπράβο, αμαλιαδέα είναι και η Λένα.
1: Ναι, στον Γιώργο τον Κοκαλίδη.
0: Ο Κοκαλίδη δεν είναι αμαλιαδέος.
1: Δίπλα στο Δημήτρη Στρατάκη ή Στρατάρχη τον ελεγώ. Δημητράκη.
0: Είναι στο δρόμο ο Στρατάκης τώρα και μας ακούει, να ξέρεις, από το ραδιόφωνο στα μάξι.
1: Άντε μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Και όταν περνάει μια εβδομάδα, ξέρεις τι δύσκολα περνάω να ακούσω τη φωνή σου, είσαι φοβερό παιδί.
0: Έλα ρε φίλε, να είσαι καλά. Να σου πω, το τηλέφωνο δεν το έχεις να παίρνεις τηλέφωνο. Ας το στείλω σε μήνυμα.
1: Θα το καλογίσουμε. Θέλω να σε πάρω στο τέλος του, όταν τελειώσει την βαρδιά σου.
0: Θα σε πάρω αύριο, να τα πούμε, φίλε.
1: Ναι, αγάπη.
0: Το έχω το τηλέφωνο σου έτσι κι αλλιώς. Το έχω κρατήσει.
1: Ναι. Άμα το βρίσκεις, ναι, πάρε.
0: Το έχω, αφού μου το έχεις δώσει, ρε φίλε, μου το έχεις δώσει.
1: Α, το έχω δώσει, ναι. Και στο Θήμιο το γυδάκο μου και στην Ελένη στο Επιτάλιο.
0: Στην κυρία Ελένη στο Επιτάλιο, άμπραβο, ναι. Άμπραβο. Η οποία κυρία Ελένη από το Επιτάλιο είναι θεία φίλης μου, να ξέρεις. Εδώ βρεθήκαμε και γνωριστήκαμε και το συνδυάσαμε. Λοιπόν, μπράβο, να είσαι καλά, Σάκη μου.
1: Άντε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, χαρά. Και ο φίλος μας Σάκης από την Αμαλιάδα, παιδιά, αυτή είναι η παρέα μας. Σας ευγνωμονώ, να ξέρετε. Σας ευγνωμονώ για αυτή την παρουσία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ ο φίλος τι μου γράφει. Υπογράφει, έφυγα και σώθηκα. Έφυγα μακριά και σώθηκα. Καλησπέρα, φίλε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, αλλά η κοινωνία είναι ξενερωμένη. Δεν υπάρχουν πλέον αξίες και ήθη. Ζούμε μια μεγάλη παρακμή. Βεβαίως και ζούμε παρακμή, αδερφέ. Βεβαίως και ζούμε παρακμή. Η παρακμή όμως, πού μπορεί να οδηγήσει? Δυστυχώς, οποιαδήποτε κοινωνία οδηγήθηκε στην παρακμή ή στην. Πώς να το πω διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε κοινωνία παρήκμασε οδηγήθηκε στην πτώση. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη την πτώση. Την παρακμή την έχουμε περάσει, φίλες και φίλοι. Μετά το διάλειμμα των 11:30 θα πούμε και δύο πράγματα για τον για το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα, στο Καράκας. 7,2 και μετά από 39 δεύτερα 7,5. Παιδιά, τρέμω στην ιδέα, αυτό έχω να πω μόνο. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια, και εμείς σε μια σεισμική περιοχή. Εντάξει, κάποιους σεισμούς εδώ της Αθήνας και εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος ηλικία, τους έζησα και τους θυμάμαι. Τους έζησα στο πετσί μου. Δεν μιλάμε τώρα για το σεισμό του 99 που με βρήκε ο σεισμός έχοντας γυρίσει από το γυμναστήριο, έχοντας απολυθεί από το στρατό. Με βρήκε με το σόρχο να μπαίνω στο μπάνιο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, σχήμα, αλλά έτσι είναι. Και το σπίτι πήγε και ήρθε, γιατί η Δυτική Αττική χτυπήθηκε πολύ άσχημα. Ξέρω περιοχές προς τα νότια της Αθήνας που δεν τον πολύ κατάλαβαν τον σεισμό του 99, φίλες και φίλοι. Δεν τον πολύ κατάλαβαν. Θυμάμαι επίσης και το σεισμό του 81. Ήμουν 3 ετών. Και θυμάμαι τη μητέρα μου να έχει αγκαλιά την αδερφή μου που ήταν μωρό τώρα, 10-11 μηνών, ίσως και μικρότερη, και εμένα να με έχουν από το χέρι και να κατεβαίνουμε τις σκάλες τρέχοντας. Τώρα ο κόσμος τότε δεν είχε και την απαραίτητη εκπαίδευση όσον αφορά τους σεισμούς. Τότε γινόταν σεισμός και τι έκανες? Απλά έτρεχες. Στο σεισμό του 99 δεν το έχω διασταυρώσει να ξέρω αν είναι όντως αλήθεια ή είναι αστικός μύθος όπως οι κροκόδιλοι στους υπονόμους, αλλά λένε ότι κάποιους Ιάπωνες ενίκους του Χίλτον τους κατεβάσαν από την ταράτσα με ελικόπτερο, γιατί οι άνθρωποι στον σεισμό πήγαν προς τα πάνω, δεν πήγαν προς τα κάτω. Δηλαδή αν ζείτε σε κτίριο και είστε έναν όροφο, δύο όροφους κάτω από την ταράτσα και το ισόγειο είναι αρκετά πιο κάτω, ξέρω εγώ 3-4-5 όροφοι, είναι προτιμότερο να ανέβετε στην ταράτσα παρά να κατέβετε κάτω. Και αν σας προλάβει ένα ισχυρό χτύπημα σεισμικό, πιο ασφαλείς θα είστε αν πάτε πάνω παρά κάτω. Είπαμε πάντα, αν το επάνω είναι πιο κοντά από ότι είναι το κάτω.

0: Ρε Σιπένη, χύμαρος κι εσείς απόψε, αλλά πώς μου τα γράφεις έτσι? Δεν θέλω νύφη από τον Πύργο, μάνα μου. Πήρα δύο φορές, δεν θέλω να πάρω και τρίτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου βρει και νύφη. Ρε Σάκη, θα μου βρεις νύφη από τον Πύργο. Δεν με ξαναδίνει, μάνα μου. Πάμε διαλυματάκι 11.30 και επιστρέφουμε, παιδιά. Εδώ 9.43 Intervention Sports. Γιώργος Τσουράκης, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Αλλιώς και παραλλιώς. Αμού και ταραμού, δεν ξέρω πώς το λένε οι άλλοι. Εγώ έτσι το λέω πάντως. Έχουμε και ωραία δίσκο μουσική. Βάλτε δυνατά τα ραδιοφωνάκια και λυκνιστείτε. Πάμε, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια

0: ασφαλιστών.
1: Real News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι?
8: Μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
16: Άχρεος Τίτος τα στέλνετε. Εφαρμογή το Viber της κι αλλιώς. Ποιος δεν έχει Viber σήμερα? Στα social με βρίσκεται. Στο Facebook Γιώργος Τσουράκης, με κεφαλαία ελληνικά πάντα και μόνον. Όπως και στο YouTube, όπως και στο Messenger. Κεφαλαία ελληνικά Γιώργος Τσουράκης. Στο Instagram είμαι George Τσουράκης 78. Και στο TikTok Mac Tsur. Προσωνύμιο Μακ Τσούρ. Παναγιά μου, τι μου θυμίζει. Πάμε, ο φίλος ή η φίλη που πήρε τηλέφωνο τώρα και δει την πρώτη αυτή γραμμή να ξαναπάρει. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παιδιά, θα προσαρμοστώ λίγο στη νέα ώρα και υπόσχομαι να μην χάνω τις κλήσεις. Απολογούμε γι' αυτό, αλλά θα φτιάξουμε.

0: Είναι ιδιόμορφη, δεν ξέρω.
1: Είναι διαφορετική, διαφορετική η κουλτούρα, διαφορετική η νοοτροπία, διαφορετική συμπεριφορά. Πραγματικά, λες και ανήκουν σε άλλη περιφέρεια. Εντάξει,
0: έχω
1: εκεί
0: διάφορα ηθικιά θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Και εκεί ο νομός Ηλίας είναι και ένα μέρος έτσι πολύ έφορο, ρε φίλε. Βλέπεις τώρα, ναι. Κατεβαίνει ο Αλφιός από πάνω με νερό, φουλ, ναι, ναι, ναι. Πράσινο, η φύση οργιάζει. Ό,τι και να φυτέψει εκεί πέρα, φυτρώνει. Πραγματικά, ευλογημένα τα μέρη.
0: Λέμε από δοκαλιές, ό,τι σελίστες,
1: ναι, ναι,
0: κοντά,
1: ναι, ναι,
0: όλα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, έχουν περιουσία.
1: Καλό είναι αυτό να έχει ο καθένας το περιβολάκι του, φίλε.
0: Το περιβολάκι
1: είναι κακό, καλό είναι.
0: Να όλα τα χωριά όμως έχουν ρημώσει, δεν ξέρω, έχουν αδειάσει τα χωριά.
1: Δυστυχώς.
0: Που κατεβαίνει και κόσμο στο κέντρο, αυτά μου λένε.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή νωρίτερα είχαμε μια καλεσμένη τηλεφωνικά την Έλενα την Πεκρή, η οποία είναι στέλεχος στη Φωνή Λογικής, και εδώ γενικά κατά καιρούς φέρνουν αρκετούς πολιτικούς, και τον Χαράλαμπο τον Καρπούζο, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ εδώ στη Δυτική Αθήνα, και υποψήφιους δημάρχους, φίλους αντιδημάρχους κτλ. Αυτό λοιπόν που δεν τη ρώτησα την κυρία Μπεκρή και θα τη ρωτήσω την άλλη Παρασκευή. Όχι, όχι μόνο αυτό. Και θα τη ρωτήσω την άλλη Παρασκευή που θα είναι εδώ με φυσική παρουσία στο στούντιο, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, είναι τι σχέδιο έχει η Φωνή Λογικής για αυτή τη ρημάδα την αποκέντρωση που λέμε όλα αυτά τα χρόνια και έχει ερημώσει η επαρχία, ρε φίλε. Έχουμε μαζευτεί 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι εδώ στη Γούβα. Από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε, έχουμε, τα 6 έχουμε μαζευτεί εδώ στη Γούφα, στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουμε
0: όχι,
1: αέρα να αναπνεύσουμε, φίλε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Και τώρα, όλοι ψάχνουν να βρουν δουλειά στην Αθήνα.
1: Να σου πω τι γίνεται.
0: Έχει δουλειά στην Αθήνα.
1: Έχει, εδώ στην Αθήνα.
0: Για παιδιά μορφωμένα όμως.
1: Έχει δουλειές, okay.
0: Το πανεπιστημίο και καταλαβαίνετε.
1: Γιατί να μην υπάρχουν
0: δουλειές
1: και στην επαρχία. Μα γιατί να μην υπάρχουν απλές δουλειές και στην επαρχία, να μπορεί ο άνθρωπος, ο νεαρός, να μπορεί να κάνει, να μείνει στην επαρχία, να κάνει και την οικογένειά του εκεί. Είναι άλλη ποιότητα ζωής, ρε φίλε. Άλλη ποιότητα ζωής. Πραγματικά όμως.
0: Έχουμε ησυχία μας, δηλαδή. Έχουμε λίγο ησυχία.
1: Και άλλη ποιότητα ζωής, άλλος ο αέρας. Δηλαδή, βγαίνεις από το, εσύ τώρα βγαίνεις από το σπίτι σου σε 10 λεπτά στο κατάκολλο, ρε φίλε.
0: Ναι, 10 λεπτά.
1: Κάτι και πολλά σου λέω κιόλας,
0: Είχα πάρει μια εκδρομή. Να πω κάτι,
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ό,τι θέλεις.
0: Είχα πάει μια εκδρομή την προηγούμενη Κυριακή προς Άργος, Ναύπιο κάτω.
1: Ωραία, ωραία και Αργολίδα.
0: Ωραία είναι, ωραία. Αλλά που θέλω να καταλήξω και περάσαμε απέναντι σε κάποιο νησάκι. Δεν πέρασα τόσο καλά. Μόνο το όνομα είχε.
1: Περίμενε, στο Ναύπιο, το Ναύπιο έχει τον Μπούρτζι απέναντι. Το
0: όχι, όχι, εκεί, δεν πήγα εκεί. Πήγαμε. Από τον Ναύπλιο πήγαμε.
1: Πού πήγες, Ήδρα, Σπέτσε, Ερμιόνι, πού πήγες?
0: Στην Ήδρα πήγαμε.
1: Στην Ήδρα, ναι. Δεν έχω πάει ποτέ προς εκεί, δεν ξέρω, δηλαδή εκεί ας πούμε.
0: Ναι, Ήδρα, Σπέτσε, ναι. Και Ψαρά που λέει είναι κοντά. Αλλά άλλο έχει το όνομα και άλλο η χάρη.
1: Ναι,
0: εμείς ζούμε στον παράδεισο. Ό,τι ακούει ο καθένας, εις που λέει άμα ακούς. Να πιστεύεις τα μισά και
1: μισά,
0: τίποτα ή ανάποδα το είπα. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε από εκεί, ένα δρομάκι σπασμένο, μας βάλανε μέσα σε μια βαρκούλα σαν κρυσκάφο, ας πούμε, που να ξέρουμε κιόλας. Εμείς κυλίνοι, ζάκες από εδώ και αλλού, πηγαίνεις με φεριμπότη μεγάλο και αυτά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τελικά πήγαμε από εκεί, αποκλεισμένο. Ένα πράγμα. Μισό κατάκολο, να φανταστείτε. Έχει 500 σπίτια σε ένα βουνό, άγωνο βουνό έτσι, και έχει και 15-20 γαϊδούρια. Και λοιπόν, και τι έγινε. Αυτό είναι το όνομα που λένε. Ούτε μια παραλία να κάνει σε ένα μπάνιο. Η ακρίβεια. Τι να σας λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό η ακρίβεια. Δηλαδή, μια μερίδα κάτι να φας 40 ευρώ. Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Είχε κόσμο, δεν λέω, αυτός όμως ήταν επιλεκτικός ο κόσμος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάποιοι από την Αθήνα. Αλλά είσαι κλεισμένος. Δεν μπορεί να βγει από πουθενά. Μόνο είχε αχθοφόρους. Μου θύμιζαν τα παλιά που είχαν με καρότσι και ηλεκτρικό και πηγαίνανε στα ζωκάκια. Αλλά μην φανταστείτε ότι είναι κάτι σπουδαίο.
1: Ναι.
0: Εδώ στο κατάκολο κάθε δεύτερη μέρα και καράβια.

0: Ολύμπια. Μεγάλα καράβια με 3.000 κόσμο. Οι χίλιοι τρώνε στο κατάκολλο, στην παραλία. Σαν νησί είναι, ας πούμε, το κατακόλλο.
1: Το λιμάνι του κατακόλλου, αδερφέ, πλέον
0: δέχεται
1: κρουαζιερόπλια μεγάλα.
0: Μεγάλα.
1: Βέβαια.
0: Και μπαίνουν και δύο.
1: Και ευτυχώς που έγινε αυτό, και θα σου πω, ευτυχώς που έγινε αυτό, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί έχετε έναν πολύ πολύ σημαντικό, όχι μόνο έναν, αλλά θα σου αναφέρω την αρχαία Ολυμπία. Που υπάρχει κόσμος που θέλει να δει τα αρχαία, τα μνημεία στην αρχαία Ολυμπία, φίλε, από όλο τον πλανήτη.
0: Αυτό, γι' αυτό πάνε.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Μέσα επίσης, στο πύργο που είναι 15 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: από το κατάκολλο δεν έχει τουρισμό.
1: Ναι,
0: τους παίρνουν ταξί και λεωφορεία και πάνε στα Ολύμπια που είναι 25 χιλιόμετρα.
1: Ναι. Αυτό είναι κακό που δεν αφήνει τον τουρισμό.
0: Αυτό.
1: Αν θέλει να πάει και στην πόλη του πύργου.
0: Λεωφορείο αυτό που είναι και στην Αθήνα, αυτά κόκκινα. Α, και αυτοί τι κάνανε, δίνανε 10 ευρώ και γυρίζανε τον πύργο γύρω-γύρω. Ναι. Έπρεπε να κάθονται.
1: Και επίσης εκεί έχετε και ένα άλλο πάρα πολύ σπουδαίο αρχαίο μνημείο, ο οποίος είναι στα σύνορα με την Μεσσηνία, τον ναό του Επικούριου Απόλλωνος.
0: Ψηλά επάνω, έτσι, ναι.
1: Εκεί προς την...
0: Δεν πολύ πάνε, την... για Ανδρίτσενα, με περιοχή. Δεν πολύ πάνε εκεί. Είναι ψηλά και αυτά, αλλά εκεί όμως είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πολύ σημαντικό μνημείο. Μάλιστα.
0: Αλλά όταν μια πόλη υπάρχει δρόμος, αυτό κατάλαβα, υπάρχει δρόμος, διασχίζεται αυτά, υπάρχει και πλούτος. Εκεί, ναι, με το νησί αυτό που πήγα ή γενικά, αλλά είναι αποκλεισμένα, δεν μπορείς να φύγεις με τίποτα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και τώρα να κάθεσαι μια ώρα να έχει. Να πας να φύγεις δηλαδή, να πας πάει στο προορισμό που ήρθες.
1: Δεν πήγες και σε μια... Να σου πω, εσύ Δημήτρη, δεν πήγες και σε μια
0: Ζάκυνθο.
1: Δεν πήγες μια Ζάκυνθο, ρε φίλε.
0: Μα αυτό είπα χίλιες φορές. Όχι, να πας που κοροϊδεύουμε προς Κυλλήνη. Από εκεί μεριά. Ναι, κοντά είσαι Ζάκυνθο. Να μην πας στον ίδιο, δηλαδή στον ίδιο νόμο που είσαι.
1: Και εκεί στα Λουτρά της Κυλλήνης έχει τρομερή παραλία.
0: Εκεί να πας. Γιατί κακό είναι να φας, να κάνεις τον μπάνιο και γυρίσεις. Είναι υποχρεωμένο να πας 7 ώρες και 7 ώρες στο ταξίδι.
1: Τέλος πάντων. Έγινε. Να σου πω κάτι. Θα ξέρεις για να μην πας την επόμενη φορά.
0: Ναι, τι να κάνεις. Ωραία ήταν η παρέα, αλλά...
1: Δημήτρη,
0: ακούς και άλλα βλέπεις.
1: Τι μαγαζί έχεις στον πύργο, αν θες να πεις.
0: Έχω καφενείο.
1: Α, καφενείο, ωραίος, μια χαρά. Θα σου πω ένα πράγμα. Στα καφενεία, το καφενείο είναι...
0: Έχει τα χρόνια καφενεία.
1: Το καφενείο είναι χωνευτήρι σκέψεων, ιδεών και συζητήσεων. Εκεί ακούς τα πάντα.
0: Τα πάντα, έτσι. Γιατί είναι πιο λαϊκό. Ενώ σε μια καφετέρια θα κάτσεις, θα ακούσεις τη μουσική και δίπλα... Τραπέζι με τραπέζι δεν μιλάει.
1: Ναι, το καφενείο είναι
0: διαφορετικό. Θα κάτσεις 3 ώρες με έναν καφέ και θα κοιτάξεις λες και είσαι ξένος. Ένα στο καφενείο πετάς τις κουβέντες, διαβάζεις τη εφημερίδα.
1: Γίνεται σχόλιο γενικά στο καφενείο.
0: Αν είναι κάθε μέρα οι ίδιοι, γίνεται σχόλιο από πολιτικά, αθλητικά και ό,τι θέλεις.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει ένα πράγμα. Ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια αναβίωση του παραδοσιακού καφενείου και στην Αθήνα. Το βλέπω αυτό.
0: Ξαναγύρισα πάλι τα παλιά, αλλά τώρα δεν υπάρχει κόσμος όμως. Οι παλιοί πέθαναν και τελείως δεν πάει. Τώρα δεν έχετε κόσμος νέος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτοί που έρχονται για να πιούνε, ξέρω εγώ. Για να πιούνε, ξέρεις, ενώ ο παλιός έπινε τον καφέ του, έπινε ένα κρασί, δηλαδή δεν πήγε κρασί τότε. Ένα ούζο και πήγαινε σπίτι του. Τώρα το έχει γυρίσει αλλιώς. Πιο πολύ, έχει τα προβλήματά του και...
1: Δεν μου λες τηλεοράσεις,
0: τηλεοράσεις
1: Κοσμοτέ, Νόβα και τέτοια έχεις εκεί για τα παιχνίδια.
0: Είχα, αλλά τα έχω κόψει.
1: Τα έχεις κόψει,
0: Δεν με σύμφερα.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί 2-3 ντέρμπι ήταν και τις άλλες Κυριακές δεν είχε τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Να ξέρω, όταν πουλάς και φθηνά. Να τα καλύψει διαφορά.
1: Α, μπράβο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: 170 ευρώ μας είχαν πει για την Νόβα. Μετά βγαίνει το Κοσμοτέ. Έχει τα άλλα μισά.
1: Ναι.
0: Είχε βγει το Alpha Digital, αν θυμάστε.
1: Αυτό χρόνια πριν. Αυτό ήταν.
0: Το πρώτο. Αμέ, το είχα βάλει κι αυτό.
1: Ήταν αυτό. Να σου πω κάτι.
0: Όλα τα βάζαμε.
1: Μία που άνοιξε, μία που έκλεισε.
0: Είδατε. Και άνοιξε για λίγο, δύο μετά. Ναι. Αλλάξαμε πάλι, ξαναλάξαμε.
1: Δημήτρη, να σε καλά, σε ευχαριστώ, φίλε. Εδώ, κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ στην παρέα.
0: Σας άκουσα και σας είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Και
1: να
0: είσαι
1: καλά.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ και θα τα λέμε. Δεν χανόμαστε.
0: Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Καληνύχτα.
1: Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι εδώ σε τούτη την εκπομπή, σε τούτη εδώ τη ραδιοφωνική γωνιά, έχουμε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, κάθε υποστάθμης. Και όλοι, μα όλοι, να ξέρετε, είναι ελεύθεροι και ευπρόσδεκτοι να πούνε τη δικιά τους γνώμη, την κουβέντα τους, το σχόλιο τους για το οτιδήποτε.

0: Εδώ είμαστε στον 943 Intervetten Sports. Είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή αλλάξαμε ώρα 10-12 πλέον. Εκπομπή λόγου και μουσικής, κοινωνικό σχόλιο. Κουτσομπολιό το λέγανε παλιά οι γιαγιάδες και οι μανάδες μας, γιατί όχι. Και έχουμε το φίλο τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Βασίλη μου, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ. Να, λοιπόν, επειδή σε άκουσα που έλεγες για τους σεισμούς, να πω και εγώ την εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Από το σεισμό το 81, αλλά θα πω το εξής.
0: Πριν μου πεις ένα μηνυματάκι να διαβάσω. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, με συγχωρείς Βασίλη μου. Ο Κωστής μας το στέλνει. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Στο σεισμό του 78 έμενε πλατεία υποδρομίου απέναντι στην οικοδομή που έπεσε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό. Εντάξει, εγώ το 78 γεννήθηκα, δεν το ξέρω. Δεν έχω κάποια ανάμνηση από αυτό, αλλά το 81 το θυμάμαι, αδερφέ. Μπαμ.
1: Από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Mm-hmm. Το 1978 είχε κάνει φοβερό σεισμό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Επίσης είχε κάνει και στην Καλαμάτα πύργο από εκεί, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν πριν το 81 για το 81.
0: Είχε κάνει στην Καλαμάτα πολύ μεγάλο σεισμό και είχε πέσει ο τρούλος του ναού της Υπαπαντής και θυμάμαι...
1: Όχι.
0: Μέσα δεκαετίας 80, φίλε. Εγώ το θυμάμαι γιατί είχαμε πάει διακοπές με τους γονείς μου Μεσσηνία και όπως όλοι όσοι πηγαίνανε Μεσσηνία πηγαίνανε όλοι και ψωνίζανε λιβάιστα από το εργοστάσιο στην Καλαμάτα και κάναμε έτσι και μια βόλτα στην πόλη και είχαμε πάει και στην εκκλησία και θυμάμαι πρέπει να ήμουν 7 χρονών, 8 και θυμάμαι τον τρούλο της Υπαπαντής που ήταν πεσμένος, δεν τον είχαν φτιάξει ακόμα, είχε γίνει εκείνη τη χρονιά.
1: Πάντως θυμάμαι το 81 που είχε κάνει στα Μέγαρα με τις Αλκιονίδες.
0: Ο σεισμός στην Καλαμάτα, φίλε, ήταν 6 Ρίχτερ, 13 Σεπτέμβρη του 86 είχε γίνει.
1: Το 86?
0: Ναι.
1: Παρέξω μου φαίνεται.
0: Ο μεγάλος σεισμός.
1: Και νομίζω ότι είχε κάνει μετά το 81... Πάλι στη Θεσσαλονίκη μεγάλο σεισμό.
0: Αυτό να σου πω γιατί δεν το
1: θυμάμαι. Το 78-81 Μέγαρα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε κάνει πάλι μεγάλο σεισμό, πάλι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο σεισμός, λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις. Δεν μπορείς να τα βάζεις μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάτι το οποίο το δημιουργεί η φύση, ο πλανήτης.
1: Το και δεν το ξέρεις και πότε θα γίνει.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουν βρει τρόπους όχι να το προβλέπουν, να καταλαβαίνουν λίγη ώρα πριν. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις τον κόσμο σε πανικό.
1: Αυτό το καταλαβαίνεις στα σκυλιά,
0: έτσι. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό με τα κατοικίδια, εγώ το θεωρώ λίγο αστικό μύθο, να ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων.
1: Θα σου πω λοιπόν, 1981 τώρα, ήταν Φεβρουάριος, τώρα δεν θυμάμαι ημέρα, πρέπει να ήταν Δευτέρα, δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν γύρω σε 9.30 ώρα το βράδυ, έχει έρθει στο σπίτι μας ο αδερφός του πατέρα μου με τα δύο ξαδέρφια μου.
0: Ναι.
1: Και καθόμαστε τώρα στο δωμάτιό μου, κάτι πέσαμε τα σκάκι, γκρινιάρι, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Κάνει ένα κούνημα στην αρχή και μετά αρχίζει να κάνει το κούνημα το δυνατό.
0: Ήτανε Φλεβάρης του 81, φίλε.
1: Ναι, όπως, λοιπόν.
0: Εσύ τώρα το θυμάσαι καλά. Τι ηλικία ήσουν τότε, ας πούμε?
1: Ήμουν 17 ετών.
0: Α, ήσουν 17 ετών τότε, εντάξει.
1: Το 63, ναι.
0: Το 81 ήμουν 3, αλλά σκέψω ένα πράγμα ότι τον θυμάμαι, γιατί τότε είναι προσωπικές εμπειρίες που αθελάσουμε, αλλά είναι ωραίο αυτό. Ο πατέρας μου, επειδή έχει επιπλοπή, τότε θυμάμαι είχε ένα Opel Record Station. Και είχαμε, κοιμηθεί στο Record, φίλε. Θυμάμαι σαν τώρα. Έψαχναν την αδερφή μου στο σκοτάδι γιατί έπεσε το ρεύμα. Έψαχναν την αδερφή μου στην κούνια στο σκοτάδι και θυμάμαι να με κρατάει εμένα ο πατέρας μου από το χέρι και η μάνα μου το μωρό στην αγκαλιά να κατεβαίνουμε τις σκάλες.
1: Λοιπόν, άκουσε τώρα τι γίνεται. Κάνει το μικρό, όχι το μικρό το κούνημα, δυνατό κούνημα, αλλά σταματάει και μετά αρχίζει το μεγάλο το κούνημα.
0: Ναι.
1: Μας είχαν πει από το σχολείο, κάναμε εκπαίδευση για τέτοια πράγματα στο σχολείο και μας είχαν πει κάτω από την κάσα στην πόρτα.
0: Ναι.
1: Μαζεύω τα ξαδέρφια μου λοιπόν και τα αδέρφια μου και καθόμαστε κάτω από την κάσα στην πόρτα. Εγώ έχω πιάσει στο μεταξύ την κάσα με τα δύο μου χέρια, δεξιά-αριστερά. Ναι. Φίλε μου, αυτό που έβλεπα και ένιωθα, δηλαδή να βλέπω την κάσα να γονατίζει δεξιά, δηλαδή να φτάνει στο πάτωμα. Αριστερά από την άλλη μεριά, στο πάτωμα. Δηλαδή δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Βλέπω εδώ τώρα και... στη Wikipedia ήταν μια ακολουθία από τρεις σεισμικές δονήσεις, μια κοντά από την άλλη, 6,7, 6,4 και 6,3 φίλε. Μιλάμε για δύναμη, δεν μιλάμε τώρα για καλαμπουριά έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, το δωμάτιό μου είναι στο τέλος του διαδρόμου, να το πούμε, του σπιτιού μέσα.
0: Ναι.
1: Βλέπω, πέσανε όπως λέει στα φώτα, έβλεπα να έχουν γίνει, να βγάζουν ένα μπλε φως ο διάδρομος δεξιά-αριστερά. Σαν να άναβαν έτσι μπλε φώτα στο διάδρομο και πώς είναι το κύμα της θάλασσας, να το βλέπεις κάθετο, να βλέπεις τον τοίχο πώς σχηματίζει η σημαία, ναι. Να πηγαίνουν οι τοίχοι έτσι. Δηλαδή αυτή την εικόνα δεν πρέπει να την ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή μία με την κάσα να με πηγαίνει δεξιά αριστερά, να μην μπορώ να σταθώ και τον τοίχο να κυματίζουν οι τοίχοι του διαδρόμου, δηλαδή πώς κάνει η σημαία, ξέρεις, που κάνει το κύμα, η θάλασσα, ναι, το κύμα, ναι. Αλλά κάθετα. Τέλος πάντων, τελειώνει ο σεισμός, βγαίνουμε έξω. Κατά τις 4 η ώρα, το 4.30 τα ξημερώματα, καθόμαστε σε ένα απέναντι από το σπίτι μου, εντάξει, ακόμα ήταν πολύ αεροκατοικημένα τότε, ήταν ένα οικόπεδο, καθόμαστε εκεί πέρα όλη η γειτονιά. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι με το σεισμό που έκανε τότε στις 4.30 ώρα. Νόμιζα ότι θα ανοίξει η γη και θα με καταπιεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι πράγμα. Τώρα για το Opel Record που είπες, εγώ ήμουν πιο προνομίκος. Ford Transit.
0: Ω, αδερφέ, εσύ είχες ξενοδοχεία με ρόδες.
1: Μπήκανε μέσα στρώματα, ξύν την ταλίκα του πατέρα μου που είχε διπλό κρεβάτι πάνω κάτω, έτσι.
0: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Καλά στους μετασεισμούς, κοιμόμουν φίλε μέσα στην... Τότε είχαμε ένα τριαξιονικό man boozing.
0: Κάνεις ωραίο ύπνο στον τράχτορα, να ξέρεις.
1: Ποιο ωραίο ύπνο.
0: Είμαι και εγώ του επαγγέλματος, να ξέρεις γι' αυτό.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, κοιμόμουν εγώ στο πάνω κρεβάτι στην ταλίκα μέσα. Φίλε, νόμιζα ότι θα του πάρει το φορτηγό. Από το κούνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Από τους μετασεισμούς. Μιλάμε μετασεισμοί πολύ δυνατοί, έτσι.
0: Έχουμε καλησπέρα από το φίλο μας τον Γιώργο τον Καρπουζή από την Πολωνία, αδερφέ, από την Σβιτνίτσα. Μου στέλνει εδώ τώρα, σήμερα στην Πολωνία είχε 31 βαθμούς. Όλη η κεντρική Ευρώπη καύσωνα. Για αυτούς τώρα είναι σαν να βαράει εδώ 45, να ξέρεις.
1: Α, ναι, με την υγρασία, με αυτά που έχουν, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί πάνω δεν έχουν, ξέρεις, ούτε ερκοντήσεων, ούτε ανεμιστήρες, τίποτα.
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι κρύο το κλίμα εκεί, ναι, πέρα. Δεν περιμένουν
1: να έχουν ανάγκη. Ναι, δεν έχουν ανάγκη.
0: Στη Γερμανία όσοι που λέγανε ανεμιστήρες ξεπουλήσανε.
1: Ναι. Δεν το σκεφτήκαμε.
0: Έτσι.
1: Δεν το σκεφτήκαμε. Αν και εδώ που τα λέμε, αυτό το για τον καύσωνα, πριν από κανένα μήνα περίπου, το είχα διαβάσει κάπου ότι το φαινόμενο του Ελνίνιο ήταν φέτος πάρα πολύ έντονο.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είχα κουβεντιάσει το μεσημέρι με τον Παλιούρα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όπως το κουβεντιάζουμε καλή ώρα τώρα οι δυο μας για τον καύσωνα. Σε αυτόν τον σεισμό υπήρχε μία νεκρή γυναίκα η οποία ήταν η γυναίκα του Δημάρχου. Σκοτώθηκε, δηλαδή έπεσε κάτι, μάρμαρο, κάτι τέτοιο, έπεσε το κεφάλι και έμεινε επί τόπου.
0: Ναι.
1: Του Δημάρχου Μεγάρου τότε. Η ιδέα γιαγιά μου, μετά από 3 μήνες από το σεισμό, πέθανε από τον καημό της, γιατί το σπίτι, το πατρικό της μητέρας μου, ήταν έτσι παλιό αρχοντικό, ξέρεις, πώς θα λένε.
0: Πέτρινο σπίτι μεγάλο.
1: Πέτρινο σπίτι με κεραμίδια, με τέτοια, ναι, το οποίο άνοιξε όλο, έτσι, δεν έμεινε τίποτα. Είχαν ανοίξει όλα και πέθανε από το καημό της.
0: Βασίλη, ένα λεπτά έχουμε, ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα.
1: Λοιπόν, αυτά. Να κάνεις επίλογο στην εκπομπή
0: του. Φίλε, εντάξει.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Γεια σου, αδερφέ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, επίσης. Βασίλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Επίσης,
0: Γεια χαρά. Αυτή ήταν και η απόψε, νέα ώρα, ίδια ήθη, ίδιες συνήθειες. ίδια ζούρλια. Εδώ στον 943 Intervention Sports, που αλλού. Εδώ τα λέμε λαϊκά. Χήμα και τσουβαλάτα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Same bad time, same bad channel. 10 με 12.
2: 943 Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ράδιο, Rumeli News.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα
1: είναι μία προσφορά.
2: Για αύριο Σάββατο, 24,
1: ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

necessario. ¿Eh? Bravo. Pórtase por la mía. Pórtase por la tío. Pórtase por la tres. Μια διασημότητα, ρε φίλε. Κορεύει μια διασημότητα. Ο του Παμάρος. Φτιάξε με. Φτιάξε με το καλύτερο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Απόψε με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια θα προσπαθήσουμε να σας διασκεδάσουμε με καλές εκτελέσεις και ωραία τραγούδια. Καλή σας γρόση, καλή σας πόση και καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 2230.

0: 35 840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραέριο κίνηση.
2: 25 λεπτά χωρίς
3: διαφήμιση. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Ραδιορούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Radio Rumelis News.
13: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

έλεγα και εσύ χαμογελούσες. Μου λέγες τέτοια αγάπη δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Κι όταν κρυφά από τον άλλον με φιλούσες,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.